Φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε στην άκρη της νύχτας. Είναι λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, η πόλη έχει χαμηλώσει τους ήχους της, οι δρόμοι έχουν σχεδόν αδειάσει και οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμούνται. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που είναι ακόμα ξύπνοι. Εκείνοι που επιστρέφουν από τη δουλειά, εκείνοι που ξεκινούν τη βάρδια τους, εκείνοι που ταξιδεύουν, που οδηγούν, που διαβάζουν, που ονειρεύονται, που αγωνιούν, που χαμογελούν, που θυμούνται ή απλώς δεν μπορούν να κοιμηθούν.

Αυτή η εκπομπή είναι για όλους εσάς. Είναι 2 ώρες χωρίς φωνές, χωρίς βιασύνη, χωρίς το θόρυβο της μέρας. 2 ώρες με μουσική, σκέψεις, ιστορίες, εικόνες που γεννά η φαντασία και λέξεις που ελπίζω να σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι να αρχίσει να ξημερώνει.

ξέρω, δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που μοιράζονται τον ίδιο ουρανό, έστω και αν βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης ή της χώρας. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και σας καλωσορίζω, όπως κάθε Κυριακή, μέσα από τη συχνότητα του Αθήνα 984, του σταθμού της πόλης.

Αν θέλετε να γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της νυχτερινής παρέας, μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6934 75 36 40, 6934 75 36 40, ή στο email μου thanasisgunaris@gmail.com.

Διαβάζω όσο περισσότερα μπορώ και πολλές φορές οι δικές σας σκέψεις γίνονται η αφορμή για τις επόμενες εκπομπές. Κάθε Κυριακή από τις 4 ως τις 6 το ξημέρωμα, το πρωί, συναντιόμαστε εδώ στην άκρη της νύχτας, λίγο πριν παραδώσει τη θέση της στην πρώτη αχτίδα του ήλιου.

Απόψε, όπως πάντα, έχουμε μπροστά μας ένα όμορφο ταξίδι. Θα ακούσουμε μουσικές που αγαπήσαμε και μουσικές που ίσως ανακαλύψουμε μαζί. Θα σταθούμε για λίγο σε ιστορίες που μιλούν για τον άνθρωπο, για την ελπίδα, για τις δεύτερες ευκαιρίες, για τις μικρές συμπτώσεις που αλλάζουν ολόκληρες ζωές. Γιατί πολλές φορές η νύχτα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν είναι σκοτάδι, είναι ο χρόνος που βρίσκουμε ξανά τον εαυτό μας. Είναι η στιγμή που πέφτουν οι μάσκες, οι σκέψεις γίνονται πιο καθαρές και οι καρδιές μιλούν λίγο πιο ειλικρινά. Βολευτείτε λοιπόν όπου και αν βρίσκεστε. Χαμηλώστε λίγο τα φώτα. Ανεβάστε όσο χρειάζεται την ένταση του ραδιοφώνου και αφήστε τη μουσική και την εκπομπή μας να κάνει τα υπόλοιπα. Για τις επόμενες 2 ώρες δεν είστε μόνοι, είμαστε μαζί. Καλώς ήρθατε στην άκρη της νύχτας.

υπάρχουν αντικείμενα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, που κοστίζουν μια περιουσία. Υπάρχουν και άλλα που αν τα δει κάποιος άγνωστος δεν θα τους δώσει καμία σημασία. Ένα παλιό παιχνίδι, ένα ξεθοριασμένο γράμμα, μια φωτογραφία, ένα κλειδί, ένα εισιτήριο, ένα μετάλλιο. Πράγματα μικρά, σχεδόν ασήμαντα. Κι όμως, για κάποιον άνθρωπο μπορεί να είναι ολόκληρη η ζωή του. Δεν φυλάμε τα αντικείμενα για την αξία τους. Τα φυλάμε γιατί μέσα τους κατοικούν άνθρωποι. Ένα άγγιγμα, ένα βλέμμα, μια υπόσχεση. Ένα όνειρο που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Κάποιες φορές τα κλειδώνουμε σε ένα σιρτάρι, σε μια ντουλάπα, σε ένα κουτί πάνω από μια βιβλιοθήκη. Και άλλες φορές τα κλειδώνουμε μέσα μας και μένουν εκεί για χρόνια, ίσως για μια ολόκληρη ζωή, μέχρι που μια μέρα ένα τυχαίο γεγονός, ένας άγνωστος, ένα τηλεφώνημα ή μια μικρή σύμπτωση ανοίγει αυτό που νομίζαμε ως έχει κλείσει για πάντα.

Η νύχτα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, έχει μια παράξενη δύναμη. Εκεί που η μέρα βιάζεται να προχωρήσει, η νύχτα σταματά. Κοιτάζει πίσω, ακούει, θυμάται και μας καλεί να ανοίξουμε εκείνα τα δωμάτια της ψυχής που αποφεύγουμε να επισκεφθούμε όταν έχει φως. Γιατί μόνο μέσα στη σιωπή της νύχτας μπορείς να ακούσεις καθαρά τη φωνή μιας παλιάς ανάμνησης. Μόνο μέσα στη σιωπή μπορεί ένα ξεχασμένο αντικείμενο να ξαναγίνει ιστορία. Και απόψε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, θα ανοίξουμε μερικά τέτοια κουτιά. Θα ξεκλειδώσουμε αναμνήσεις, θα συναντήσουμε ανθρώπους που κράτησαν μέσα σε ένα αντικείμενο ολόκληρη τη ζωή τους, γιατί καμιά φορά δεν είναι τα πράγματα που φυλάμε, είναι οι στιγμές που δεν αντέχουμε να χάσουμε. Εδώ λοιπόν, στην άκρη της νύχτας.

Και ξέρετε κάτι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, πάντα με εγωίτευαν τα παλιά σπίτια. Όχι επειδή είναι παλιά, αλλά γιατί όσο και αν αλλάζουν οι άνθρωποι που μπαίνουν και βγαίνουν από αυτά, τα σπίτια μοιάζουν να θυμούνται. Θυμούνται γέλια, καυγάδες, γιορτές, αποχαιρετισμούς. Θυμούνται παιδικά βήματα να τρέχουν σε διαδρόμους που σήμερα ίσως να είναι σιωπηλοί. Θυμούνται μια πολυθρόνα που κάποτε δεν έμενε ποτέ άδεια. Ένα τραπέζι, μια οικογένεια, ένα παράθυρο που κάποιος περίμενε κάθε απόγευμα να γυρίσει ο άνθρωπος που αγαπούσε. Και ύστερα έρχεται ο χρόνος. Ο αόρατος ένικος κάθε σπιτιού. Δεν κάνει θόρυβο, δεν χτυπά πόρτες. Απλώς περνά. Περνά και αφήνει πίσω του αντικείμενα. Μόνο που τα αντικείμενα δεν είναι ποτέ απλώς αντικείμενα. Ένα φλιτζάνι, ένα ρολόι, ένα βιβλίο, ένα παιχνίδι, ένα κλειδί, ένα μετάλλιο. Και αν τα βάλεις όλα αυτά πάνω σε ένα τραπέζι, κάποιος που δεν ξέρει την ιστορία τους θα δει μόνο παλιά πράγματα. Εκείνος όμως που τα έζησε θα δει ανθρώπους. Γιατί η μνήμη δεν κατοικεί στον εγκέφαλο μόνο, κατοικεί και μέσα στα πράγματα. Γι' αυτό υπάρχουν αντικείμενα που δεν μπορούμε να τα πετάξουμε. Όχι γιατί έχουν αξία, αλλά γιατί αν φύγουν εκείνα, φοβόμαστε πως θα φύγει μαζί τους και ένα κομμάτι της ζωής μας.

Κάθε πόλο έχει δρόμους που περισσότεροι δεν βλέπουν. Όχι γιατί δεν υπάρχουν, αλλά γιατί δεν κοιτάμε ποτέ εκεί.

Σκέφτομαι καμιά φορά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, πόσα σπίτια υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τέτοια ώρα που όλοι κοιμούνται. Χιλιάδες. Και μέσα σε αυτά, χιλιάδες σιρτάρια που δεν ανοίγουν ποτέ. Χιλιάδες ντουλάπες, χιλιάδες κουτιά που μέσα τους υπάρχουν γράμματα που δεν στάλθηκαν ποτέ. Φωτογραφίες ανθρώπων που δεν ζουν πια, το πρώτο ζευγάρι παιδικά παπούτσια, ένα παιχνίδι που περίμενε κάποιο παιδί να μεγαλώσει, ένα φόρεμα, ένα κασκόλ, ένα σημειωματάριο, ένα ρολόι που σταμάτησε την ώρα που έφυγε ο άνθρωπός του. Και όμως όλα αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν σαν μικρά ιδιωτικά μουσεία, όχι της ιστορίας όμως, αλλά της καρδιάς. Κάποτε είχα διαβάσει, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, πως οι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν έναν πολιτισμό από τα αντικείμενα που αφήνει πίσω του. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους, να ξέρετε. Αν κάποιος άνοιγε σήμερα ένα συρτάρι στο σπίτι σας, τι θα μάθαινε για εσάς? Θα έβρισκε μια φωτογραφία, ένα παλιό σημείωμα, ένα εισιτήριο από κάποιο ταξίδι, μια ζωγραφιά των παιδιών σας, ή μήπως εκείνο το αντικείμενο που κανείς δεν ξέρει γιατί το κρατάτε τόσα χρόνια εκτός από εσάς.

Και ξέρετε τι είναι παράξενο? Οι περισσότερες από αυτές τις ιστορίες δεν βγαίνουν στο φως τη μέρα. Η μέρα δεν προλαβαίνει. Η μέρα ζητά να συνεχίσουμε, να τρέξουμε, να λύσουμε προβλήματα, να κάνουμε σχέδια. Η νύχτα όμως, η νύχτα έχει έναν άλλο τρόπο. Δεν βιάζεται, κάθεται δίπλα μας και μας ψιθυρίζει. Θυμάσαι? Και τότε ένα αντικείμενο που είχαμε χρόνια να κοιτάξουμε γίνεται ξανά άνθρωπος. Μια μυρωδιά γίνεται παιδική ηλικία. Ένα τραγούδι γίνεται έρωτας. Ένα μετάλλιο γίνεται πατέρας. Ένα παιχνίδι γίνεται κόρη. Και μια παλιά ντουλάπα γίνεται ολόκληρη ζωή.

Απόψε λοιπόν εδώ στην άκρη της νύχτας δεν θα μιλήσουμε για μεγάλα γεγονότα, θα μιλήσουμε για τα μικρά πράγματα που κουβαλούν μεγάλες ζωές. Γιατί τελικά ίσως η αληθινή μας περιουσία να μην είναι αυτά που αποκτήσαμε, ίσως να είναι αυτά που δεν μπορέσαμε ποτέ να αποχωριστούμε. Και η πρώτη ιστορία της απόψινής νύχτας ξεκινά σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου. Εκεί που ένα χαλασμένο λουκέτο δεν άνοιξε απλώς μια ντουλάπα, άνοιξε μια ζωή που περίμενε χρόνια να ξαναϋποθεί.

Και ξέρετε, φίλες και φίλοι, ποιο είναι το πιο παράξενο πράγμα στη ζωή? Ότι τη ζούμε πάντα προς μια κατεύθυνση, μπροστά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να γυρίσει πίσω, έστω και για ένα λεπτό, να ξαναπεί μια κουβέντα, να διορθώσει μια παρεξήγηση, να κρατήσει λίγο περισσότερο μια αγκαλιά, να καθυστερήσει έναν αποχαιρετισμό. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η ζωή δεν κάνει πρόβες και ο χρόνος δεν χαρίζει επαναλήψεις. Κι όμως, αν δεν μπορούμε εμείς να γυρίσουμε πίσω, υπάρχουν στιγμές που γυρίζει πίσω ο ίδιος ο χρόνος και μας βρίσκει. Όχι ολόκληρος, μόνο για μια στιγμή, μέσα από μια μυρωδιά, ένα τραγούδι, ένα δρόμο που είχαμε χρόνια να περάσουμε, μια φωνή που μοιάζει με κάποια άλλη, ένα αντικείμενο που είχαμε ξεχάσει πως υπάρχει. Και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο. Δεν θυμόμαστε απλώς, ξαναζούμε. Για λίγα δευτερόλεπτα δεν είμαστε πια αυτοί που είμαστε σήμερα. Γινόμαστε εκείνο το παιδί, εκείνος ο έφηβος, εκείνος ο νέος άνθρωπος που ενερευόταν έναν διαφορετικό κόσμο.

Πολλοί λένε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ότι η μνήμη βρίσκεται στον εγκέφαλο. Εγώ προσωπικά δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω πως η μνήμη κρύβεται παντού. Στα σπίτια, στους δρόμους, στα παλιά τραγούδια, στις μυρωδιές, στις σιωπές και κυρίως στις ιστορίες που δεν λέμε σχεδόν ποτέ. Κυρίως στις ιστορίες που δεν λέμε σχεδόν ποτέ.

Αλέξα, είδατε κάτι? Η νύχτα είναι ο καλύτερος συνομιλητής αυτών των ιστοριών. Γιατί η νύχτα δεν βιάζεται, δεν διακόπτει, δεν κρίνει, απλώς ακούει. Ίσως γι' αυτό οι πιο βαθιές κουβέντες γίνονται πάντα μετά τα μεσάνυχτα, όταν χαμηλώνουν οι θόρυβοι του κόσμου και ακούγεται πιο καθαρά η καρδιά. Απόψε λοιπόν δεν θα μιλήσουμε για μεγάλους ανθρώπους, ούτε για ανθρώπους που έγραψαν ιστορία. Θα μιλήσουμε για όλους εμάς. Για τους ανθρώπους που κουβαλάμε μέσα μας και τις μικρές τους ιστορίες. Εκείνες που ίσως δεν υπόθηκαν ποτέ και όμως αξίζουν όσο και ένα ολόκληρο μυθιστόρημα.

Απόψε λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα σας πω μια ιστορία. Μια ιστορία που δεν γράφτηκε για να γίνει διήγημα, δεν γράφτηκε για να γίνει βιβλίο, αλλά μου την

έστειλε μία ακροάτρια. Και όταν τη διάβασα δεν στάθηκα τόσο στα γεγονότα, στάθηκα σε αυτό που έκρυβαν. Η ακροάτρια είναι η φίλη και συνεργάτη της εκπομπής Αλεξάνδρα Πέργη, και ακριβώς τώρα θα σας αναπτύξω αυτή την ιστορία που, δεν ξέρω, εμένα με άγγιξε βαθιά.

θέλω να σας πω είναι ότι όταν τη διάβασα δεν στάθηκα τόσο στα γεγονότα, στάθηκα σε αυτό που έκρυβαν. Γιατί καμιά φορά οι πιο μεγάλες ιστορίες δεν συμβαίνουν στους δρόμους, συμβαίνουν μέσα σε ένα σπίτι. Και αυτό ξεκινά σε ένα μικρό νησί. Πόλος τυχαίως αυτό το μικρό νησί είναι και η καταγωγή μου, από τη Φολέγανδρο. Εκεί η Χριστίνα έχει ένα μικρό σπίτι. Δεν είναι πολυτελές, δεν έχει πισίνα, ούτε θέα που κόβει την ανάσα. Έχει όμως κάτι που ψάχνουν όλοι όσοι φεύγουν από τις πόλεις. Ησυχία. Το καλοκαίρι το νοικιάζει σε ανθρώπους που έρχονται από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Άλλοι μένουν 2 μέρες, άλλη μια εβδομάδα, άλλοι περισσότερο. Αυτό είναι το εισόδημά της. Με αυτό ζει. Το σπίτι είναι απλό, δροσερό, με ένα κλιματιστικό, με πλακάκια στο πάτωμα, με αλουμινένια παράθυρα που αφήνουν τον αέρα του Αιγαίου να περνά όταν τα ανοίγεις. Όποιος έμπαινε μέσα έβλεπε απλώς ένα προσεγμένο εξοχικό. Κανείς όμως δεν ήξερε ότι μέσα σε εκείνο το σπίτι υπήρχε μια μικρή ντουλάπα. Και μέσα σε εκείνη την ντουλάπα υπήρχε φυλαγμένο ένα κομμάτι της ζωής της.

Παιχνίδια, κούκλες, μικρά αντικείμενα της κόρης της από τότε που ήταν παιδί. Και δίπλα τους ένα μετάλλιο. Όχι χρυσό, όχι πολύτιμο, αλλά ανεκτίμητο. Ήταν το μετάλλιο του πατέρα της. Εκείνος αγαπούσε το στίβο, το άλμα εις ύψος. Είχε αγωνιστεί, είχε διακριθεί και εκείνο το μετάλλιο ήταν ίσως το πιο ζωντανό κομμάτι της παρουσίας του. Η Χριστίνα τα κρατούσε όλα μαζί, σαν να μην ήθελε να χωρίσει τις γενιές, ο πατέρας, η κόρη και εκείνη ανάμεσά τους. Για να είναι ασφαλή, είχε βάλει λουκέτο στην ντουλάπα. Πέρασαν χρόνια, πολλά χρόνια, μέχρι που κάποια μέρα, χωρίς κανένας να βρίσκεται μέσα στο σπίτι, ο μηχανισμός χάλασε. Η πόρτα άνοιξε μόνη της και το μετάλλιο έπεσε στο πάτωμα.

Η Χριστίνα δεν το κατάλαβε ποτέ. Το σπίτι είχε ήδη νοικιαστεί. Ένας άνθρωπος έφτασε στο νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Άνοιξε τις βαλίτσες του, τακτοποιήθηκε και άρχισε να ζει τις ήρεμες μέρες που όλοι ονειρευόμαστε όταν φεύγουμε για λίγες ημέρες από την καθημερινότητα.

Μέχρι που ένα πρωί ο άνθρωπος αυτός, καθώς μπήκε στην κρεβατοκάμαρα, κάτι του γυάλισε στο πάτωμα. Έσκυψε, του σήκωσε. Ήταν ένα μετάλλιο. Το γύρισε στα χέρια του. Ήταν παλιό, βαρύ, καλοδιατηρημένο. Κοίταξε γύρω του. Δεν έμοιαζε να ανήκει σε κάποιον επισκέπτη. Έμοιαζε να βρίσκεται εκεί πολύ πριν φτάσει ο ίδιος. Πήρε το τηλέφωνο. «Καλημέρα σας. Συγγνώμη που σας ενοχλώ. Βρήκα κάτι μέσα στο σπίτι». Στην άλλη άκρη της γραμμής η Χριστίνα σώπασε για λίγα δευτερόλεπτα. «Τι βρήκατε?» «Ένα μετάλλιο», είπε. Η σιωπή κράτησε λίγο περισσότερο αυτή τη φορά. «Σας παρακαλώ, μην το μετακινήσετε. Έρχομαι αμέσως».

Δεν πέρασαν ούτε 20 λεπτά και η Χριστίνα έφτασε στο σπίτι. Ο επισκέπτης την περίμενε στην αυλή. Στο χέρι του κρατούσε ακόμη το μετάλλιο. «Καλημέρα σας», είπε. «Καλημέρα», απάντησε. Χαμογέλασαν και οι δύο με εκείνο το αμήχανο χαμόγελο που έχουν δύο άνθρωποι που συναντιόνται πρώτη φορά χωρίς να γνωρίζονται. Ο άντρας της έδωσε προσεκτικά το μετάλλιο. «Να σας ρωτήσω κάτι», είπε. «Βεβαίως», είπε αυτή. «Είναι δικό σας?» Η Χριστίνα το πήρε στα χέρια της. Το κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα. Χάιδεψε σχεδόν ασυναίσθητα την επιφάνειά του με τον αντίχειρα και χαμογέλασε. Ένα χαμόγελο που δεν ήταν ούτε χαρούμενο, ούτε λυπημένο. Ήταν ένα χαμόγελο γεμάτο αναμνήσεις. «Όχι, όχι», είπε σιγά. «Δεν ήταν ποτέ δικό μου. Ήταν του πατέρα μου». Η Χριστίνα έμεινε για λίγο σιωπηλή, σαν να έπρεπε πρώτα να περάσουν από μπροστά της πολλά χρόνια για να συνεχίσει. «Ο πατέρας μου ασχολιόταν με το στίβο, με το άλμα εις ύψος. Το είχε κερδίσει πριν από πολλά πολλά χρόνια». Ο επισκέπτης δεν μιλούσε, απλώς άκουγε. «Και καμιά φορά αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος έναν άλλον. Να ακούσει»,

0: των τοίχων, η ανάσα της πόλης.
1: Κι εγώ η σκιά της φωνής σου, το φως που δεν γνώρισες.
0: Δεν γράφουμε τραγούδια, γράφουμε μνήμη.
1: Και την αφήνουμε να κυλά στα ηχεία της νύχτας.
0: Κανείς δεν μας βλέπει, κι αυτό είναι σωστό.
1: Γιατί μόνο στη σκιά βλέπεις το αληθινό.

Χριστίνα συνέχισε. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρή, ήθελα να του μοιάσω. Άρχισα και εγώ προπονήσεις. Πήγαινα σχεδόν κάθε μέρα. Και οι προπονητές έλεγαν ότι τα πήγαινα καλά. Πολύ καλά. Χαμογέλασε ξανά. Αυτή τη φορά σαν να έβλεπε μπροστά της εκείνο το κορίτσι που έτρεχε στο στάδιο. Πίστευα ότι θα συνέχιζε, ότι ίσως μια μέρα να φορούσα κι εγώ ένα μετάλλιο. Σταμάτησε, κοίταξε έξω από το παράθυρο. Το βλέμμα της χάθηκε για λίγο στο φως του Αιγαίου. Αλλά η ζωή είχε άλλα σχέδια. Ο πατέρας της έφυγε ξαφνικά και μαζί του άλλαξαν όλα. Το σπίτι έπρεπε να μείνει όρθιο. Οι υποχρεώσεις περίμεναν. Οι λογαριασμοί όμως δεν μπορούσαν να περιμένουν. Οι προπονήσεις όμως μπορούσαν. Και τελικά σταμάτησαν. Στην αρχή έλεγα ότι θα επιστρέψω, είπε σχεδόν ψιθυριστά. Μετά έλεγα του χρόνου. Μετά όταν τακτοποιηθούν τα πράγματα. Μετά όταν μεγαλώσει λίγο η κόρη μου. Και μετά κατάλαβα ότι είχαν περάσει πολλά χρόνια. Χαμογέλασε, όχι με πίκρα, μα με εκείνη τη γαλήνη που αποκτούν οι άνθρωποι όταν έχουν πάψει να πολεμούν το παρελθόν τους. Ξέρετε, η ζωή δεν μας παίρνει πάντα αυτό που αγαπάμε. Καμιά φορά μας ζητά απλώς να διαλέξουμε. Και εγώ τότε διάλεξα το σπίτι, την οικογένεια, την ευθύνη και δεν το μετάνιωσα. Απλώς μερικές φορές αναρωτιέμαι πώς θα ήταν αν... Τη φράση αυτή δεν την τελείωσε η Χριστίνα, γιατί όλοι ξέρουμε πώς τελειώνει αυτή η πρόταση. Αν τα πράγματα είχαν γίνει αλλιώς. Ο επισκέπτης παρέμενε σιωπηλός. Ένιωθε πως είχε βρεθεί μπροστά σε μια εξομολόγηση που δεν είχε σχεδιαστεί ποτέ να γίνει. Ένα χαλασμένο λουκέτο είχε ανοίξει πολύ περισσότερο από μια ντουλάπα. Η Χριστίνα έσκυψε, κοίταξε την ντουλάπα και χαμογέλασε. Να, εδώ μέσα τα κρατάω όλα. Τα παιχνίδια της κόρης μου, το μετάλλιο του πατέρα μου, μερικά πράγματα που δεν έχουν καμιά αξία για κανέναν άλλον, αλλά για μένα είναι ολόκληρη η ζωή μου.

Χριστίνα πήρε προσεκτικά το μετάλλιο στα χέρια της. Άνοιξε την πόρτα της ντουλάπας. Μέσα υπήρχαν οι κούκλες της κόρης της, μερικά μικρά παιχνίδια, ένα κουτί, δύο κορδέλες και λίγες φωτογραφίες. Τα ακούμπησε όλα σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, σαν να χαιρετούσε παλιούς φίλους. Έβαλε το μετάλλιο στη θέση του, έμεινε για λίγο να το κοιτάζει και ύστερα γύρισε προς τον άνθρωπο που της το είχε παραδώσει. «Σας ευχαριστώ», είπε. «Μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά σήμερα μου χαρίσατε κάτι πολύ περισσότερο από ένα μετάλλιο». Ο επισκέπτης χαμογέλασε. «Εγώ νόμιζα πως απλώς βρήκα κάτι που σας άνοικε», είπε. Χριστίνα κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Όχι. Σήμερα μου θυμήσατε έναν άνθρωπο που φοβόμουν πως άρχιζα να ξεχνώ».

Έξω ο ήλιος είχε ανέβει ψηλά. Το νησί συνέχιζε τον δικό του ρυθμό. Οι άνθρωποι πήγαιναν στις παραλίες. Τα καΐκια έφευγαν από το λιμάνι. Τα παιδιά γελούσαν στα σοκάκια σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Κι όμως μερικές φορές τα πιο σημαντικά πράγματα συμβαίνουν χωρίς να τα καταλαβαίνει κανείς άλλος. Η Χριστίνα συνόδευσε τον επισκέπτη μέχρι την αυλοπορτά. Πριν φύγει το ρώτησε: «Θα μείνετε πολλές μέρες ακόμα?» «Μια εβδομάδα ακόμη», απάντησε. «Όλα είναι εντάξει στο σπίτι?» «Όλα είναι υπέροχα», απάντησε και χαμογέλασε. «Χαίρομαι πολύ, κύριε, να περάσετε όμορφα». Έφυγε με αργό βήμα. Ο άνθρωπος έμεινε για λίγο μόνος. Δεν μπήκε αμέσως μέσα. Κοίταξε την πόρτα που μόλις είχε κλείσει. Ύστερα γύρισε το βλέμμα του προς το παράθυρο του υπνοδωματίου και σκέφτηκε πόσο παράξενη είναι η ζωή. Ένα χαλασμένο λουκέτο, μια ντουλάπα που άνοιξε μόνη της, ένα μετάλλιο που έπεσε στο πάτωμα και μια ιστορία που έμεινε κρυμμένη για δεκαετίες. Αν το λουκέτο δεν είχε χαλάσει, αν το μετάλλιο δεν είχε πέσει και αν εκείνος δεν είχε σκύψει να το σηκώσει, ίσως να μην είχε υποθεί ποτέ αυτή η ιστορία. Κάποιες φορές πιστεύουμε πως τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής είναι οι μεγάλες αποφάσεις. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω πολλές φορές ότι είναι οι μικρές συμπτώσεις, εκείνες που δεν τις σχεδίασε κανείς, που δεν τις περίμενε κανείς, και αλλάζουν όμως κάτι μέσα μας.

Ξέρετε, από τότε που διάβασα αυτή την ιστορία έπιασα πολλές φορές τον εαυτό μου να κοιτάζει διαφορετικά τα πράγματα που υπάρχουν στο σπίτι μου. Φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ένα παλιό βιβλίο, μια φωτογραφία, ένα σημείωμα, ένα αντικείμενο που δεν έχει καμιά αξία για κανέναν άλλον. Και όμως, για εμάς, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, μια εποχή, μια αγκαλιά, μια ζωή.

Και ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο θαύμα της μνήμης, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες. Το μεγαλύτερο θαύμα της μνήμης, ό,τι δεν κατοικεί μόνο μέσα μας, κατοικεί και στα πράγματα που αγαπήσαμε. Και όσο υπάρχουν εκείνα, υπάρχει πάντα ένας δρόμος για να επιστρέψουμε έστω και για λίγο σε όσους αγαπήσαμε.

Καμιά φορά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, λέμε πως ο χρόνος τα παίρνει όλα. Δεν είναι αλήθεια. Τουλάχιστον εγώ έτσι πιστεύω, ότι δεν είναι αλήθεια. Ο χρόνος παίρνει πολλά, πράγματι, αλλά αφήνει πίσω του μικρά σημάδια. Και κάποτε, ένα παλιό μετάλλιο, μια παιδική κούκλα ή μια μισάνοιχτη ντουλάπα μας θυμίζουν ότι οι άνθρωποι δεν χάνονται όσο υπάρχουν ιστορίες που τους κρατούν ζωντανούς.

Αυτή ήταν η ιστορία της Χριστίνας, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Και ίσως κάπου στο δικό σας σπίτι να υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μικρό αντικείμενο που περιμένει και αυτό υπομονετικά να αφηγηθεί τη δική του ιστορία.

θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Από τότε που διάβασα και έγραψα αυτή την ιστορία, έκανα κάτι που είχα πολλά χρόνια να κάνω. Άνοιξα και εγώ μερικά συρτάρια στο σπίτι μου. Όχι γιατί έψαχνα κάτι, αλλά γιατί αναρωτήθηκα, τι είναι αυτό που κρατάμε τόσα χρόνια χωρίς να μπορούμε να το αποχωριστούμε. Και βρήκα πράγματα που είχα ξεχάσει ότι υπήρχαν. Μια παλιά φωτογραφία, ένα σημείωμα, ένα εισιτήριο. Ένα αντικείμενο που αν το έβλεπε κάποιος άλλος ίσως να το πετούσε χωρίς δεύτερη σκέψη. Κι όμως εγώ δεν μπορούσα, γιατί εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι δεν κρατούσα το αντικείμενο, κρατούσα τη στιγμή, κρατούσα τον άνθρωπο, κρατούσα ένα κομμάτι του εαυτού μου. Και τότε σκέφτηκα κάτι. Ίσως όλοι μας έχουμε μέσα στο σπίτι μας ένα μικρό μουσείο. Όχι μουσείο με ακριβά πράγματα, ένα μουσείο αναμνήσεων. Που εκεί μέσα δεν υπάρχουν εκθέματα, υπάρχουν ζωές, υπάρχουν γονείς που δεν είναι πια κοντά μας, υπάρχουν παιδιά που μεγάλωσαν, υπάρχουν έρωτες, υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν όνειρα που δεν πραγματοποιήθηκαν και άλλα που έμειναν στη μέση. Και ίσως τελικά να μην είναι κακό που υπάρχουν όλα αυτά, γιατί μας θυμίζουν ότι ζήσαμε, ότι αγαπήσαμε, ότι πονέσαμε, ότι κάποτε γελάσαμε τόσο πολύ ώστε να αξίζει να κρατήσουμε ακόμα και ένα μικρό ενθύμιο από εκείνη τη μέρα. Και ξέρετε κάτι ακόμα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, όσο περνούν τα χρόνια αρχίζω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν χάνονται όταν φεύγουν από τη ζωή, χάνονται όταν κανείς δεν θυμάται πια την ιστορία τους. Και σήμερα, χάρη σε μια ακροάτρια της εκπομπής, ένας άνθρωπος που αγαπούσε το Στίβο, ένα κορίτσι που άφησε πίσω ένα όνειρο και ένα παλιό μετάλλιο, έγιναν για λίγα λεπτά κομμάτι και της δικής μας ζωής. Και ίσως κάπου απόψε κάποιος από εσάς να σηκωθεί μετά την εκπομπή, να ανοίξει ένα συρτάρι, μια ντουλάπα, ένα παλιό κουτί και να χαμογελάσει. Όχι για αυτό που θα βρει, αλλά για αυτό που θα θυμηθεί. Γιατί τελικά οι αναμνήσεις δεν υπάρχουν για να μας κρατούν στο παρελθόν. Υπάρχουν για να μας θυμίζουν πόσο τυχεροί είμαστε που το ζήσαμε.

Την ιστορία που μόλις ακούσατε μου την εμπιστεύτηκε μια ακροάτρια της εκπομπής. Την ευχαριστώ που μου επέτρεψε να τη μοιραστώ μαζί σας. Γιατί απόψε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν ήταν μόνο η ιστορία της Χριστίνας. Ήταν ίσως λίγο και η ιστορία όλων μας.

Ξέρετε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, υπάρχουν στιγμές που διαβάζεις κάτι και σκέφτεσαι ότι ήρθε στα χέρια σου ακριβώς τη σωστή στιγμή. Λίγες ημέρες πριν από την εκπομπή, ένας άνθρωπος που μας ακούει αρκετό καιρό, ο Στάθης από το Βύρωνα, μας στείλει ένα ποίημα. Δεν ήξερε ποια θα ήταν η απόψινή ιστορία. Δεν ήξερε τι θα διαβάζαμε απόψε. Και όμως, όταν τελείωσα την ιστορία της Χριστίνας, ξαναδιάβασα το ποίημά του και είχα την αίσθηση πως οι λέξεις του περίμεναν υπομονετικά να συναντήσουν αυτή την ιστορία. Γιατί και αυτό το ποίημα μιλάει για τη νύχτα. Όχι για τη νύχτα του ρολογιού, αλλά για εκείνη τη νύχτα. Το ποίημα μιλάει για τη νύχτα. Όχι για τη νύχτα του ρολογιού, αλλά για εκείνη τη νύχτα

Νύχτα, αγάπη μου, που για όσους ξαγρυπνούν τους δορίζεις τους φλεγόμενους πορφυρούς καρπούς σου. Νύχτα, ερωμένη των μουσικών και πρώτα απ' όλα των ποιητών. Στην έρημο της εξορίας σου χαρίζεις μέσα από το άδειο τοπίο τους καρπούς της έμπνευσης και της μοναδικής σου μελωδίας, τόσο γυμνή ως αν το πεπρωμένο της βαθύτερης ύπαρξης του ανθρώπου. Νύχτα, μούσα παλαβιάρα, μας έρνεις στα ξέφωτα να γρικάμε αφουγκραζόμενοι με κοφτή ανάσα τους παιχνιδιάρικους αστερισμούς, την υπερκόσμια γεωμετρία, τους γαλαξίες που φιλοξενούν δισεκατομμύρια προσδοκίες. Νύχτα, γυναίκα μου, που ως τέτοια σε μισούν οι κοσμοκράτορες, οι φεουδάρχες και οι κάθε είδους μύδες και προϊστάμενοι, χαμένοι όλοι αυτοί μέσα στα φυρμάνια τους και τις φραγίδες. Νύχτα, μάγισσα, που ανοίγεις την αγκάλι σου για τους άνομους, τους φευγάτους, τους φεγγαρολουσμένους, τους πανάρχαιους και αρχαίγονους σοφούς που σιγοψιθυρίζουν στην ασημένια αυλή και κλιπαρούν για λύτρωση.

δύναμη, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Δεν έρχεται να λύσει τα προβλήματά μας. Δεν αλλάζει όσα συνέβησαν. Δεν γυρίζει το χρόνο πίσω. Κάνει όμως κάτι άλλο. Μας βοηθά να κοιτάξουμε τη ζωή λίγο πιο ήρεμα, λίγο πιο βαθιά. Σαν να χαμηλώνει για λίγο ο θόρυβος του κόσμου, για να ακούμε καθαρότερα αυτά που κουβαλάμε μέσα μας. Απόψε ξεκινήσαμε από ένα μικρό σπίτι στη Φολέγατρο. Από ένα μετάλλιο που έπεσε στο πάτωμα, από μια ντουλάπα που άνοιξε ύστερα από χρόνια, και χωρίς να το καταλάβουμε φτάσαμε να μιλάμε για όλους μας, για τους εαυτούς μας, γιατί όλοι έχουμε μια δική μας ντουλάπα, όχι απαραίτητα από ξύλο, μια ντουλάπα μέσα στην καρδιά μας. Εκεί φυλάμε τους ανθρώπους που αγαπήσαμε, τις χαρές μας, τις απώλειές μας, τα όνειρα που πραγματοποιήθηκαν και εκείνα που έμειναν για πάντα όνειρα. Καμιά φορά φοβόμαστε να την ανοίξουμε, γιατί πιστεύουμε ότι θα πονέσουμε. Κι όμως, ίσως, μέσα σε εκείνη την ντουλάπα να βρίσκεται και η δύναμή μας. Γιατί κάθε ανάμνηση, ακόμα και όταν συνοδεύεται από μια μικρή θλίψη, μας θυμίζει πως κάποτε αγαπήσαμε. Και όποιος αγάπησε πραγματικά, δεν έζησε μάταια. Αν όταν τελειώσει η εκπομπή βρεθείτε μόνοι για λίγα λεπτά, ρίξτε μια ματιά γύρω σας. Ίσως υπάρχει κάπου ένα παλιό αντικείμενο που χρόνια δεν είχατε προσέξει. Μια φωτογραφία, ένα βιβλίο, ένα ρολόι, ένα παιχνίδι, ένα γράμμα.

Μην το προσπεράσετε, φίλες και φίλοι. Πιάστε το στα χέρια σας. Γιατί μπορεί να μην σας θυμίσει απλώς το παρελθόν. Μπορεί να σας θυμίσει ποιοι είστε σήμερα. Και αυτό καμιά φορά είναι το πιο πολύτιμο δώρο. Οι ιστορίες δεν υπάρχουν μόνο για να μας συγκινούν. Υπάρχουν και για να μας ενώνουν. Να μας θυμίζουν ότι όσο διαφορετικές κι αν είναι οι ζωές μας, όλοι έχουμε αγαπήσει, όλοι έχουμε χάσει, όλοι έχουμε ελπίσει, όλοι έχουμε κρατήσει μέσα μας κάτι που δεν θέλαμε να χαθεί. Και ίσως τελικά αυτό να είναι που μας κάνει ανθρώπους.

Σας ευχαριστώ πολύ που για άλλη μια φορά κάνατε τη νύχτα λιγότερο μοναχική. Τη δικιά μου και ελπίζω και τη δικιά σας. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, να αγαπάτε τους ανθρώπους σας όσο είναι κοντά σας. Να τους το λέτε, να μην το αφήνετε για αύριο. Και όταν κάποια στιγμή ανοίξετε το δικό σας σιρτάρι των αναμνήσεων, εύχομαι να χαμογελάσετε περισσότερο από όσο θα δακρύσετε. Καλημέρα σε όσους μόλις ξυπνούν. Καληνύχτα σε όσους τώρα θα κλείσουν τα μάτια τους. Ήταν η εκπομπή «Στην άκρη της νύχτας» με τον Θανάση Γούναρη από τον αγαπημένο σταθμό της πόλης, τον Αθήνα 984. Ένα τελευταίο που θέλω να σας πω είναι: ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν περνάτε, όπου και αν βρίσκεστε, να μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε. Γεια χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Νέες αεροπορικές επιδρομές εξεπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός εναντίον στόχων στο Ιράν για να τιμωρήσει, όπως ανέφερε, τους φρουρούς της Επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών, ενώ ένας ακόμα αγνοείται. Πολύ λυπηρό χαρακτήρισε το γεγονός ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενέη, είχε προειδοποιήσει ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες, ενώ η Τεχεράν ανακοίνωσε παράλληλα πως αναστέλει τις δεσμεύσεις της από την προσωρινή συμφωνία που είχε ως στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, χαρακτηρίζοντας χωρίς αξία την υπογραφή Τραμπ. Η Τεχεράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έπληξε με ντρόν 2 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, αποθήκη πυρομαχικών στο στρατόπεδο Αλαντήρι και συστήματα ραντάρ Patriot και αεράμινα στην αεροπορική βάση Αλή Αλσάλεμ. Το State Department, στο μεταξύ, εξέδωσε παγκόσμια προειδοποίηση, συμβουλεύοντας τους Αμερικανούς, ιδίως εκείνους στη Μέση Ανατολή, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, καθώς έχουν γίνει στόχος. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι ομάδες που υποστηρίζουν το Ιράν ενδέχεται να στοχεύσουν άλλα αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες που σχετίζονται με τις ΗΠΑ ή και Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Σε κλειό καύσωνα μπαίνει η χώρα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά, με κορύφωση την Τρίτη, με 40 τοπικά στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, και πιθανότητα θα φτάσουμε και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα με τους μετεωρολόγους η κατάσταση αρχίζει να βελτιώνεται την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική, μέρος της Κρήτης, Βιωτία, Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε πυροσβεστική για εμπρησμούς από πρόθεση στην άνοιξη Αττικής, το Λόφο της Πνίκας και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απαντήσεις για τα αίτια θανάτου θα δώσει νεκροψία νεκροτομή, ενώ θα διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν πλέον οι φορολογούμενοι, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας, Athina984.gr. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας στο μικρό τελικό του Μουντιάλ και κατέκτησε την τρίτη θέση στην διοργάνωση. Απόψε στις 10 ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε της Ρωσίδας Αλίνα Κορνέβα με 2-0 σετ και προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θηλάγιο.
2: Αθήνα 984.

Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν συνθέτη που η ζωή του υπήρξε σύντομη, μα η μουσική του αιώνια. Τον Βιτσέντζο Μπελίνι. Γεννήθηκε το 1802 στην Κατάνια της Σικελίας, μέσα σε μια οικογένεια όπου η μουσική δεν ήταν απλώς τέχνη, ήταν κληρονομιά. Ο πατέρας και ο παππούς του, συνθέτες ιερείς μουσικής, του δίδαξαν τα μυστικά της τέχνης. Τότε άλλωστε το επάγγελμα περνούσε από πατέρα σε γιο, σαν μια άτυπη διαθήκη ήχων και πίστης. Το πλήρες όνομά του ήταν Βιντσέντζο Σαλβατόρε Καρμέλο Φραντσέσκο Μπελίνι. Μια υποτροφία από τη δημοτική σύγκλιτο της γενέτειράς του τον οδήγησε στην Νάπολη, στο βασιλικό κολέγιο του Σαν Σεμπαστιάνο. Εκεί μελέτησε με πάθος παρτιτούρες του Χάιντεν και του Μότσαρτ, διαμορφώνοντας σιγά σιγά το προσωπικό του ύφος. Ένα ύφος λυρικό, βαθιά μελωδικό. Μετά την επιτυχία της πρώτης του πρεμιέρα στο θέατρο Σαν Κάρλο της Νάπολης, κλήθηκε από το περίφημο μουσικό θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου. Με τις οπερές του καθόρισε την απαρχή του ιταλικού ρομαντικού μελοδράματος. Μαζί με τον Ροσίνι και τον Ντονιτσέτη, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της εποχής του Μπελκάντο. Εκεί όπου η φωνή γίνεται όργανο καθαρής συγκίνησης. Σε προσωπική του επιστολή, ο Μπελίνι αποκάλυψε το μυστικό του. Πριν περάσει στη μουσική, ζούσε πρώτα τον λόγο. Τον απήγγελε με ένταση και συνέστημα, ώσπου να ανακαλύψει το ρυθμό του. Μέσα από τον κυματισμό της φωνής γεννιόταν η μελωδία και από εκεί ξεπρόβαλαν με φυσικότητα τα μουσικά του μοτίβα. Και κάτι που φαινόταν ανατρεπτικό για την εποχή, χρησιμοποιούσε τη βαθιά παύση. Για εκείνον η σιγή δεν ήταν απουσία, ήταν δύναμη. Κάθε παύση συγκρατούσε την ανάσα του κοινού και άφηνε τη μουσική να μιλήσει. Έτσι, φωνή και σιωπή ένωναν τις δυνάμεις τους σε έναν μοναδικό διάλογο που καθήλωνε και συγκινούσε. Σπουδαίοι συνθέτες όπως ο Μπερλιόζ και ο Βάγνερ μιλούσαν με εκτίμηση για το έργο του. Οι εφημερίδες της εποχής κατέγραφαν τις θριαμβευτικές του επιτυχίες. Σιγά σιγά ο Μπελίνι κατέκτησε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ζωή του όμως έμελε να είναι σύντομη. Έφυγε τραγικά νέος, μόλις τα 33 του χρόνια, με τον τίτλο του υπότη της Λεγεώνας της Τιμής και έχοντας ήδη συνθέσει 10 όπερες. Η κηδεία του στο Παρίσι ήταν βαθιά συγκινητική. Μουσικοί και καλλιτέχνες της πόλης τον συνόδευσαν στο τελευταίο του ταξίδι. 350 τραγουδιστές απέδωσαν νεκρόσημη ακολουθία. Ένα κουαρτέτο από τους σημαντικότερους λυρικούς τραγουδιστές της εποχής ερμήνευσε άριά του, και ανάμεσα σε εκείνους που κράτησαν το φέρετρό του ήταν ο Ροσίνι και ο Κερουμπίνι. Σήμερα στη γενέτειρά του, στην Κατάνια, το Μουσείο Μπελινιάνο διαφυλάσσει τη μνήμη και τα έργα του. Ο Βιντσέντζο Μπελίνι έζησε λίγο, μα έμαθε στη μελωδία να ανασένει, και όταν η μουσική ανασένει, μένει για πάντα. Αντάντε Μαϊστόζο, από τη Συμφωνία Σερέ Λάσσονα. Παίζει η ορχήστρα Μάσιμο Παλέρμο, υπό τη διεύθυνση του Diego Di Nicciacci. Βιντσέντζο Μπελίνι.

Aria Non Giunge από την όπερα La Sonnambula. Παίζει η ορχήστρα La Scintilla με τη χοροδία της Ρίχης υπό τη διεύθυνση του Αλεσάντρο Ντεμάρκη. Μέτζο Σοπράνο, Τσετσίλια Μπάρτολη, Βιντσέντζο Μπελίνι.

Άριες, Βέντιο Μάντρε Εαφλίτο Εμέστο και Νον Κρετέα Μιράρτη από την όπερα La Sonnambula. Παίζει η ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου υπό τη διεύθυνση του Αντωνίνο Βότο. Σοπράνο Μαρία Κάλλας. Τενόρος Νίκολα Μόντι. Βιντσέντζο Μπελίνι.

Allegro Vivace από τη Συμφωνία σε Μη Ηφεσιμίζωνα. Παίζει η ορχήστρα Μάσιμο Παλέρμο υπό τη διεύθυνση του Diego Di Nicciacci. Vincenzo Bellini.

άρια «Τόπολο σκούρο νέμπο» από την όπερα Άντελσον Σαλβίνι. Παίζει η ορχήστρα της Λιόν υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Μινάζη. Μέτζο σοπράνο, Τζόις Διτονάτο. Βιντσέντζο Μπελίνι.

άριες «Βιβάνιμα» και «Μεντζόνια» από την όπερα «Λα Σονάμπιουλα». Παίζει η ορχήστρα «Λα Σιντίλα» με τη χοροδία της Ρήχης υπό τη διεύθυνση του Αλεσάνδρο Ντε Μάρκη, βαρύτονος Πίτερ Κάλμαν, μετζοσοπράνο Τζέμα Μπερτανόλη, τενόρος Χουάν Ντιέγκο Φλόρες, μετζοσοπράνο Τσετσίλια Μπάρτολη, Βιντσέντζο Μπελίνι.

Άριες Κάστα Ντίβα και Νον Βολέρ Λιβίτιμε από την όπερα Νόρμα. Ερμηνεύουν η ορχήστρα και η χοροδία της Σκάλας του Μιλάνου υπό τη διεύθυνση του Τούλιο Σεραφίν. Σοπράνο Μαρία Κάλλας. Βαρύτονος Νίκος Ζαχαρίου. Τενόρος Φράνκο Κορέλι. Βιντσέντζο Μπελίνι.

Αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας. Ευχαριστώ τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου για την επιμέλεια του ήχου. Θα σας αφήσω με μια σκέψη του φιλόσοφου Αντισθένη. Το καλό που πήρα από τη φιλοσοφία είναι να μπορώ να συνομιλώ με τον εαυτό μου. Αλέγκρο Ατζιτάτο, από τη Συμφωνία Σερεμίζωνα. Παίζει η ορχήστρα Μάσιμο Παλέρμο, υπό τη διεύθυνση του Ντιέγκο Ντινιτσιάτσι, Βιντσέντζο Μπελίνι.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Σαμαρία. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου συνεχίζεται η αναχώρηση των οδηγούχων προς τα νησιά. Σε κλειό καύσωνα μπαίνει η χώρα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά με κορύφωση την Τρίτη. Αναμένονται 40 τοπικά στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και πιθανότητα και 41 βαθμοί. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά. Σε τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς από πρόθεση προχώρηση πυροσβεστική σε άνοιξη Αττικής, Λόφο της Πνίκας και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός εναντίον στόχων στο Ιράν για να τιμωρήσει, όπως ανέφερε, τους φρουρούς της επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών, ενώ ένας ακόμα αγνοείται. Πολύ λυπηρό χαρακτηρίζει το γεγονός ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενέι, είχε προειδοποιήσει ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε παράλληλα πως αναστέλει τις δεσμεύσεις της από την προσωρινή συμφωνία που είχε ως στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, χαρακτηρίζοντας χωρίς αξία την υπογραφή Τραμπ. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έπληξε με drones 2 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Στο μεταξύ, το State Department εξέδωσε παγκόσμια προειδοποίηση, συμβουλεύοντας τους Αμερικανούς, ιδίως εκείνους στη Μέση Ανατολή, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή καθώς έχουν γίνει στόχος. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι ομάδες που υποστηρίζουν το Ιράν ενδέχεται να στοχεύσουν άλλα αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες που σχετίζονται με τις ΗΠΑ ή και Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απαντήσεις για τα αίτια θανάτου θα δώσει νεκροψία νεκροτομή, ενώ θα διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις. Για εμπρησμούς από πρόθεση αλλά και εκβίαση και άλλα δικήματα κατηγορούν τα τρία άτομα που συνελήφθησαν στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Πρόκειται για ένα πρώην κοινοτάρχη, τον αδελφό του και ένα πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εκβίαζαν συντοπίτες τους για να τους αποσπάσουν χρήματα, όταν εκείνοι δεν ενέδυναν στον εκβιασμό, μεταξύ άλλων τους έκαιγαν τα χωράφια, ενώ φέρονται να εμπλέκονται και σε δικαιοκριμένες φθορές και κλοπές σε βάθος δεκαετίας. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας στο μικρό τελικό του Μουντιάλ και κατέκτησε την τρίτη θέση στην διοργάνωση. Απόψε στις 10 ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πες. more.com,
0: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Ευαγγέλης Δημακόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, η Πέμη Παναγωπούλα παντά στο 213-09-09-100 και ο Γιώργος Παπάζογλου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Έως τις 11 θα είμαστε σήμερα μαζί, θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Θεωρούμε ότι έχουμε επιλέξει να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα θέματα για αυτό το τρίωρο. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 16 πρώτα λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 46 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Να πούμε ότι η χώρα μπαίνει σε κλειό καύσωνα. Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με κορύφωση την Τρίτη. Αναμένονται σαραντάρια τοπικά στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Στην Κρήτη, μάλιστα, μπορεί ο υδράκτος να αγγίξει και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η κατάσταση αρχίζει να βελτιώνεται την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Να πούμε ότι σε τρεις συλλήψεις για εμπρισμούς από πρόθεση προχώρηση προσβεστική σε άνοιξη Αττικής, λόφο της Πνίκας και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να σας πω επίσης ότι σήμερα είναι ανοιχτά τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Τώρα, στα υπόλοιπα, μιας και είμαστε σε αυτό, να δούμε λίγο τα του καιρού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έθριος ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Πρόσχερα στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 35 με 37. Στα Ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω ότι αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε σχεδόν 30 βαθμούς, 29,6 για την ακρίβεια, και η υγρασία αγγίζει το 45%. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Είχαμε νέες αεροπορικές επιδρομές από τον Αμερικανικό στρατό εναντίον στόχων στο Ιράν για να τιμωρήσει, όπως αναφέρει, τους φρουρούς επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία, που προκάλεσε το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών και ένα αγνοείται. Πολύ λυπηρό χαρακτήριστο γεγονός ο πρόεδρος των ΗΠΑ και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν 2 αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, συγκεκριμένα αποθήκη πυρομαχικών στο στρατόπεδο Αλαντήρη και συστήματα ραντάρ Patriot και αεράμινας στην αεροπορική βάση Αλή Αλ-Σαλέμ. Στο μεταξύ, το State Department εξέδωσε παγκόσμια προειδοποίηση, συμβουλεύοντας τους Αμερικανούς, ιδίως εκείνους στη Μέση Ανατολή, να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, καθώς έχουν γίνει στόχος. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ομάδες που υποστηρίζουν το Ιράν ενδέχεται να στοχεύσουν άλλα αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες που σχετίζονται με τις ΗΠΑ ή και Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στην αθλητική επικαιρότητα, η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας στο μικρό τελικό του Μουντιάλ και κατέκτησε την τρίτη θέση στη διοργάνωση. Απόψε στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε τη Ρωσίδα Σαλίνα Κορνέεβα με 2-0 σετ και προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η καθημερινή αφορολόγητος κουμπαράς είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας? Έως 35% του μισθού απαλλάσσεται από φόρο αν διατεθεί ως εισφορά σε ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Επίθεση, υπόθεση Μαρφίν, το χρονικό της εξιχνίας στις 16 χρόνια μετά. Ο διπορικό Μητσοτάκη, αγώνας για να κλείσουν οι πληγές της Βόρειας Σέβειας. Και ελληνική μικροδορυφόρη από τα παιδιά του Brain Gain. Επίσης στην πρώτη σελίδα, μάτι θα κουβαλάω τα εγκαύματά μου σε όλη τη ζωή. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη Ισπανία, Αργεντίνη, η ώρα της στέψης στο Μουντιάλ των ρεκόρ. Αυτά από την εφημερίδα καθημερινή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τι αλλάζει σε διαθήκες κληρονομιές από Σεπτέμβριο? Τίθεται σε εφαρμογή το νέο δίκαιο. Πώς θα λειτουργεί στο νέο πλαίσιο για τις κληρονομικές συμβάσεις? Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη έγκλημα στη Μαρφίν. Προσομοιάζουν τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, ταυτοποιούνται τα αντικείμενα. Η έκθεση ανάλυσης των εγκληματολογικών ερευνών για τους συλληφθέντες. Διπλωματική ασάφεια από Ηνωμένες Πολιτείες, το δύσκολο σταυρόλεξο των F-35 για την Τουρκία. Και στην πρώτη σελίδα, Μέση εναντίον Γιαμάλ για την κορυφή του κόσμου. Επίσης, ο πόλεμος των ντρόνς, η Ουκρανία επιτίθεται σε ρωσικούς στόχους σε όλο τον πλανήτη. Και Θεοδόσης Στάσιος, ο καθηγητής στο Πολυτεχνείο, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι μεγάλοι δάσκαλοι της τεχνολογίας. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στο Ριζοσπάστη, σταθμός για την αντεπίθεση του Εργατικού Λαϊκού Κόμματος, Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Επίσης, όχι άλλα Τέμπη, βιολάντες ασπρόπυργους, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε επίσης υπόθεση Μαρφίν, πολυεργαλεία για την ένταση της καταστολής και της τρομοκράτησης. Αυτά από την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Λοιπόν, απολογισμός. Τι κέρδισαν κοινωνία οικονομία, που πήγαν τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, οι 60 δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν. 13 στην υγεία, 7 στην οικονομία, 12 μεταφορές, 10 ενέργεια, 10 στην παιδεία και 8 ψηφιακά. Επίσης, συνέντευξη Αφροδίτη Νέστορα, θέλω να τους κοιτάξω στα μάτια και να ρωτήσω γιατί. Το μόνο έγκλημα που έκανα είναι ότι είμαι Νέα Δημοκρατία. 3 εβδομάδες μετά την επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της, δίνει την πρώτη συνέντευξη. Σαμαράς, η δεύτερη φορά ή το δις εξαμαρτήν. Επίσης, νομολογία σταθμός, τέλος τα Airbnb στις πολυκατοικίες, αν ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, η μεγάλη επιστροφή στο ΕΣ. Αναπλάσεις και ξενοδοχεία αλλάζουν την καρδιά της Αθήνας. Επενδυτική έκρηξη σε σταδίο Πανεπιστημίου και Ομόνια. Αργεντινή, Ισπανία, Μουντιάλ, πριν από 19 χρόνια ο Μέση έκανε μπάνιο τον Γιαμάλ, σήμερα μονομαχούν στον μεγάλο τελικό. Αυτά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Στη Real News βασικός τίτλος, στα σημάδια πίσω από τις κουκούλες, η εφημερίδα αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες της Μαρφίν το 2010. Επίσης, στην πρώτη σελίδα κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Άλλα θέματα, οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν και τριπλή στήριξη στους οφειλέτες, τα νέα εργαλεία στη ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Αυτά από την εφημερίδα Real News στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Κατήφορος χωρίς φρένα, πέφτει κάτω από το 20% ο κεντρός Μητσοτάκης, διψήφιος ο Σαμαράς. Είναι ή παριστάνει τον τρελό ο Άδωνης Γεωργιάδης στο προφίλ του, όπως τον συγγραφεί ειδικός επιστήμων. Αυτά από την Κυριακάτικη Δημοκρατία. Στην Αυγή, η ανασυγκρότηση και είσοδος στη Βουλή ξεκινά άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων του κόμματος. Ρένα Δούρου, νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα του. Νίκος Παπάς, ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα συλλήψεων αποφάσεων. Κουμουνδούρου, να επιστρέψουν τις έδρες όσοι ανεξαρτατοποιούνται. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη δικαίωση για την Αυγή. Απορρίφθηκε η αγωγή του Γρηγόρη Δημητριάδη. Μητσοτάκη, στόχος η εξάντληση των αντιπάλων και πρόσωπο βόβα της ΕΥΠ εμπλέκεται με την αγορά του Πρέταντορ. Αυτά από την εφημερίδα Αυγή. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα να αναλάβουν τις ευθύνες του ΣΑΒΑΞ και Ελληνικό Μετρό. Γραπτές εγγυήσεις για την στατικότητα των κτηρίων απαιτούν οι 200 ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στην Κυψέλη. Επίσης, αρχίζει η παρέλαση των αρμοδίων στην εισαγγελία που έχει αναλάβει την έρευνα. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη έρημη χώρα η Ελλάδα. Μειώθηκαν οι γεννήσεις την τελευταία κατά 44% τα τελευταία 15 χρόνια. Ανοίγει επίσημα μέτωπο με Σαμαρά το Μαξίμου. Μεγάλες ανατροπές βλέπει το κυβερνητικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και οι τρεις κατηγορίες ακριβών προϊόντων που στραγγαλίζουν τα νοικοκυριά. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα. Πάμε στην Εστία. Εισβολή Φλωρίδη στην εισαγγελία, την παραμονή άσκησης των διώξεων. Επίσης, ελπίζει την παραγραφή, στην παραγραφή των υποκλοπών τον Νοέμβριο του 26 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και λύση πακέτο για Αιγαία και Ήπρο, για Αιγαίο και Κύπρο απαιτεί ο Ερντογάν από τον Πρωθυπουργό. Αυτά από την εφημερίδα Εστία.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα. Λόγω στα πάνω κάτω του καιρού, μετά τα σαραντάρια έρχεται αισθητή επιδείνωση, ακόμη και με ισχυρά μπουρίνια. Επίσης, ακροβατή έναρξη υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ και έκκληση της πυροσβεστικής εξαιρετικά επικίνδυνο το επόμενο διάστημα για πυρκαγιές. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζουμε ακόμη: υποβλήθηκαν 994 επενδυτικά σχέδια, δεχτές όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις για τα θερμοκήπια. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος. Πάμε στην εφημερίδα Documento. Αδιευκρίνηστα κονδύλια στην παρέα ΕΥΠ. 5,5 εκατομμύρια μέσω Υπουργείου Μετανάστευσης στο ΚΕΤΙΑΚ. Και στην πρώτη σελίδα, το γαλάζιο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο ΣΚΑΜΝΗ. Εμπρισμός Μαρφίν, 16 χρόνια λύκος στα πρόβατα. Αυτά από την εφημερίδα Documento. Στο παρόν, σαπουνόπερα με τις κάλπες είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, οι αστοχίες στις μελέτες εκτροχιάζουν το μετρό. Μετά το Πάσχα έχουν αρχίσει τα όργανα σε Κυψέλη, αλλά κανένας δεν έδωσε σημασία. Πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο θα οδηγήσουν σε νέες εκλογές την άνοιξη. Ανάχομαι στη διαφθορά των αυτοδυναμίων η κυβερνήση συνεργασίας. Αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα 1,5 εκατομμύρια Έλληνες. Τέλος, η ακτινογραφία της κίνησης του Αντώνη Σαμαρά. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, ο καρκίνος ανατρέπει τον τρόπο ζωής, την καθημερινότητα και τις συνήθειες των γυναικών. Και να δούμε το Βήμα. Κραυγές και ψήθυρη για την κυβέρνηση επόμενης ημέρας. Τι συζητάτε στη Νέα Δημοκρατία για κάλπες και τρίτη θητεία Μητσοτάκη? Αμφισβητείται η στρατηγική του Μαξίμου. Στη γραμμή του αφέτη η Δελφίνη. Επίσης, μαύρη επέτειος, Μακάριος και CIA, απόρριτη έκθεση, έχασε το πραξικόπημα. Πάμε να δούμε και την εφημερίδα, την κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας Απογευματινή. Λύση στο στεγαστικό των εκπαιδευτικών, σχέδιο εξπρές του Υπουργείου Παιδείας για σπίτια σε καθηγητές και αναπληρωτές. Αξιοποίηση δημοσίων κτηρίων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Κυβέρνηση αντεπίθεση με ΟΠΕΚΕΠΕ και Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν κόντρα διαρκείας που διαταράσει τις ισορροπίες. Επίσης, η πιο μεγάλη ώρα του Μουντιάλ, ο παλιός, ο νέος και η απονομή ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τελικά, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις, ποιος παίρνει τις αποφάσεις?
2: Η ερώτηση είναι λιγότερο ποιος είναι αυτός που σχεδιάζει, ποιος είναι αυτός που θα έπρεπε να σχεδιάζει, αλλά πώς θα έπρεπε να είναι αυτό στο οποίο θέλουμε να ζούμε.
3: Αυτή η πληθώρα τετραγωνικών μέτρων είναι ένα μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε ότι το μεγάλο και το ανοικονόμητο θα αρχίσει να θεωρείται αντιαισθητικό και ότι η κοινωνική καταξίωση θα έρχεται από το μετρημένο, το συνεπές, το ταπεινότερο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα περιμένουμε πάρα πολύ.
1: Η σύμβουλος επικοινωνίας Βίβιαν Ευθυμιοπούλου και οι αρχιτέκτονες Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου και Γιώργος Ατσαλάκης την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 35 πρώτα λεπτά. Να σας πω ότι αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 30,2 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία αγγίζει το 44%. Σήμερα στην Αττική ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Και από ό,τι βλέπω, κυρίες και κύριοι, ήδη έχουμε κίνηση, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου και στο ύψος στο Χαϊδάρι. Παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Διεθνών Λόγο Καθηγητή στην Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή.
0: Διάβαζα νωρίτερα την ανακοίνωση που εξέδωσε το State Department. Ουσιαστικά πρόκειται για μια παγκόσμια προειδοποίηση, συμβουλεύοντας τους Αμερικανούς, ιδίως εκείνους στη Μέση Ανατολή, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, καθώς έχουν γίνει στόχος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, ομάδες που υποστηρίζουν το Ιράν ενδέχεται να στοχεύσουν άλλα αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες που σχετίζονται με τις ΗΠΑ. Είναι πιθανό να έχουμε και τέτοιου είδους χτυπήματα?
1: Κανείς δεν μπορεί να τα αποκλείσει, ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχουμε πλέον μπει σε μια νέα φάση η οποία έχει εχθροπραξίες και από τις δύο πλευρές και φαίνεται ότι αδεύει προς κλιμακούμενη, αν και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος με τις εξελίξεις σε αυτή την αντιπαράθεση. Ωστόσο, το Ιράν έχει στο δόγμα του, έχει και στις δυνατότητές του αυτές τις επιλογές, δηλαδή τη στοχοποίηση είτε Αμερικανών πολιτών και αξιωματούχων είτε και Αμερικανικών στόχων, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή κτηριακές υποδομές ή κτίρια που μπορούν να σχετίζονται με τις ΗΠΑ, το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό, και μπορεί να γίνει αυτό είτε από ομάδες που σχετίζονται με το Ιράν και λειτουργούν στο ευρύ εξωτερικό πλέγμα το οποίο έχουν οι φρουροί της Επανάστασης, της κρίτης υπόθεσης, είτε και άλλες ομάδες ένοπλες, είτε και τρομοκρατικές, οι οποίες είτε κινούνται γύρω από αυτό το οικοσύστημα, είτε θέλουν να το εκμεταλλευτούν για να μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτή τη συνθήκη. Άρα είναι λογικό να υπάρξει αυτή η κίνηση από πλευράς του State Department και των ΗΠΑ, δίνοντας έτσι και τον τόνο ότι ξαναμπαίνουμε σε μια παρατεταμένη αστάθεια και ανασφάλεια, με τις απειλές να είναι σε διάφορα μέτωπα και αυτό να δημιουργεί και τη μεγαλύτερη πίεση για πιθανή κλιμάκωση.
0: Κύριε Καρατράντη, μπαίνουμε σε εποχή κλιμάκωσης, σε περίοδο κλιμάκωσης, περαιτέρω κλιμάκωσης?
1: Σίγουρα μπαίνουμε σε μια φάση που βρισκόμασταν πριν από το περίφημο μνημόνιο κατανόησης. Δηλαδή πλέον, όπως βλέπετε, αυτές τις ημέρες είναι σταθερά και καθημερινά τα χτυπήματα και από τις δύο πλευρές και μάλιστα τείνουν να είναι και ενισχυμένα. Δηλαδή κάθε ημέρα λειτουργεί σωρευτικά αυτή η συνθήκη και φέρνει μεγαλύτερες σε ένταση και σε αριθμό επιθέσεις. Εάν σε αυτό συνυπολογίσουμε ότι οι τελευταίες εξελίξεις, δηλαδή ο θάνατος των δύο Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία,
0: ναι,
1: δημιούργησε μια πολύ μεγάλη πίεση στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος τη μετέφερε σε εντολή για να υπάρξουν και άλλες επιθέσεις και πιο έντονες. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν έχει πολλά πιθανά σενάρια εξέλιξης. Το πιθανότερο είναι η κλιμάκωση και δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει να δούμε να μπαίνει ξανά και το Ισραήλ στην εξίσωση, παρά την απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών, γιατί είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν επιθυμεί να χειριστούν οι ΗΠΑ μόνες τους το μέτωπο της αντιπαράθεσης με το Ιράν και βασικά δεν θέλει να κλιμακώσει πέραν από το σημείο το οποίο βρίσκονταν την προηγούμενη φορά. Ωστόσο, αυτό ουσιαστικά είναι μια ακόμη εκδοχή αυτού του αδιεξόδου που έχει δημιουργηθεί, αυτού του εγκλωβισμού. Γιατί οι βομβαρδισμοί στρατιωτικών υποδομών, όσο ισχυροί και αν είναι, σε μια τόσο μεγάλη χώρα όπως είναι το Ιράν, με τόσο απλωμένη την στρατιωτική της δυνατότητα και με τα διάφορα καταφύγια που έχουμε δει, με τα πολλαπλά περιφερειακά αρχηγεία στρατιωτικής διοίκησης, είναι δύσκολο να μπορέσει κάποιος σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να καταφέρει πλήγματα τέτοια που να δημιουργήσουν άλλες συνθήκες, δηλαδή να υπάρξει μια πιο ένθερμη προσέγγιση από πλευράς του Ιράν για να υπάρξει μια συμφωνία, μια συνθήκη. Ωστόσο, εδώ φαίνεται και κάτι το οποίο το είχαμε επισημάνει και δεν ήταν ακριβώς ορατό ή δεν ήταν ορατό στο βαθμό που πραγματικά έχει, στην έκταση την οποία έχει, κατά τη φάση των προηγούμενων συγκρούσεων, γιατί ακριβώς βρισκόταν το Ιράν σε εμπόλεμη κατάσταση. Και είναι ότι αυτό το μέτωπο διαφοράς μεταξύ των λεγόμενων πολιτικών, που εδώ είναι ο πρόεδρος, είναι ο υπουργός εξωτερικών, είναι ο επικεφαλής της Βουλής, και από την άλλη πλευρά η σκληρή, η φρουρή της επανάστασης, οι οποίοι έχουν
0: εκεί υπάρχει,
1: και ένα όπλο.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι. Και έχουν και ένα όπλο στα χέρια της φρουρή της επανάστασης, ξέρετε, και εδώ αναδεικνύεται πόσο στρατηγική για αυτούς ήταν η κίνηση να αναδείξουν το Μοζντάμπα Χαμενεΐ ως ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, παρότι κανείς δεν μπορεί να είναι ακριβώς σίγουρος ποια είναι η κατάσταση της υγείας αυτού του ανθρώπου. Ωστόσο, αποτελεί ένα όπλο στα χέρια των φρουρών για να μπορούν να τον επικαλούνται ή να τον κινητοποιούν εντός αγωγικών με κάποια μηνύματα για να μπορέσουν να περάσουν τη δική τους γραμμή. Αυτή τη στιγμή στο Ιράν αυτή η αντιπαράθεση βαθαίνει και είναι λογικό να βαθύνει όσο θα έχουμε απαντήσεις από πλευράς των ΗΠΑ και πίεση από πλευράς των ΗΠΑ, δείχνοντας ότι τελικά αυτή η συνθήκη που προσπαθούσε να δημιουργήσει ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος πραγματικά ήθελε να υπάρξει μια συμφωνία, είχε και έχει και θα έχει πολλά επιμέρους προβλήματα, κυρίως από πλευράς του Ιράν. Γι' αυτό αναδεικνύεται ότι ενώ στις ΗΠΑ, που είναι μια δημοκρατική χώρα, παρά την κριτική που μπορεί να ασκήσει κάποιος στον πρόεδρο Τραμπ, όταν υπάρχει μια απόφαση σε κορυφαίο επίπεδο, αυτή γίνεται αποδεκτή από τα υπόλοιπα επίπεδα διοίκησης, είτε αυτά είναι πολιτικά είτε είναι στρατιωτικά. Στην περίπτωση του Ιράν δεν υπάρχει αυτή η συνθήκη και επομένως βλέπουμε τώρα αυτό το οποίο πιστεύαμε όλοι ότι θα δούμε από την αρχή. Δηλαδή μια είτε καθυστέρηση για να μπορέσει να μεγιστοποιήσει αυτά τα ωφέλη τα οποία θέλει, είτε και μια αναδίπλωση ή παναχώρηση, γιατί η σκληρή δεν θέλει για να μπορέσει να μεγιστοποιήσει αυτά τα ωφέλη τα οποία θέλει, είτε και μια αναδίπλωση ή παναχώρηση, γιατί η σκληρή δεν

0: Ποιες συνθήκες περνάνε?
1: Είναι μια πολύ ιδιόμορφη συνθήκη αυτή τη στιγμή που μοιάζει με αυτό το λεγόμενο με τη διπλή συνθήκη, όπου ένας μπλοκάρει τον άλλον μεταξύ των Ιρανών και των ΗΠΑ για να μπορέσει να λειτουργήσει στη συνθήκη. Περνούν κάτω από οξύτατα δύσκολες συνθήκες και γι' αυτό είδαμε ότι υπάρχουν και επιθέσεις στους Ρούσους της Επανάστασης, δημιουργώντας μια συνθήκη αστάθειας πάλι στην περιοχή, αναδεικνύοντας ότι αυτή η ομαλοποίηση δεν μπορεί να έρθει πέραν από τη συμφωνία, η οποία είναι βασικό προαπαιτούμενο, αλλά δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει σταθερά εκεί μια ναυτική δύναμη η οποία θα επιβάλλει την ελεύθερη ναυσιπλοεία ή τη συμφωνημένη ναυσιπλοεία, ανάλογα με ποιο είναι το πλαίσιο το οποίο κινείται σε αυτή τη διάσταση. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτές τις παρορμητικές αντιδράσεις που έχει και ο πρόεδρος Τραμπ γύρω από αυτό το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Είναι τόσο δύσκολο οι ΗΠΑ να ελέγξουν τον διάβλο των στενών?
1: Κοιτάξτε, θα χρειαστεί να δαπανίσουν αρκετές δυνάμεις, ναυτικές δυνάμεις αλλά και εναέριες δυνάμεις για να το κάνουν αυτό. Και παράλληλα θα ρισκάρουν το ενδεχόμενο μεγαλύτερης εμπλοκής από το Ιράν. Γιατί εάν υπάρχει αυτό το οποίο είχε πει στη φάση προ του μνημονίου κατανόησης ο πρόεδρος Τραμπ και προ του αποκλεισμού το οποίο είχε κάνει, του εξωτερικού αποκλεισμού του Ιράν. Δηλαδή, εμπλοκάροντας το Ιράν από το να κάνει μια επιλεκτική κίνηση που ουσιαστικά εξυπηρετούσε μόνο τις δικές του κινήσεις και τις κινήσεις κάθε συμμάχων του. Το σχέδιο της συνοδείας των πλοίων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα μεταφέρει τη στοχοποίηση στα συνοδευτικά αυτά αμερικανικά πλοία και άλλου τύπου εναέρια μέσα, όπως είναι τα drones, ας πούμε, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά. Οπότε ή θα υπάρξει πολύ μεγάλη δαπάνη δυνάμεων για να μπορέσει να αποτρέψει τις πιθανές επιθέσεις, είτε θα έχουμε κάποια επίθεση σε κάποιο αμερικανικό πλοίο που καταλαβαίνετε ότι μπορεί να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω επίσης το εξής. Μέσα σε αυτό το τοπίο, μου είπατε ότι οι Ισραηλινοί έχουν κάνει βήματα πίσω προς το παρόν. Τι περιμένουν?
1: Δεν έχουν κάνει βήματα πίσω οι Ισραηλινοί. Αλλά είναι προσιλωμένοι στον αρχικό στόχο και σε καμία στιγμή δεν θεώρησαν ότι το Ιράν έχει πραγματικά κίνητρα και διάθεση να διαπραγματευτεί. Έχει υπάρξει μια διάσταση απόψεων μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Ισραήλ, που αυτό οδήγησε λόγω της πρωτοβουλίας του Προέδρου Τραμπ και των ΗΠΑ σε δεύτερη μοίρα το Ισραήλ. Mm. Δηλαδή δεν είναι πρόθεση του Ισραήλ να μην εμπλακεί στις στρατιωτικές αντιπαραθέσεις, να το πω έτσι. Δεν εμπιστεύονταν στις διαπραγματεύσεις, δεν θεωρούσε ότι το Ιράν είναι πραγματικά σε μία θέση να διαπραγματευτεί. Σε έναν βαθμό αυτό βλέπουμε ότι δικαιώνεται λόγω του σχίσματος που υπάρχει στο εσωτερικό του Ιράν σε όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει εάν αυτό το οποίο βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες γίνει πάλι μία σταθερή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, να έχουμε ξανά και την εμπλοκή του Ισραήλ. Δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι έκπληξη να αναλάβουν οι ΗΠΑ κάποιες ημέρες, εβδομάδες στρατιωτικών επιχειρήσεων χωρίς να έχουμε συμμετοχή και του Ισραήλ.
0: Μες. Αντέχουν για ακόμη μεγάλο χρονικό διάστημα οι ΗΠΑ στην περιοχή?
1: Κοιτάξτε,
0: το αντέχουν έχουν να κάνουν με τα χρήματα που δαπανώνται και με την πίεση, αν θέλετε, τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και και του υλικού, έτσι, του πολεμικού υλικού.
1: Η πίεση είναι κυρίως κοινωνικοπολιτική, θα έλεγα. Mm. Το να αντέξουν οι ΗΠΑ οικονομικά και σε επίπεδο στρατιωτικών μέσων μπορούν να το αντέξουν. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα έρθει σε κόντρα, έχει ήδη έρθει σε κόντρα με το σχεδιασμό, την πολιτική, τις υποσχέσεις του ίδιου του Προέδρου Τραμπ. Και παράλληλα δημιουργεί πολύ μεγάλη ένταση και διχογνωμίες και πίεση σε πολλαπλά πολιτικά επίπεδα, μέσα στο ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ακόμα και στην ίδια κυβέρνησή του, μέσα στο δικό του κοινωνικοπολιτικό σχηματισμό που σχηματοποιείται γύρω από το λεγόμενο ΜΑΓΚΑ, αλλά και στα νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ, Κογκρέσο και Ιερουσία, όπου υπάρχει έντονη παρουσία των Δημοκρατικών. Άρα η πίεση εκεί, η πίεση από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες δέχονται και τις μεγαλύτερες άμεσες επιπτώσεις, αλλά και η πίεση και από τις συμμαχικές χώρες της περιοχής, γιατί είδατε ότι ναι, μεν μπορεί να στοχοποιούνται και αμερικανικοί στόχοι, βάσεις ή άλλες εγκαταστάσεις σχετίζονται
0: σε όλη την περιοχή.
1: Αλλά αυτές είναι στην περιοχή ακριβώς, ναι, το οποίο λέτε. Και εδώ υπάρχει βέβαια και το άλλο σενάριο, ότι αν ο πρόεδρος Τραμπ βάλει αυτή τη φορά σε πράξη, γιατί πολλές φορές το έχει εξαγγείλει, δεν το έχει κάνει ακόμη, αλλά κάποια στιγμή πιθανότητα θα το κάνει όσο συνεχίζεται αυτή η

0: η συνθήκη αστάθειας, την στοχοποίηση ενεργειακών υποδομών, αυτό πιθανότητα να λειτουργήσει ως ο ασκός του αιώλου, που να φέρει αντίστοιχα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές των άλλων χωρών του κόλπου από το Ιράν. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχει ένα σενάριο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πολύ πολύ μεγάλη και δύσκολα διαχειρίσιμη αστάθεια και ανασφάλεια.
1: Μες. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Καλή
1: σας ημέρα, καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον διεθνολόγο καθηγητή στην Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο.

Λοιπόν, η ώρα είναι 8:55 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε το ένθετο Νέας Ιστορίας σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη και σε εκφώνηση Νέας Αγγελοπούλου. Δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουν προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επικοινωνείτε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στο 213-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στην Πέμη Παναγοπούλου και πέντε φίλοι ακροατές ή ακροάτρες. Μετά από κλήρωση 11 παρά θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές, σε σκηνοθεσία Ιώλης Ανδρεάδη, στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, ένα μοναδικό θεατρικό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, για τις 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Επαναλαμβάνω, 213-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στην Πέμη Παναγοπούλου. Θα κάνουμε κλήρωση και θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση. Η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης είναι 24 Ιουλίου 9 το βράδυ, ένα πραγματικά μοναδικό θεατρικό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη. Λοιπόν, σε λίγο θα ακούσουμε το ένθετο Νέας Ιστορίας, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 19 Ιουλίου 1933. Στο Λονδίνο πραγματοποιείται η πρώτη διεθνής διάσκεψη πετρελαιοπαραγωγών χωρών σε μια περίοδο όπου το πετρέλαιο αποκτούσε ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την παγκόσμια οικονομία και τη βιομηχανική ανάπτυξη. Η συνάντηση οργανώθηκε με στόχο τη συζήτηση θεμάτων που αφορούσαν την παραγωγή, τη διακίνηση και τις τιμές του πετρελαίου, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ κρατών και μεγάλων ενεργειακών εταιριών. Εκείνη την εποχή, η αυξανόμενη χρήση του πετρελαίου στις μεταφορές, στη βιομηχανία και στις στρατιωτικές υποδομές είχε μετατρέψει το συγκεκριμένο αγαθό σε στρατηγικό παράγοντα διεθνούς ισχύος. Όποιος έλεγχε το πετρέλαιο, έλεγχε την ταχύτητα της βιομηχανικής εξέλιξης και κατ' επέκταση την ισχύ στο πεδίο της μάχης. Η διάσκεψη του 1933 ήταν μια άσκηση επί χάρτου. Πραγματοποιήθηκε μέσα στο κλίμα της οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατούσε παγκοσμίως μετά τη μεγάλη ύφεση του 1929. Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες της εποχής, οι γνωστές ως Seven Sisters, κυριαρχούσαν απόλυτα στην αγορά. Τα κράτη είχαν ελάχιστη δύναμη μπροστά τους. Αν και δεν οδήγησε άμεσα στη δημιουργία μόνιμου οργανισμού, θεωρείται σημαντικό σταθμό στην ιστορία της διεθνούς ενεργειακής συνεργασίας και προπομπός μεταγενέστερων σχημάτων συντονισμού όπως ο ΟΠΕΚ.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Παραμένει πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου συνεχίζεται σήμερα η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Πρώτων πυλών ο πρώτος καύσωνας στη χώρα, καθώς από σήμερα ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη, με τις πιο δύσκολες ημέρες να είναι η Δευτέρα και η Τρίτη, όταν σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια υπηρετικά, ενώ η αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, όταν η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση ακόμη και κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Σε τρεις συλλήψεις για εμπρισμούς από πρόθεση, προχώρηση πυροσβεστική σε άνοιξη Αττικής, Λόφο της Πνίκας και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός εναντίον στόχων στο Ιράν για να τιμωρήσει, όπως ανέφερε, τους φρούρους της Επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε τον θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών, ενώ ένας αγνοείται. Πολύ λυπηρό χαρακτήρισε το γεγονός ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, είχε προειδοποιήσει ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε παράλληλα πως αναστέλει τις δεσμεύσεις της από την προσωρινή συμφωνία που είχε ως στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, χαρακτηρίζοντας χωρίς αξία την υπογραφή Τραμπ. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έπληξε με ντρόνς 2 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, συγκεκριμένα αποθήκη πυρομαχικών στο στρατόπεδο Αλαντήρι και συστήματα ραντάρ Patriot και αεράμινα στην αεροπορική βάση Αλιαλ Σάλεμ. Στο μεταξύ, το State Department εξέδωσε παγκόσμια προειδοποίηση, συμβουλεύοντας τους Αμερικανούς, ιδίως εκείνους στη Μέση Ανατολή, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, καθώς έχουν γίνει στόχος. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ομάδες που υποστηρίζουν το Ιράν ενδέχεται να στοχεύσουν άλλα αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή και Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απαντήσεις για τα αίτια θανάτου θα δώσει νεκροψία νεκροτομή, ενώ θα διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Προτινόμενο ωράριο λειτουργίας 11 το πρωί με 6 το απόγευμα για τα εμπορικά και έως τις 8 το βράδυ για τα πολυκαταστήματα. Στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Τα ξημερώματα η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας στον μικρό τελικό και κατέκτησε την τρίτη θέση στη διοργάνωση. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984.
3: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Παπάζογλου στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και στο 2-13-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας η Πέμ Παναγοπούλου. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2-13-09-09-100. Επικοινωνείτε μαζί μας, αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και 5 φίλοι ακροατές ή ακροατρές θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές σε σκηνοθεσία της Ιωλής Ανδρεάδη στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, ένα μοναδικό θεατρικό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη, για τις 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. 2-13-09-09-100. Θα κάνουμε κλήρωση λίγα λεπτά πριν από τις 11 και θα δούμε ποιοι ή ποιες θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητή 2 με 4. Στην υπόλοιπη χώρα θα πλούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσθερα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες στους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 35 με 37. Στα υπηρετικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 30,9 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 42%. Ανοιχτά είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Και πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πρωτεύουσας. Παραμένουν τα προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και έχουμε και ζητήματα και προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Στην Αθηνών Λαμίας μέχρι στιγμής δεν έχουμε προβλήματα. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, εκεί στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο διαβάσαμε άλλωστε και στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Οι κάτοικοι στην Κυψελίνη Ανάστατη, γύρω από τα εργοτάξιο της γραμμής 4 του μετρό, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση κατ' επίγουσα προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Αρκετά κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, καταγράφονται και σημαντικές ζημιές και στην τυχοποιία. Ζητούν άμεσα η κάτοικη συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομή, τον κύριο Νίκο Ταχιάο, και την Ελληνικό Μετρό, προκειμένου να δουν το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή. Πρώτα να ρωτήσω το εξής: έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για πόσα κτίρια μιλάμε?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πάνω από 15 με 20 κτίρια. Τώρα, ανάλογα με τους ορόφους και τα λοιπά, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλος όγκος των ιδιοκτητών, τέλος πάντων, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάζονται από την...
0: Τουλάχιστον 200, έτσι. Μπορεί να είναι και 200, ναι, 200 ναι, διαμερίσματα.
1: Ναι. Σωστά.
0: Ωραία. Τι έχει συμβεί, ξέρουμε?
1: Μπορούμε να υποθέσουμε πολλά πράγματα, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή ουσιαστικά γίνεται μία πραγματογνωμοσύνη από την εταιρεία, την Ελληνικό Μετρό. Εξ όσων μας έχουν ενημερώσει, υπάρχουν κάποιοι πραγματογνώμονες στους οποίους έχει προσλάβει και προσπαθούν να διερευνήσουν και να αποφανθούν για τα πραγματικά αίτια του φαινομένου αυτού. Των πραγμάτων, από τη στιγμή που μιλάμε για ένα υπόγειο έργο, προφανώς κάποιο γεωλογικό φαινόμενο εμπλέκεται, το οποίο έχει επηρεάσει και έχει δημιουργήσει αυτές τις καθυζήσεις. Έχουν ακουστεί πολλά σενάρια. Η αλήθεια προφανώς βρίσκεται κάπου εκεί ανάμεσα, με κακή ποιότητα εδάφη κτλ. Με μικρό βάθος εξκαφής από το Μετροπόντικα κτλ. Όλα αυτά φαντάζομαι είναι στη διερεύνηση και θα ξεκαθαρίσει, ας πούμε, και το ποσοστό, η βαρύτητα του κάθε παράγοντα που έχει παίξει ρόλο. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ο στόχος προφανώς όλης αυτής της διαδικασίας είναι να βρούμε και τις λύσεις που απαιτούνται, έτσι ώστε όταν ξαναξεκινήσει ο Μετροπόντικας να είναι με ασφάλεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι στη συνέχεια της πορείας του, μπορεί, αν δεν λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, μπορεί να συνεχιστούν και να δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα και στις επόμενες πολυκατοικίες που θα βρεθούν στην πορεία του, ας το πούμε έτσι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να βρούμε και το πρόβλημα και να το λύσουμε πριν ξεκινήσουν πάλι τις εργασίες.
0: Κύριε Γραμματικογιάννη, έχει σταματήσει τώρα?
1: Ναι.
0: Έχει σταματήσει.
1: Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει, ναι.
0: Μάλιστα. Υπήρχαν μελέτες, υπήρχαν έρευνες προκειμένου να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι εδάφη είναι στην περιοχή?
1: Θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχουν έρευνες. Δεν μιλάμε για ένα έργο.
0: Ακριβώς.
1: Μιλάμε
0: Ακριβώς.
1: για ένα εξαιρετικά περίπλοκο έργο. Και εγώ θα σας πω και το εξής: όχι μόνο θα έπρεπε να υπάρχουν γεωλογικές έρευνες που ενδεχομένως θα υπήρχαν, αλλά θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και τα κτίρια από τα οποία περνάς. Δηλαδή τα δάθη τους, πόσα υπόγεια έχουν, πολλά κτίρια από αυτά έχουν καταφύγια. Έτσι, είναι παλιά κατασκευή και έχουν και καταφύγια. Υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι από πέτρες. Δεν έχουν το κλασικό το σύστημα οπλισμένου χειροδέματος. Είναι παλιά πετρόχτιστα κτίρια, τα οποία και αυτά συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο όταν υπόκεινται σε τέτοιου είδους καθυζήσεις, ας πούμε έτσι. Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρξει μια αστοχία, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενεργοποιηθούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, να σταματήσουν εργασίες και να αποκατασταθούν τα προβλήματα, αφού βρούμε και το τι έφτεξε και φροντίσουμε από εδώ και πέρα να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα. Γιατί ξέρετε, υπάρχει μια εύλογη ανησυχία αφενός. Αν σήμερα που μιλάμε, γιατί αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας, γίνει ένα σεισμός παραδείγματος χάρη και τα κτίρια αυτά έχουν την επιβάρυνση που έχουν, ενδεχομένως να είναι και αυτά ένας επιβαρυντικός παράγοντας για την κατάστασή τους.
0: Σωστό.
1: Φυσικά.
0: Εσείς έχετε δει τις ζημιές που έχουν υποστεί τα κτίρια. Επικαλούμε την επαγγελματική σας ιδιότητα, γιατί έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι ζημιές που είναι επιφανειακές, ή έχουν να κάνουν με τα δομικά στοιχεία του κτηρίου. Το γνωρίζουμε αυτό?
1: Αυτό δεν το γνωρίζουμε σε πλήρη έκταση. Ξέρετε, μπορεί ένα κτίριο να έχει πάθει μια καθίζηση, να έχει υποστεί μια επιβάρυνση και ο φορέας του, ο θετικός του φορέας, όπως λέτε και εσείς, και να μην φαίνεται, δηλαδή να έχει υποστεί μια απομείωση της ικανότητας και να μην φαίνεται αυτό. Άρα, γιατί μια καθίζηση, ξέρετε, δεν γίνεται σε όλη τη θεμελίωση με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν διαφορετικές καθιζήσεις που λέμε. Άρα, μπορεί να υπάρχει μια επιβάρυνση η οποία να μην είναι εντελώς εμφανής. Και να έχουν προκληθεί μόνο ρογμές επιφανειακές, ας το πούμε έτσι, σε κάποιο βάθος, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακριβώς επειδή υπάρχει μια πολυπλοκότητα σε αυτά τα συστήματα, σίγουρα χρειάζεται μια αυτοψία, χρειάζεται μια επιστημονική τεκμηρίωση. Γι' αυτό ακριβώς εμπλέκεται, ξεκινάει να εμπλακεί από όσο μαθαίνουμε και εμείς στο τεχνικό επιμελητήριο, όπου θα σταλούν πραγματογνώμονες για να εξετάσουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Έτσι και να δούμε επακριβώς στο κάθε κτίριο τι φθορές έχουν συμβεί, πώς επηρεάζεται ο θετικός φορέας και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πριν ολοκληρωθούν όλα αυτά, η δική μου εκτίμηση και φαντάζομαι ενός κοινού ανθρώπου εκτίμηση είναι ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει την πορεία του πάλι ο Μητροπόντικας.
0: Οι άνθρωποι μπορούν να μένουν στα κτίρια αυτά?
1: Αυτό είναι το ερώτημα που μας απασχολεί όλους. Αυτό προφανώς δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, άμα δεν προηγηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες που λέμε, γιατί ξέρετε, δεν σημαίνει ότι θα πέσει στον και ένα κτίριο, αλλά φανταστείτε ότι να υπάρχει μια ρογμή και κάτι να συμβεί και να πέσει ένα κομμάτι ενός οβά, παραδείγματος χάρη, σε έναν άνθρωπο που κοιμάται. Το πολύ απλό λέω. Και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έχει κινδυνότητα μέσα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία θα κληθούμε να τα απαντήσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Υπάρχει πρόβλεψη από την Ελληνικό Μετρό ή από το Δήμο, αν κάποιοι φοβούνται και δεν θέλουν να μείνουν μέσα σε αυτά τα κτίρια μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για το τι ακριβώς συμβαίνει, να μπορούν να μείνουν σε κάποιο ξενοδοχείο για παράδειγμα? Γιατί εκεί μιλάμε για οικογένειες, δηλαδή, και δεν είναι ένα διαμέρισμα ή δύο διαμερίσματα, είναι αρκετά διαμερίσματα.
1: Αν φανταστείτε ότι είπατε και εσείς στην αρχή 200 διαμερίσματα.
0: Βεβαίως, μα λογικό δεν είναι.
1: Επί δύο άτομα.
0: Βεβαίως.
1: Είναι 200-300 άτομα.
0: Και αντιλαμβάνεστε και εσείς την αγωνία αυτών των ανθρώπων να βρίσκονται μέσα σε ένα τέτοιο κτίριο και να είναι η οικογένειά τους και τα παιδιά.
1: Μα αυτό είναι το θέμα, ότι τώρα ίσως είναι και ένα καλό διάστημα, θεωρητικά το καλό, ότι ενδεχομένως πολλοί να λείπουν.
0: Σωστό.
1: Αλλά προφανώς θα γυρίσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Επομένως, αυτό το ζήτημα προκύπτει πολύ έντονα. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος έχει πει ότι εμείς είμαστε δίπλα στους κατοίκους. Άρα, ό,τι χρειαστεί και ό,τι ζητηθεί, εμείς θα το παρέχουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει και η Ελληνικό Μετρό να αναλάβει τις ευθύνες.
0: Φυσικά.
1: Διότι από τη στιγμή που είναι ένα έργο πολλών δις, νομίζω δεν είναι κόστος. Να μείνουν κάποιοι άνθρωποι, αν χρειαστεί και αν το ζητήσουμε, προκειμένου να διευκολυνθεί και η αυτοψία, αλλά να διευκολυνθούν και οι αποκαταστάσεις. Γιατί ακόμα και αποκαταστάσεις ενδέχεται να χρειαστεί να απομακρυνθούν.
0: Φυσικά, μα και δεν πρόκειται να γίνουν από τη μία ημέρα στην άλλη.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουμε μπροστά μας ένα μήνα τον Αύγουστο, μετά θα ξεκινήσουν σχολεία, μετά αλλάζουν οι ρυθμοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μπαίνουμε σε μια κανονικότητα από Σεπτέμβρη και προφανώς θα πρέπει όλα αυτά να έχουν λυθεί μέχρι τότε.
0: Μάλιστα.
1: Ή τουλάχιστον τα πιο επίγοντα, έτσι, τα πιο σημαντικά.
0: Σωστό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γραμματικό. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εγώ, καλή σας
0: ημέρα. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικό Γιάννη.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1780 ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης, πατέρας του Θεόδωρου και άλλοι αγωνιστές, αφού πολιορκήθηκαν στη Μάνη από τους Τούρκους, βγαίνουν από τα οχυρά τους και κατακρεουργούνται. Σαν σήμερα το 1870, το 1870 η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Προσία. Είναι η αρχή μιας μακράς αλυσίδας πολέμων ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, με έπαθλο τις περιοχές της Αλσατίας, της και Λορένης, και επακολούθω τους παγκόσμιους πολέμους του 20ου αιώνα. Σαν σήμερα το 1967 οι Beatles προτίθεται να αγοράσουν το νησάκι Αγία Τριάδα που βρίσκεται στα ανοιχτά της Ερέτριας και μοιάζει με κιθάρα, το σχέδιό τους τελικά θα αναβαγίσει. Σαν σήμερα το 1974 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μεταβαίνει από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και μιλά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καταγγέλλοντας στο στρατιωτικό καθεστώς της Αθήνας για παραβίαση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σαν σήμερα το 1980 αρχίζουν στη Μόσχα 22 Ολυμπιακοί Αγώνες, με περισσότερα από 45 έθνη να τους μποϊκοτάρουν ως διαμαρτυρία για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Και σαν σήμερα το 1989 η Βουλή αποφασίζει την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, του Μένιου Κουτσόγιοργα, του Γιώργου Πέτσου, του Δημήτρη Τσοβόλα και του Παναγιώτη Ρουμελιώτη στην Ειδική Ανακριτική Επιτροπή για το σκάνδαλο των ΔΕΚΟ που κατέθεσαν τα χρήματά τους στην Τράπεζα Κρήτης. Λοιπόν, πάμε στο σήμερα να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Πολύ αυξημένη πλέον η κίνηση στο ρεύμα εξόδου Αθηνών Κορίνθου. Μετά το Δαφνί ξεκινούν τα προβλήματα. Κατά διαστήματα έχουμε και ποντιλιάρισμα και μέχρι τα διηλιστήρια. Στην Αθηνών Λαμίας δεν έχουμε προβλήματα. Καλύτερη κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνα, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη, στο ύψος της Γλυφάδας.
1: Σε είδα ξανά.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας, η επικαιρότητα παρουσιάζεται στον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Χωρίς υπερβολές, ακρότητες και ψιθύρους. Με κύρος την είδηση.
2: 5 η ώρα, όταν η Αθήνα ξυπνάει, εδώ, στον ιστορικό σταθμό της πόλης.
1: Από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 το πρωί. Όλες οι εξελίξεις για την Αθήνα, την κοινωνία, τον κόσμο. Όταν η Αθήνα ξυπνάει. Με το Βασίλη Ταλαμάνγκα.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
1: 84.

στη ζωή σαν το κρασί.

0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα και καλωσορίζω αμέσως την παρέα μας. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά, οπότε συνομιλώ μαζί της, την πολιτική αναλύτρια, την Μαρία Καρακλή. Μαρία, καλημέρα, καλή Κυριακή, χαίρομαι που σε ακούω.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το μήνυμα του τραγουδίου δεν ήταν και πολύ αισιόδοξο. Ακούσαμε μονάχα μια φορά, σου βάλουμε και φωτιά στη χώρα.
0: Πού και πού. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ρωτώντας το εξής. Έχουμε πλέον νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τη Ρένα Δούρα. Άλλωστε ήταν χθες και η μοναδική υποψήφια μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη. Είναι ικανά αυτά τα πολιτικά βήματα για το ΣΥΡΙΖΑ ώστε να αντιστραφεί το κλίμα που έχει δημιουργηθεί?
1: Ναι, καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλυθεί στα εξών συνεδρία και από ό,τι φαίνεται δεν τους έφταιγε ο Στέφανος Κασελάκης για να μυαλυθούν. Διότι μετά την αποχώρησή του τα πράγματα πήγαν ακόμα χειρότερα όπως είδαμε. Δεν υποτιμώ το ΣΥΡΙΖΑ και δεν τον υποτιμώ υπό την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και αυτός ένα brand name, όχι σαν το brand name του ΠΑΣΟΚ που το έχει προηθήσει να κρατηθεί στα 52 χρόνια και να έχει κοινωνική παρουσία ακόμα και μετά την περίδυνη στην οποία περίληθε περίπου το 2012. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει αποθέματα στην κοινωνία και να μπορέσει να πιάσει εκείνο το 3% που χρειάζεται για να συνεχίσει τη Βουλή. Θα έλεγα ότι όμως πρέπει
0: από
1: να.
0: Από πού θα το πάρει, είναι το ζήτημα.
1: Ναι, θα πρέπει να ανασυνταχθεί πολύ γρήγορα και να βγάλει ένα σαφές μήνυμα. Φαίνεται ότι η ρητορική και προσέγγιση ανάλογη του Παύλου Πολάκη, η οποία είναι μια πιο καταγγελτική και διακριτική αριστερά, είναι πιο δημοφιλής σε αυτούς που έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν. Γιατί το τι θα κάνουν και με ποιον θα πάνε στις εκλογές ως αρχηγό δεν φαίνεται να το ξέρουμε ακόμα. Δεν ξέρω λοιπόν αν η κυρία Δούρα, αν τελικά είναι εκείνη η επικεφαλής, θα καταφέρει να το κάνει. Πάντως, όπως και να έχει, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια κοινωνικά αποθέματα. Γιατί υπήρχε, να σας θυμίσω, το ΣΥΡΙΖΑ του 3%, ο οποίος υπήρχε και προ-Τσίπρα. Εκείνος ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν έχει εκλείψει και δεν είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν συνταχθεί με τον κύριο Τσίπρα. Μένει να δούμε.
0: Αυτό το 3% ή αν είναι 4%, από πού θα το πάρει, Μαρία? Θα το πάρει από τον Τσίπρα, θα το πάρει από τον Βαρουφάκη ή εξαρτάται από το τι γραμμή θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα?
1: Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και τα δικά του αποθέματα.
0: Έχει δεξαμενή.
1: Ναι, η βασική δεξαμενή ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν τόσο και ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Τσίπρας έχουν αυτούς που ήρθαν περισσότερο μετά από το 12 και μετά, εκείνους δηλαδή τους ψηφοφόρους. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας ήρθε και ξαναβρήκε το νήμα, γιατί δεν έχει κάνει και καμία τεράστια πολιτική επίδοση, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Ήρθε και ξαναβρήκε το νήμα των ψηφοφόρων που άφησε το 2023. Διότι θυμίζω ότι έφυγε βαριά ηττημένος με σχεδόν 18% το 2023. Έρχεται σήμερα μεσοσταθμικά στις δημοσκοπήσεις, έχει περίπου 14 με 15% και θεωρούμε ότι είναι και μεγάλη νίκη.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Περίπου στα ποσοστά του είναι.
1: Είναι περίπου στα ποσοστά του. Αυτό
0: ακριβώς. Είναι περίπου στα ποσοστά του.
1: Και δεν φαίνεται, σε αντίθεση με το 2012 και τη μεγάλη πορεία που έκανε ο ίδιος για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαίνεται να υπάρχει μια κοινωνική συνθήκη η οποία να τον ευνοεί προκειμένου ψηφοφόροι να συμπορευτούν μαζί του και δεν φαίνεται να έχει ένα φρέσκο μήνυμα για να κινητοποιηθεί κάποιος και να ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα. Τότε ήταν το μήνυμα του θα χορεύουν οι αγορές, με ένα νόμο με ένα άρθρο, θα ανατρέψουν τα μνημόνια. Ήταν η υπόσχεση που υπήρχε ότι θα σας επαναφέρω
0: στην κανονικότητα.
1: Προμνημονιακή. Ακριβώς. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Ο κ. Τσίπρας είναι ένα συστημικός πολιτικός, ο οποίος δεν έχει έρθει μέσα από μια κοινωνική εξέλιξη, μέσα από ένα κοινωνικό γεγονός, μια κοινωνική διεκδίκηση, αλλά έχει έρθει ως ένας δημοφιλής, χαρισματικός και επικοινωνιακός πρώην πρωθυπουργός. Διότι θυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας 26 Μαΐου έφτιαξε κόμμα, 27 Μαΐου το πρωί οι οθόνες μας κατακλείστηκαν από εκπροσώπους του κόμματος Τσίπρα. Αν αυτό δεν είναι σημαντική ενίσχυση από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία τις περισσότερες ώρες βγάζουν στους δέκτες μας ή ακούμε στα ραδιοφωνά μας αυτούς που πουλάνε και περισσότερο αυτούς που έχουν κάτι να μας πούν, πάντως σίγουρα δεν μπορεί να μας πει ότι έχει έρθει από τα κάτω και έχει έρθει από την κοινωνία.
0: Αυτό το περιβάλλον, έτσι όπως το περιγράφεις, μπορεί να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ακόμη περιθώρια ώστε να σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση, ώστε να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση.
1: Το ΠΑΣΟΚ
0: σύμφωνα, πάντα, Σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, έτσι, γιατί αυτό το εργαλείο έχουμε, αυτά τα δεδομένα έχουμε ως τώρα στη διάθεσή μας.
1: Ναι, έχουμε τις δημοσκοπήσεις και να πω και κάτι άλλο. Η δημοσκόπηση είναι ένα πολιτικό εργαλείο για να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις για να ανοιχνεύουμε την πραγματικότητα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο θα οδηγήσει και στην κατανομή του τηλεοπτικού χρόνου, όπως συζητήσαμε και πιο πριν. Άρα λοιπόν, αναμένω να πω ότι τα κόμματα με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση επίσης να εκπροσωπούνται στα μέσα ενημέρωσης για να ακούσουμε και εμείς την άποψή τους. Γιατί υπάρχουν και κόμματα που μπορεί να έχουν πολύ περισσότερο από το απλώς να κάνουν πολιτικό θόρυβο. Τώρα, η δεύτερη θέση δεν ξέρω αν είναι εφικτή για το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει άλλο ένα θέμα το οποίο το έχει υποτιμήσει συστηματικά. Και όσο δεν το αντιμετωπίζει, ξέρετε, ένα θέμα αν δεν το αντιμετωπίζουμε και το κρύβουμε κάτω από το χαλί, δεν σημαίνει ότι το έχουμε λύσει. Ένας λόγος για τον οποίο το ΠΑΣΟΚ κατέρευσε το 2012 δεν ήταν μόνο τα μνημόνια. Ήταν η σκληρή κομματική επετηρίδα, η οποία επέβαλε κάποιους να είναι πάντα στα ρετυρέ και κάποιους άλλους να μαζεύουν ψήφους. Εκείνα τα μεσαία στελέχη που μαζικά έφυγαν και πήγαν προς το ΣΥΡΙΖΑ και που είχαν τη δυνατότητα να μαζεύουν ψήφους και να κινητοποιούν την κοινωνία, φαίνεται να φύγαν για το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήταν αυτή η σκληρή κομματική επετηρίδα του ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα πολύ να διαψευστώ, αλλά τουλάχιστον από την πληροφόρηση που έχω, στα μεγάλα αστικά κέντρα επαναλαμβάνεται κάτι τέτοιο. Όχι με τη μαζικότητα που έγινε το 2012, γιατί δεν έχει τόσο πολλά στελέχη πια το ΠΑΣΟΚ, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα μεσαίων στελεχών προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ απογοητευμένα, γιατί το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια λειτουργεί πολύ αρχικοκεντρικά, όχι μόνο τώρα με τον Οικόνομο, αλλά και πιο πριν με τη Σόφη Γεννηματά και πιο πριν με τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Με αποτέλεσμα κάποιοι να νιώθουν πολιτικά αποκλεισμένοι σε αυτό το κόμμα και να αναζητούν νέες λύσεις. Νομίζω λοιπόν ότι όσο δεν μπορεί να διατηρήσει την κομματική του συνοχή και ακόμα και αυτά τα στελέχη που έχει να τα κρατήσει δεμένα σε αγροθιά, με μεγάλη δυσκολία θα μπορέσει να πάει στην δεύτερη θέση.
0: Αυτό μήπως έχει να κάνει και με την προοπτική της εξουσίας? Δηλαδή ότι είμαστε τόσα
1: εξουσίας
0: χρόνια εκτός, ότι πού βλέπω ότι μπορεί να υπάρχει μια προοπτική εξουσίας εκεί, άρα πάω εκεί.
1: Ναι, είναι η αίσθηση ότι είμαστε τόσα χρόνια εκτός.
0: Ναι.
1: Όσο είμαστε μικροί θα εκλέγονται πολύ λίγοι, άρα οι περισσότεροι που θα εκλέγονται θα είναι το περιβάλλον του Πρόεδρου. Άρα λοιπόν γιατί να μην πάμε αλλού, γιατί. Να πούμε ότι και ο κύριος Τσίπρας είναι τερα incógnita, είναι ο ίδιος. Και δεν υπάρχουν πολλά στελέχη. Είναι κάποιοι άνθρωποι που τους γνωρίσαμε τώρα και οι περισσότεροι εξ αυτών που βλέπουμε δεν έχουν ξανασχοληθεί με την πολιτική. Οι εκλογές γίνονται με αυτούς που ξέρουν να κάνουν εκλογές. Κάποιος που έχει μπει σε ένα κομματικό μηχανισμό, που έχει μάθει τέλος πάντων πώς γίνονται εκλογές και πώς γίνεται η πολιτική, έχει περισσότερες πιθανότητες από κάποιον που είναι απλώς ένα λαμπερό πρόσωπο που συμπορεύτηκε με τον κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι για κάποιους που θέλουν οπωσδήποτε κοινό νερό τους να εκπροσωπηθούν στο κοινοβούλιο και μια σημαία ευκαιρίας. Μένει να δούμε πώς θα πάει. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη για τα πολιτικά και κομματικά αποθέματα που έχει το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: αυτό,
1: συγγνώμη,
0: ναι.
1: Με συγχωρείτε. Και ένα άλλο θέμα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία στο συνέδριο του, αυτό στην κοινωνία πέρασε ως δεν συνεργάζομαι γενικά. Και αυτό δημιουργεί ένα θέμα.
0: Σωστό.
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας, που μπορεί να λέει εγώ έρχομαι να κερδίσω κτλ., είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ ανοιχτός στις συνεργασίες προκειμένου να γίνει πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι συνεργασία με τον Πάνο Καμένο και εκείνη την πραγματικά παράτερη κυβερνητική σύμπραξη, μόνο και μόνο για να είναι στην εξουσία.
0: Αυτό το περιβάλλον ευνοεί το Μητσοτάκη?
1: Θεωρώ πως όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί υπάρχει το εξής, στις κυβερνήσεις και ιδιαίτερως δε μετά τη δεύτερη τετραετία έρχεται το σημείο καμπής, το σημείο που ο πολίτης έδωσε όση εμπιστοσύνη είχε να δώσει και από εκεί και μετά αρχίζει η ραγδαία πτώση. Νομίζω ότι τα αποθέματα εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς τον κύριο Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ λίγα πλέον.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερως δε γιατί τόσο εκείνος όσο και πολλά μέλη της κυβέρνησής του έχουν πάθει και αυτή την νόσο της ίσης της εξουσίας. Και τι εννοώ με αυτό? Θυμίζω το σχετικά πρόσφατο περιστατικό του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος ήταν σαν να ζούσε σε άλλο σύμπαν και ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε το θέμα του έδειχνε ότι πραγματικά δεν έχει αντίληψη του τι θέλει η κοινωνία.

0: διάλειμμα. Δηλαδή, αυτό καταλαβαίνετε ότι ντρέπεται και ντροπή στο τέλος. Διότι τι θα έπρεπε να έχουν κάνει, να έχουν πάει για κακούργημα, θα έπρεπε να έχουν σκοτώσει τη μάνα του υπουργού, ας πούμε, για να πούμε ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο συνεσταλμένοι πολιτικά και να πούμε ναι, ελέγχονται, είναι στη δικαιοσύνη, αλλά εμείς τους έχουμε εμπιστοσύνη ως προς το τεκμήριο της αθότητας. Δηλαδή, εκεί που μας χρωστούσαν, μας πάρουν και το βόδι, να μην βγαίνουμε και από πάνω όταν είμαστε σε δύσκολη κατάσταση.
1: Μαρία, μέσα σε, όση ώρα συζητάμε, βλέπω ότι αναφερόμαστε σε πρόσωπα, έτσι.
0: Ναι, τα κόμματα έχουν καταρρεύσει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή,
0: έχουν καταρρεύσει με εξαίρεση.
1: Αναφερόμαστε σε πρόσωπα. Σε Ανδρουλάκη, σε Τσίπρα, σε Μητσοτάκη, σε Δούρου. Αναφερόμαστε σε πρόσωπα. Πρόσωπα.
0: Ναι, γιατί δεν μιλάμε για πολιτικές, δεν μιλάμε για λύσεις.
1: Γιατί, γιατί είναι μία η πολιτική, δηλαδή πλέον δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές.
0: Όχι, γιατί αλλά... δεν έχουν εξηγήσεις που μας αξίζουν και οι πολιτικοί αυτοί κάνουν περισσότερο μια πολιτική που είναι μια πολιτική των social media, μια πολιτική της άντακας, μια πολιτική των 30 δευτερολέπτων βιντεάκι, γιατί λέει ο πολίτης δεν θέλει να ακούσει τίποτα παραπάνω και δεν έχει όρεξη. Όσο λοιπόν δεν υπάρχουν, τα κόμματα δεν είναι ανοιχτά, δεν γίνεται κομματικός διάλογος, τόσο περισσότερο θα μιλάμε μόνο για τα κόμματα, γιατί για εκλογές θα κάνουμε πρακτικά καλυστία. Πολιτικά καλυστία κάνουμε κάθε φορά.
1: Πάντα δεν έπαιζαν όμως ρόλο τα πρόσωπα.
0: Και
1: σε άλλες εποχές. Κάτω από άλλες συνθήκες, έτσι.
0: Ναι, συμφωνώ. Έπαιζαν ρόλο τα πρόσωπα, αλλά να θυμίσω ότι εκεί υπήρχαν και συγκεκριμένες πολιτικές. Τα πρόσωπα τα έχεις ταυτίσει με πολιτικές. Δηλαδή, ήξερες ότι ένας δεξιός πολιτικός θα είναι πιο συντηρητικός, θα επιδιώκει περισσότερο καπιταλισμό. Ήξερες ότι ένας αριστερός, ένας κεντρός πολιτικός θα ταυτίζεται με περισσότερο κοινωνικό κράτος, με περισσότερες κοινωνικές παροχές, ίσως θα ταυτιζόταν και πολύ περισσότερο με τους αδύναμους της κοινωνίας. Σήμερα έχουμε απλώς πολιτικούς οι οποίοι αντί για ένα αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο θα μου πει πώς θα είναι για παράδειγμα η Ελλάδα του 2050, σήμερα το μόνο το οποίο κάνουν είναι να δίνουν πακέτα παραφολογίας, θα σου δώσω 13η, 14η σύνταξη, πάσο για να μπαίνει στα μέσα μεταφοράς και διάφορες άλλες παροχές που τώρα δεν θυμάμαι να τις απαριθμίσω. Και αυτό είναι ένα πακέτο προνοιακών επιδομάτων ή γενικά επιδομάτων, τα οποία τα αντιπαραβάλλουμε απέναντι στην απάντηση που είναι στο μεγάλο ερώτημα, ποιο είναι το πακέτο ανάπτυξη, πώς θα μεγαλώσω το ΑΕΠ για να έχω περισσότερα ταμιακά διαθέσιμα προκειμένου να διανύμω στον πολίτη. Αυτό το διάλειμμα δεν το κάνουμε.
1: Με τι κριτήριο θα ψηφίσουμε στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, την Άνοιξη, τον Οκτώβριο, ποιο θα είναι το βασικό κριτήριο?
0: Καταρχάς να δούμε αν θα ψηφίσουμε, γιατί όσο περισσότερο αυτός ο διάλογος γίνεται με τα μέσα που γίνεται και με τους όρους που γίνεται, γίνεται αποθητικός για τους πολίτες και φοβάμαι ότι η αποχή είναι μια επιλογή για πολλούς ανθρώπους. Το κριτήριο θα είναι κατά βάση προσωπικό, με την έννοια ότι ο καθένας θα ψηφίσει βάσει τα συμφέροντά του, είτε είναι οικονομικά είτε όχι. Η οικονομία είναι ένα θέμα, αλλά και η οικονομία είναι και κάτι το οποίο πρέπει να το διευκρινίσουμε από ποια έννοια. Πώς το ερμηνεύει ο καθένας από εμάς. Συνήθως πάμε με τα μικροοικονομικά μεγέθη, με το πώς πάει η προσωπική μου οικονομική κατάσταση. Και αυτό επίσης είναι σχετικό, γιατί τα μακροοικονομικά μεγέθη σήμερα στη χώρα πάνε καλά και σε επίπεδο χρέους και στο θεωρητικά το επίπεδο της ανάπτυξης. Αλλά όταν ο μισθωτός σου λέει ότι εμένα ο μισθός μου φτάνει μέχρι τις 18 του μήνα με βάση την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, και αυτό κάποιοι το βαφτίζουν σταθερότητα, πολύ πιθανόν κάποιος θα πει: ωραία, αν αυτό είναι σταθερότητα, πόσο χειρότερα να
1: κάνω
0: με κάποιον άλλον.
1: Τι να την κάνω, ναι. Έτσι.
0: Είναι αυτό που η κυβέρνηση λέει σταθερότητα, που εγώ προσωπικά το βαφτίζω στασιμότητα. Και βλέπω και μια προοπτική. Ξέρετε, η απογοήτευση θα παίξει τεράστιο ρόλο, που ενδεχομένως πυροδοτήσει και το θυμό. Και όταν ψηφίζουμε με το θυμό, συνήθως τα αποτελέσματα που βλέπουμε στην κάλπη δεν μας αρέσουν ιδιαίτερα.
1: Εκλογές στο τέλος της θητείας?
0: Θα εξαρτηθεί από πολλά. Νομίζω ότι είναι πολύ πιεσμένος και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν πιεστεί πάρα πολύ και από τις διάφορες υποθέσεις που έρχονται στην δημοσιότητα, που στο ηθικό σκέλος πιέζουν πολύ. Θα εξαρτηθεί και από το πώς θα πάει το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι είναι καλό, υπό την έννοια, τι εννοώ καλοκαίρι? Καλό καλοκαίρι με λίγες φυσικές καταστροφές, λίγες φωτιές, με καλό αποτύπωμα στον τουρισμό, δηλαδή να είναι θετικό το ισοζύγιο. Σε αυτή την περίπτωση, ο Σεπτέμβρης μπορεί να ήταν και ο Οκτώβρης, το φθινόπωρο, τέλος πάντων, ήταν και μια ευκαιρία για να γίνουν εκλογές.
1: Χάρηκα που σε άκουσα. Καλή Κυριακή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλοι αντιλαμβάνομαι, επειδή είσαι ποδοσφαιρόφιλος, το βράδυ θα έχει μουντιάλ, έτσι.
1: Ναι, όπως είχε χθες, που τρέχαμε μετά την επίδαυρο να προλάβουμε να δούμε τον αγώνα.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά από την πολιτική αναλύτρια, την Μαρία Καρακλιούμη.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 52 πρώτα λεπτά. Να σας πω ότι αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι έχουμε σχεδόν 32 βαθμούς, 31,9 για την ακρίβεια. Η υγρασία είναι σε χαμηλά επίπεδα, αγγίζει το 39%. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου μετά το Δαφνί και μέχρι στο ρεύμα εξόδου, έτσι, και μέχρι τα δηληστήρια στην Αθηνολαμίας δεν έχουμε προβλήματα προς το παρόν. Καλύτερη είναι η κατάσταση στον Πειραιά. Αυξάνεται όμως η κίνηση στην παραλιακή Λεωφόρο στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας. Λοιπόν, να επαναλάβω ότι επικοινωνείται μαζί μας στο 213-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στην Πέμη Παναγοπούλου. Και λίγα λεπτά πριν από τις 11 το πρωί θα κάνουμε κλήρωση και 5 φίλοι ακροατές ή ακροάτριες. Οι ακροάτριες θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Μανώλης «Καρδιά σε τέσσερις χορδές» σε σκηνοθεσία της Ιώλης Ανδρεάδη στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ένα μοναδικό θεατρικό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου αιώνιου Μανώλη Χιώτη, 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Λοιπόν, σε λίγο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία και επιστρέφουμε για να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για την τρίτη ώρα της εκπομπής.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός εναντίον στόχων στο Ιράν για να τιμωρήσει, όπως ανέφερε, τους φρουρούς της Επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία, που προκάλεσε το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών, ενώ ένας ακόμα αγνοείται. Πολύ λυπηρό χαρακτήρισε το γεγονός ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσάμπα Χαμενέι, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έπληξε με ντρόνς 2 Αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ. Στο Κίεβο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 7 τραυματίστηκαν από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλη Κλιτσκό, ανέφερε ότι καταγράφηκαν πλήγματα σε 5 συνοικίες της πόλης και ξέσπασαν πυρκαγιές σε κοιτώνα, πολυκατοικία και σούπερ μάρκετ. Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και γιο ταχύ αυτοκινήτου έγινε το πρωί στα Χανιά. Με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό 2 διασωστών, το σοβαρό τραυματισμό του 1 διασώστη και τον ελαφρύ τραυματισμό της οδηγού του γιο ταχύ αυτοκινήτου. Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή που είχε υποστεί, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνάει τροχαία Χανίων. Παραμένει πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου συνεχίζεται η αναχώρηση των οδηγούχων προς τα νησιά. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα εξόδου στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Πρώτον πυλών ο πρώτος καύσωνας στη χώρα, καθώς από σήμερα ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία με κορύφωση την Τρίτη, οπότε αναμένονται 40 τοπικά στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και πιθανότητα και 41 βαθμοί. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει σωρός που εντοπίστηκε χθες σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απαντήσεις για τέτοια θανάτου θα δώσει νεκροψία νεκροτομή, ενώ θα διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Προτινόμενο ωράριο λειτουργίας 11 το πρωί με 6 το απόγευμα για τα εμπορικά και ως 8 για τα πολυκαταστήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόψε στις 10 ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Τα ξημερώματα, η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας στον μικρό τελικό και κατέκτησε την τρίτη θέση στη διοργάνωση. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβι Πέρος. More.com, artinfo.gr.
6: Αθήνα 984.
7: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984 για να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσφερα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες στους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 35 με 37. στα υπηρετικά του 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος ο καιρός, στην πρωτεύουσα θα φτάσει στους 37 βαθμούς. Αυτήν την ώρα έχουμε 32,2 βαθμούς Κελσίου στην Τεχνόπολη στον Γκάζι και η υγρασία αγγίζει το 37%. Η κίνηση στους δρόμους αυξάνει ακόμη περισσότερο. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση από ό,τι πριν. Στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου έχουμε σοβαρά προβλήματα μετά το Δαφνί και μέχρι τα δηληστήρια του Σκαραμαγκά. Πολύ αυξημένη η κίνηση και στην λεωφόρο Ποσειδώνα στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας. Λοιπόν, να επαναλάβω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στην Πέμη Παναγοπούλου. Και λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κάνουμε κλήρωση και 5 φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές σε σκηνοθεσία της Ιώλης Ανδρεάδη στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, ένα μοναδικό θεατρικό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη για τις 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. 2-13-09-09-100.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε νέο πλαίσιο για τις συντάξεις χειρίας. Καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο, τον εργατολόγο, δικηγόρο στον Αεροπάγο, τον κύριο Δημήτρη Περπατάρη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Περπατάρη, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Κύριε Θεοδός, καλημέρα.
0: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα στον 984. Εύχομαι οι περισσότεροι να μας ακούνε και σε κάποια παραλία.
0: Είναι σίγουρο.
1: Από ό,τι βλέπω. Τα καθημερινότητα είναι πολλά, οπότε καλό είναι να ξεφεύγουμε
0: από την έχουν κοπανίσει αρκετοί από την Παρασκευή και ειδικά από αύριο, και αυτό είναι καλό. Είναι καλό. Λοιπόν, έχουμε νέο πλαίσιο. Τι αλλάζει, ποιους αφορά και τι πρέπει να προσέξουν.
1: Βεβαίως. Πολύ καλά που ρωτάτε. Είναι μια θετική εξαγγελία που, και λέω τη λέξη εξαγγελία γιατί περιμένουμε την νομοθετική ρύθμιση. Θα πω και τι θέματα έχουμε με την νομοτεχνική διατύπωση της ρύθμισης. Για όσους δικαιούχους λαμβάνανε συντάξεις χειρίας, είχαν ήδη μια εθνική σύνταξη και ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε μετά την πάροδο της τριετίας την περικοπή της συντάξεως χειρίας από το 70% που είναι αυτό το ποσό που έπαιρνε ο κάθε δικαιούχος στο 35% μετά την παρέλευση της τριετίας. Είχαν δημιουργηθεί δε τα εξής θέματα. Προφανώς ότι οι δικαιούχοι δεν θέλανε και ήταν άδικο να γίνεται αυτή η περικοπή, που ήταν μεγάλη περικοπή, ένα σημαντικό ποσό. Από την άλλη, υπήρχαν δικαιούχοι στους οποίους δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα λόγω προβλημάτων το θέματος μηχανοργάνωσης που ταλανίζει το κοινωνικό ασφαλιστικό μας σύστημα, και θα υπήρχε μια περικοπή η οποία μάλιστα θα ήταν και αναδρομική για το διάστημα που δεν τους είχε γίνει. Η ρύθμιση λοιπόν, η οποία θα είναι εφεξής, λέει ότι σε όσους δεν τους έχει γίνει περικοπή δεν θα τους γίνει περικοπή και σε όσους δεν έχουν αναζητηθεί τα αναδρομικά της περικοπής δεν θα τους γίνει η αναδρομική περικοπή που θα έπρεπε να τους έχει γίνει, με την έννοια ότι η ρύθμιση θα ισχύσει από εδώ και πέρα. Προσοχή, αρχίζω και μπαίνω στα μείον, δεν θα υπάρξει αναδρομική καταβολή ποσών τα οποία έχουν ήδη περικοπή, δηλαδή δεν θα πάρει κάποιος στο χέρι συνταξιούχος αναδρομικά, εφόσον του έχει γίνει αυτή, γιατί η ρύθμιση θα είναι για από εδώ και πέρα. Το δεύτερο θα είναι, θα έχουμε σίγουρα, γιατί αυτή φορολογείται ως εισόδημα, όπως καταλαβαίνετε και γνωρίζετε, θα έχουμε κάποια θέματα στη φορολογική κλίμακα για κάποιους που ήδη είχαν τη μείωση και είχαν αλλάξει ίσως κάποιο φορολογικό συντελεστή. Το θετικό είναι ότι αποδεσμεύεται ένας μεγάλος αριθμός με πρόβλημα, γύρω στους 80.000 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας που υπαγότανε στο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου, και ένας αριθμός πάνω από 122.000 συνταξιούχοι οι οποίοι θα υπαγότανε προοδευτικά σε αυτό το θέμα. Ένα άλλο μείον που αφορά εμένα ως νομικό και το έχω δημοσιοποιήσει και με σχετική αρθρογραφία, πρόσφατα, εκτός από τον νόμο που θα αλλάξει με μια νέα νομοθετική ρύθμιση, υπήρξε και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, του ανώτατου δικαστηρίου μας, του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου μας, που λέει ότι δεν επιτρέπεται να λαμβάνει κάποιος δύο συντάξεις. Υπάρχει δηλαδή μια αρνητική νομολογία πάνω στο θέμα αυτό, ακόμα και αν η μία λέει σύνταξη είναι σύνταξη χειρίας. Επομένως, η νέα ρύθμιση θα πρέπει να προσέξει αυτό το θέμα για να μην δημιουργηθούν θέματα αντισταγματικότητας.
0: Για το αν δηλαδή να διατηρούν το δικαίωμα στις δύο.
1: Να διατηρούν, και ίσως η ρύθμιση είναι μια πρόταση που έχω κάνει να στηρίζεται στο ότι είναι από δύο δικαιούχους αυτή η σύνταξη. Δηλαδή, ναι, μεν το ίδιο
0: πρόσωπο. Δύο ξεχωριστά πρόσωπα.
1: Αλλά προέρχεται η πηγή προέλευσης, η πηγή νομιμοποίησης της κάθε σύνταξης είναι διαφορετική. Αφορά τον αποβιώσαντα και αφορά για να μπορέσει να ξεπεραστεί ο σκόπελος, για να δούμε και τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση και να απελευθερώσει όσους έχουν το πρόβλημα αυτό. Είναι αναμφισβήτητα μια θετική εξαγγελία και ρύθμιση, η οποία θα μείωνε ακόμα περισσότερο κάποιες συντάξεις οι οποίες ήδη είναι ποσοστίες, και επομένως το καταλαβαίνετε ότι θα καταλήγανε πενιχρές και αυτές.
0: Κύριε Περπατάρη, για πόσο καιρό ακόμα θα μας ακολουθούν οι επιπτώσεις του νόμου Κατρούγκαλου?
1: Κοιτάξτε, ίσως τώρα λόγω της προεκλογικής, παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου, ανεξάρτητα πότε θα έχουμε εκλογές, αρχίζουν και γίνονται κάποιες διορθωτικές, βελτιωτικές κινήσεις. Για μένα το κρίσιμο, και πολύ καλά κάνετε και με ρωτάτε, για να το ακούσει ο ακροατές, το κρίσιμο είναι να υπάρξει επιτέλους μια έστω σταδιακή αποκατάσταση των δραματικών περικοπών που έχουν γίνει στις συντάξεις. Και ίσως αυτό που περιμένουν να ακούσουν όλοι από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, γιατί το πολιτικό ορόσημο πριν τις εκλογές ήταν αυτό σε σχέση με παροχές, θα είναι μια αναβάθμιση, παραδείγματος χάρη για τους συνενεργεία, για του δημοσίου το 13ο και 14ο μισθό, και για τους συνταξιούχους κάποια ρύθμιση θεμάτων που δεν είναι ανάγκη να καταφεύγουν κάθε φορά στα δικαστήρια και να περιμένουν δικαστικές αποφάσεις να τους δικαιώσουν. Γιατί και αυτό το θέμα είχε πάει στη δικαιοσύνη, είχαμε κάνει προσφυγές, αλλά ευτυχώς υπήρξε αυτή η πολιτική εξαγγελία που θα το λύσει νομοθετικά, ελπίζω, για το σύνολο των δικαιούχων.
0: Άρα το μεγάλο ζήτημα είναι για το αν μπορούν οι συνταξιούχοι να διατηρούν το δικαίωμα στις δύο εθνικές συντάξεις.
1: Συντάξεις, ακόμα λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, και αν η μία είναι σύνταξη χειρίας, λέει ότι αυτό παραβιάζει τον βασικό κανόνα του ασφαλιστικού συνταξιωτικού μας συστήματος. Νομίζω ότι η ρύθμιση θα το αντιμετωπίζει, θα τη δούμε. Η εξαγγελία είναι ότι σε κάθε περίπτωση αυτό θα διασφαλιστεί, αλλά από εδώ και πέρα, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, έχει και κάποιους άτυχους αυτή η ρύθμιση, όπως κάθε νομοθετική ρύθμιση, αυτοί που ήδη το έχουν υποστεί, για όσο το διάστημα το έχουν υποστεί, ανεξάρτητα βέβαια αν έχουν κάποιες δικαστικές προσφυγές σε εξέλιξη. Θεωρείται ότι τα χρήματα αυτά καλώς τους περικοπήκαν και δεν θα τους επιστραφούν.
0: Μες. Να ρωτήσω επίσης κάτι άλλο. Είμαστε μια χώρα που γυρνάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Ναι. Άρα το πιέζεται πολύ το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα πάμε σε αύξηση των ορίων ηλικία συνταξιοδότησης.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να γίνω μάτις κακών, αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό, και εγώ και νομίζω και πολλοί έγκριτοι και ειδικοί πάνω στο θέμα αυτό και με τις αναλογιστικές μελέτες, έχουν πει ότι η φορά των πραγμάτων δείχνει αυτό. Δηλαδή, σε σχέση με τα θέματα επιβίωσης του ασφαλιστικού, με το γεγονός ότι έχουμε θέματα και είχαμε για όλα τα χρόνια του μνημονίου θέματα με την απασχόληση, με την υποαπασχόληση και με την αδήλωτη εργασία. Δηλαδή, δεν έχουμε πόρους και εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα. Και δεν έχουμε και αντικατάσταση των παλιών ασφαλισμένων με βάση το ρυθμό των αιτήσεων συνταξιοδότησης σε σχέση με τους νέους εργαζόμενους. Και το θέμα των. Και ξέρετε, ακούγεται ευχάριστο κάθε φορά αυτό, η μείωση των εισφορών, η μείωση των εισφορών. Βλέπει στη τσέπη του εργαζόμενος κάποια λίγα λεφτά παραπάνω. Αυτό όμως έχει κάποιες συνέπειες στο ασφαλιστικό σύστημα. Νομίζω και η τάση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι αυτή, και αργά ή γρήγορα, εκτός αν γίνει ένας σοβαρός εθνικός διάλογος και κάποια μέτρα που θα απαλύνουν αυτές τις επιπτώσεις και βρεθούν και τρόποι για είσοδο νέων ασφαλισμένων και επομένως για την τροφοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος και κίνητρα γι' αυτό, νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα και πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουν οι γενιές των παιδιών μας και των νεότερων εργαζόμενων, να τους πω, ή μη απασχολούμενων ή μη ανέργων. Ξέρετε, αυτές τις μέρες για επαγγελματικούς λόγους είμαι κάθε μέρα σχεδόν σε επιθεωρήσεις εργασίας. Ένα θέμα που θέλω να το ακούσουν οι ακροατές σας και εσείς, δεκάδες γονείς με τα ανήλικα παιδιά τους για να πάρουν κάρτα εργασίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει
0: για, να δουλέψουν σεζόν.
1: Για να δουλέψουν σεζόν, και το γνωστό θέμα που λέμε πάντα στον επιστημιστικό τομέα και στο τουριστικό, ότι κάποια παιδιά πλέον δεν θέλουν να υποστούν όλες αυτές τις συνέπειες σε σχέση με τις περιοχές που υπάρχει ο αυξημένος τουρισμός και τις συνθήκες εργασίας. Και εδώ υπάρχει μια τάση, ανήλικα παιδιά, είτε για να βγάλουν και αυτό το χαρτζολίκι τους και κάποια χρήματα, για να μην επιβάλλουν.
0: Ναι, γιατί με άδεια επόπτης σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας μπορούν να εργαστούν.
1: Ακριβώς. Είτε γιατί είναι νέοι και θέλουν να ζήσουν λίγο και την εμπειρία της δουλειάς.
0: Δεν είναι κακό.
1: Θετικά, αρνητικά, πολύ θετικό.
0: Δεν είναι κακό.
1: Αλλά μεγάλη τάση που καταγράφεται και δείχνει χαρακτηριστικά και αλλαγές που έχουμε στην αγορά εργασίας και στις τάσεις σε σχέση με την είσοδο των εργαζομένων.
0: Ναι. Κρατώ πάντως και την εκτίμηση τη δική σας, όπως και πολλών άλλων, ότι έτσι όπως εξελίσσεται το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας σε μια χώρα που γερνάει, δεν βγαίνει.
1: Εδώ είναι και ευρωπαϊκή εμπειρία αυτό, δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως, σωστό.
1: Δεν κομίζουμε γλάφκα στην Αθήνα.
0: Μα πρόσφατα στη Γαλλία είχε ανοίξει πολύ μεγάλος διάλογος για την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης ηλικίας.
1: Και δεν έχει βρεθεί και κάποιο άλλο σύστημα.
0: Σωστό.
1: Δεν έχει βρεθεί κάποιο άλλο σύστημα που να το εξισορροπήσει αυτό ή να αποφύγει τις δυσμενείς συνέπειες. Παρά μόνο μέσω της αύξησης φορών, που ξέρετε ότι οι πολιτικές κυβερνήσεις παντού, ειδικά σε προεκλογικές περιόδους, καλή ώρα τη δική μας, δεν ανακοινώνουν, δεν καταφεύγουν, δεν προειδεάζουν για τέτοια μέτρα.
0: Σωστό.
1: Για ευνόητους λόγους.
0: Κύριε Περπατάρη, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή Κυριακή, εύχομαι.
1: Καλό καλοκαίρι, εύχομαι.
0: Να είστε καλά. Επίσης, συζητούσαμε με τον εργατολόγο και δικηγόρο στον Αεροπάγο, τον κύριο Δημήτρη Περπατάρη.

Λοιπόν, να επαναλάβω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100, αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και σε λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κάνουμε κλήρωση και 5 φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές σε σκηνοθεσία της Εόλης Ανδρεάδη στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, ένα μοναδικό θεατρικό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη, 24 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μεγάλη στιγμή της βραδιάς, η εμβληματική εμφάνιση της Πίτσας Παπαδοπούλου στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για UFO. Πολλά λίγα τριγύρω μας είναι, κάτι δεν ξέρω, ούτε μπορώ να σας πω με βεβαιότητα. Θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας τον αστροφυσικό, τον κύριο Δημήτρη Λένιν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Λένιν, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Αφορμή για τη συζήτηση, μας είναι τα στοιχεία που δίνει το Αμερικανικό Πεντάγωνο, συχνά πυκνά μάλιστα, αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που αφορούν αγνώστου ταυτότητες επτάμινα αντικείμενα και ανεξήγητα φαινόμενα. Τελικά έχετε ξεκαθαρίσει το μυαλό σας για το τι πρόκειται?
1: Είναι μια πολύ αμερικάνικη υπόθεση.
0: Έτσι.
1: Και δεν είναι και φρέσκια.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και δεν είναι φρέσκια. Θέλω να πω φρέσκια, όχι. Δεν είναι. Έχει περίπου από την προηγούμενη θητεία Τραμπ, που κινείται πάρα πολύ έντονα αυτό το θέμα. Έχει μπει σε ένα πλαίσιο διαφάνειας, ανοίγματος μυστικών αρχείων και τα λοιπά που θα κάνει ο Τραμπ. Και έχει χαρακτηριστικά που πραγματικά δεν τα βλέπουμε σε άλλα μέρη του κόσμου. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι όλο αυτό ξεκίνησε με πρωτοβουλίες από την Βουλή. Μάλιστα, ένας από τους πιο γνωστούς βουλευτές τότε, το 21, που είχαν ανακοινήσει αυτή την ιστορία, είναι ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Είναι και αυτός πολύ ουφόπληκτος. Το θέτουν ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας και τέτοια ζητήματα. Έχουν βγει λοιπόν μια σειρά πακέτα, ας το πούμε έτσι, χαρακτηρισμένων εγγράφων από το Πεντάγωνο, που αφορούν αυτά που τα λένε πλέον όχι UFO αλλά UAP, Unidentified
0: Αγνώστου Ταυτότητος.
1: Αγνώστου Ταυτότητες, ατμοσφαιρικά φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα οποία είναι φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις που αφορούν τέτοια πράγματα, πράγματα που είδαν πιλότοι της Αμερικής και δεν συμμαζεύεται. Δεν έχει βγει ως τώρα κάτι που να λέει ότι όντως έχουμε δει ή έχει δει το Αμερικάνικο στρατός, έχει δει όντως εξωγήινους. Ότι υπάρχει σχέση τώρα το Αμερικάνικο στρατού με τους εξωγήινους, όσο και σας φανεί περίεργο, υπάρχει. Κάποιος έκανε και έκανε έναν παγκόσμιο χάρτη όλων των εμφανίσεων που έχουν καταγραφεί από UFO στον κόσμο. Αυτός ο χάρτης λοιπόν, δηλαδή βάλε ένα σημαδάκι όπου είχαμε μια τέτοια καταγραφή. Αυτός ο χάρτης σας δείχνει πολύ μεγάλη ακρίβεια που είναι οι αμερικάνικες βάσεις.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε υπάρχει μια σχέση. Δηλαδή, κάπως οι Αμερικάνοι και ειδικά ο Αμερικάνικος στρατός βλέπει περισσότερα UFO από ότι ο υπόλοιπος
0: κόσμος. Από ότι ο υπόλοιπος κόσμος. Έχουμε εμείς το μοναδικό προνόμιο να κατοικούμε στο σύμπαν?
1: Αυτό είναι ένα
0: κανείς δεν το ξέρει.
1: Δυστυχώς. Ναι, κανείς δεν το ξέρει.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Επιστημονικά,
0: δεν
1: υπάρχει τρόπο να το αποκλείσουμε. Υπάρχει το γνωστό ερώτημα του Φέρμι. Ο Φέρμι ήταν ένας πολύ μεγάλος φυσικός και το ερώτημα του Φέρμι είναι πού είναι όλοι τους. Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, τα στοιχεία λένε ότι υπάρχουν τόσα δισεκατομμύρια αστέρια, εκ των οποίων άπειρα εκατομμύρια είναι σαν το δικό μας ήλιο και έχουν πλανήτες στην κατοικήσιμη ζώνη τους, όπως είναι η Γη στον ήλιο μας δηλαδή. Οι πιθανότητες είναι ότι υπάρχει και αλλού στο γαλαξία μας ζωή. Δεν την έχουμε βρει ως τώρα, ούτε έχουμε τεκμήρια ότι όντως μας έχουν επισκεφτεί εξωγήινοι. Οπότε είναι ένα έγκυρο ερώτημα, πραγματικά είναι ένα έγκυρο επιστημονικό ερώτημα. Υπάρχουν εξωγήινοι, μας επισκέπτονται? Υπάρχουν επιστημονικά project που ψάχνουν να βρουν, δηλαδή στέλνουν μηνύματα, ας πούμε, προς τα έξω για να επικοινωνήσουμε εμείς με τους εξωγήινους. Υπάρχουν επιστήμονες που λένε όχι, μην το κάνετε αυτό, γιατί δεν ξέρετε τι είναι αυτοί οι εξωγήινοι, μπορεί να είναι τίποτα κακοί και να έρθουν και να μας καταστρέψουν. Υπάρχει τεράστια συζήτηση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η συζήτηση αυτή στο Αμερικάνικο Πεντάγωνο και σε αυτό το συγκεκριμένη, την τελευταία τέλος πάντων φουρνιά από έγγραφα που απελευθερώθηκαν, δεν είναι επιστημονικός. Είναι μάλλον, ξέρω εγώ πώς θα το πω τώρα, θρησκευτικός, έχει σχέση με αποκάλυψη.
0: Είναι ένα θέμα που πουλάει πάντως.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ξάπτε τη φαντασία.
1: Να σας μιλάω.
0: Βεβαίως.
1: Αν δεν έχει ενδιαφέρον για όλο τον κόσμο, εννοείται.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η φύση μπορεί να παίξει τέτοια οπτικά παιχνίδια, να το θέσω έτσι, ώστε να μας μπερδέψει?
1: Τα περισσότερα από όσα έχουμε δει είναι Είναι ακριβώς τέτοιου είδους πράγματα. Δηλαδή, λέει και το ίδιο και το όνομά του, έτσι, ατμοσφαιρικά φαινόμενα, μη αγνώστες ταυτότητες, ατμοσφαιρικά φαινόμενα είναι η επίσημη ονομασία. Θέλοντας να πει, δηλαδή, οι ίδιοι σου δίνουν μια καχυποψία. Ναι, κυρίως ατμοσφαιρικά περίεργα, ατμοσφαιρικά φαινόμενα είναι. Δείξτε λίγο, κρατήστε και μια πισινή.
0: Ναι.
1: Εκτός από αυτό όμως, να, ας πούμε, στην τελευταία φουρνιά υπήρχε μια φωτογραφία από ένα πραγματικά πολύ περίεργο, ένα βίντεο, από ένα πολύ περίεργο αντικείμενο που άλλαζε όψη, το είπανε μάλιστα έτσι ανεπίσημα στα social, ονομάστηκε ο υπτάμινος εγκέφαλος. Επειδή μοιάζει κάπως, καλά όχι ακριβώς, μοιάζει όμως πολύ χοντρικά με έναν εγκέφαλο, ανθρώπινο εγκέφαλο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι καν φυσικό φαινόμενο, είναι ένα μπαλόνι ηλίου, σαν αυτό που έχουμε στα παιδικά πάρτι, που όταν καμιά φορά κόβονται αυτά και φεύγουν πάνω στην πολύ ψηλά, έτσι, και ταξιδεύουν μόνο τους. Μπορεί κατά πάσα πιθανότητα να είναι τέτοιου τύπου μπαλόνι που κάτω περίεργες γωνίες και φωτισμό μοιάζει πολύ περίεργα με κάπως ένα παλόμενο ανθρώπινο εγκέφαλο και σαν επιστημονική φαντασία. Από όλα τα χιλιάδες έγγραφα που έχουν απελευθερωθεί, ένα ελάχιστο μικροσκοπικό ποσοστό δεν έχει εξηγηθεί είτε ως φυσικό φαινόμενο, είτε, είναι και αυτό πολύ σημαντικό, ως απάτη. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θα προσπαθήσουν να φτιάξουν είτε για πλάκα είτε σοβαρά ψεύτικες φωτογραφίες ή τεκμήρια τέτοιων εμφανίσεων, αλλά δυστυχώς για μένα δηλαδή, κανένα από αυτά ως τώρα δεν έχει βεβαιωθεί και τα ελάχιστα που έχουν μείνει να είναι σε ένα αμφιζητούμενο έδαφος, έτσι, δεν ξεκαθαρίζουν όλα, τα 100 μένουν ένα ή δύο που από κάτω έχουν την ετικέτα μη επιβεβαιωμένο, δεν ξέρουμε τι είναι, μπορεί και να είναι εξωγήινη. Ακόμη και αυτά συνήθως δεν είναι, δηλαδή είναι καθαρό ότι δεν είναι, απλώς κάποιος έβαλε μέσα στην ομάδα που τα κοίταζε, έβαλε μια αντίρρηση, οπότε αναγκάστηκαν να γράψουν από κάτω μια επιβεβαιωμένο. Δεν έχουμε καμία δυστυχώς βέβαιη τέτοια εμφάνιση και ο τρόπος που το χειρίζεται το Πεντάγωνο, από επιστημονική τουλάχιστον, δεν βοηθάει.
0: Μου το χαλάσατε, κύριε Λίνη, είχα μια ελπίδα μπας και κατάλαβα σε αυτή τη ζωή να έχω κάποια συνάντηση. Θα μου πείτε ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να είναι και καθημερινότητα, αλλά... καλά είστε. Συμφωνούμε απόλυτα. Να ρωτήσω το εξής, να πάμε στην επιστήμη, την αστροφυσική. Η χώρα μας σε αυτό το πεδίο είναι σε προχωρημένο στάδιο. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα που επενδύει σε αυτό το τομέα, στην αστροφυσική.
1: Επενδύει.
0: Ως επιστήμη, έτσι.
1: Ξέρω άπειρους ανθρώπους που περισσότεροι συνάδελφοι αστροφυσικοί δεν δουλεύουν στην Ελλάδα, δουλεύουν σε σοβαρά πανεπιστήμια και ιδρύματα του εξωτερικού. Να επενδύουμε, όχι, δεν επενδύουμε στη χώρα. Τι να πω τώρα. Δηλαδή, εντάξει, πήγαινα να το γλυκάνω λίγο, αλλά όχι, δεν επενδύουμε. Είναι τεράστια τα ποσά που υπάρχει πρόσφατα μια κάποια δραστηριότητα που αφορά δορυφόρους.
0: Μικροδορυφόρους.
1: Ναι. Εντάξει, έπρεπε να γίνει και αυτό επιτέλους. Αλλά
0: είμαστε στα σπάργανα, δηλαδή.
1: Επιστήμη, δηλαδή, δεν υπάρχει καμία επένδυση. Είμαστε πολύ χαμηλότερα από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό είναι το τμήμα των δαπανών για την παιδεία. Είμαστε πολύ πίσω. Δεν μπορώ να το γλυκάνω αυτό. Δεν μπορώ να χρυσώ στο χάπι, είμαστε χάλια.
0: Και έχουμε καλά μυαλά όμως, έτσι. Ως ως προσωπικό, ως έμψυχο δυναμικό.
1: Και ως πανεπιστήμια. Όπως σας είπα, ξέρω άπειρους ανθρώπους, συναδέλφους, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει επιστημονικά στην Ελλάδα, έχουν πάει πανεπιστήμια πανεπιστημιακά και τώρα δουλεύουν σε Αμερικές, σε Ευρώπες, σε όπου θέλετε. Στην Ιαπωνία, που έχει μια πολύ αξιόλογη διαστημική υπηρεσία η Ιαπωνία, σε πάρα πολλές χώρες. Αλλά όχι εδώ, γιατί πού να δουλέψουν. Είναι ελάχιστα τα πόστα που μπορεί κανείς να δουλέψει εδώ, κυρίως πανεπιστημιακά ή ερευνητικά κέντρα. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγες οι θέσεις και επίσης δεν υπάρχει και χρηματοδότηση. Δεν είναι ακριβώς φτηνό. Χρειάζεται χρηματοδότηση για να πάει σε μεγάλα τηλεσκόπια. Έχουμε τηλεσκόπια στην Ελλάδα, 2 ή 3, τα οποία όμως δεν είναι καλά τηλεσκόπια. Είναι, αλλά δεν είναι διεθνούς εμβέλειας, διεθνούς ισχύος. Εντάξει, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και γεωγραφικούς ή άλλους όρους, αλλά χρειάζεται συμμετοχή σε μεγάλα διεθνή προγράμματα τα οποία κάνουν τέτοιου είδους τηλεσκόπια, είτε διαστημικά τηλεσκόπια, το Hubble είναι το πιο γνωστό από όλα, είτε επίγεια. Υπάρχουν πάρα πολλά επίγεια τηλεσκόπια τα οποία βρίσκονται σε κατάλληλα σημεία στον πλανήτη, γιατί ένα καλό τηλεσκόπιο πρέπει να είναι σε πάρα πολύ μεγάλο υψόμετρο ώστε να μην έχει, να έχει καθαρό ουρανό. Έτσι γίνονται πολύ συχνά, για παράδειγμα, πάρα πολλά τηλεσκόπια είναι στη Χιλή, στην Αργεντινή, στα βουνά της Άνδης, γιατί υπάρχουν έρημοι σε πάρα πολύ μεγάλο υψόμετρο εκεί. Οπότε είναι ιδανικές συνθήκες. Εκεί χτίζονται τεράστια τηλεσκόπια από διεθνείς συνεργασίες, αλλά σκεφτείτε μόνο πώς κοστίζει το εισιτήριο να πας και να έρθεις το αεροπορικό εκεί. Αυτό δεν μπορεί να το βάλει ένας ερευνητής από μόνος του.
0: Σωστό.
1: Πάρα πολλά λεφτά.
0: Ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να συνδράμει σε αυτό.
1: Ο ιδιωτικός τομέας μπλέκεται μέσω έμεσα, μέσω των δορυφόρων, των εμπορικών δηλαδή εφαρμογών της αστροφυσικής που έχουν να κάνουν με δορυφόρους. Αυτό δεν είναι γενικώς αστροφυσική, είναι κυρίως αστροφυσική που αφορά τον ήλιο έτσι, και, και τις ακτινοβολίες από τον ήλιο ή το γαλαξιακό περιβάλλον σε τροχιά κοντά στη Γη. Το οποίο είναι απαραίτητο γιατί αυτές οι ακτινοβολίες είναι επικίνδυνες και για τον άνθρωπο, εννοείται, πάρα πολύ επικίνδυνες, και χρειάζεσαι καλή γνώση τους για να στείλεις επανδρομένες αποστολές έξω από την ατμόσφαιρα, αλλά και για τα ίδια τα υλικά, για τους δορυφόρους. Ένα σημαντικό, αυτό κάνω και εγώ ως δουλειά. Ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς ενός αστροφυσικού που ασχολείται με τέτοια ζητήματα είναι να δει ποια θα είναι η επίδραση των ακτινοβολιών πάνω στα υλικά των δορυφόρων. Γιατί αυτές είναι καταστρεπτικές για τα υλικά τους. Πρέπει κάπως να τους προστατέψεις, να τους φτιάξεις έτσι ώστε να αντέχουν και να αντέχουν αυτό το περίεργο περιβάλλον από άποψη ακτινοβολιών.
0: Μάλιστα. Κύριε Νιχάρη, κάπου σας άκουσα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα πολύ. Χάρηκα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον αστροφυσικό, τον κύριο Δημήτρη Λένη.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε και την καθιερωμένη ανάρτηση του Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα έργα υποδομής, τις παρεμβάσεις στην υγεία, τις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπησή του στο Facebook. Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των πανεπιστημίων, των αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ κλείνει την ανάρτησή του με ένα συγκινητικό αποχαιρετισμό στη Μάρο, στη Μάρο Κοντού. Λοιπόν, έχω και στα χέρια μου την λίστα με τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες με τα ονόματα για την παράσταση Μανώλης Καρδιάς σε τέσσερις χορδές. Μοναδικό πραγματικά θεατρικό ταξίδι για τη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη. Παράσταση θα είναι στις 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σήμερα θα δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Βαγγέλη, πες μου, από το 1 έως το 27. Το 3, η κυρία Ελένη, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 201, ναι. Το 10, η κυρία Μαρία, τελειώνει το τηλέφωνο σε 440, ναι. Ο κύριος Δημήτρης σε 285 και άλλα 2. Το 22, η κυρία Μαρία πάλι σε 871, ένα ακόμη. Και το 26, η κυρία Αλεξάνδρα, το τηλέφωνο τελειώνει σε 655. Λοιπόν, η κυρία Αλεξάνδρα, τηλεφωνικός αριθμός τελειώνει σε 655. Η Μαρία σε 871. Ο Δημήτρης σε 285. Η Ελένη σε 201. Και η κυρία Μαρία πάλι σε 440. Εμείς θα επικοινωνήσουμε με τους υπευθύνους του θεάτρου, θα δώσουμε τα στοιχεία σας και θα παραλάβετε τις προσκλήσεις από τα γκισέ. Ξαναλέω, 24 Ιουλίου 9 το βράδυ στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, προκειμένου να παρακολουθήσετε την παράσταση Μανώλης Καρδιάς σε τέσσερις χορδές σε σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη, ένα μοναδικό θεατρικό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη.

0: Λοιπόν, μιας και μιλάμε για καύσωνα, καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον μετεωρολόγο του Forecast Weather Greece, τον κύριο Γιάννη Σταματάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σταματάκη, από εσάς περιμένουν να μας πείτε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, μέχρι πότε θα ψηθούμε. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας. Να τονίσουμε κάτι, ότι

0: Δεν υπάρχει κάποια έννοια κάψουνα. Οι θερμοκρασίες δεν θα είναι για κάψουνα. Έχει λίγο, υπάρχει λίγο μια υπερβολή σε αυτό το κομμάτι. Μεν κάποιες περιοχές πάντα που πιάνουν 40-39 θα τα πιάσουν για δύο ημέρες, σήμερα και αύριο. Mm-hmm. Αυτό δεν εννοείται κάψουνα, γιατί θα πρέπει να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 38-39 βαθμούς για πάνω από τρεις ημέρες, δηλαδή τρεις και τέσσερις και περισσότερες. Αυτή τη στιγμή μόνο για δύο ημέρες θα έχουμε τη ζέστη, την πιο έντονη, Κυριακή και Δευτέρα. Είναι για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι. Η Αττική δεν φαίνεται να δημιουργεί συνθήκες καύσωνα, γιατί η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 36 με 37 βαθμούς. Σήμερα τοπικά 38 θα φτάσουν προς το Θριάσιο, την Ελευσίνα και τα δυτικά τμήματα, ενώ 40 σήμερα θα αγγίξουμε στην Θεσσαλία, 36 με 37 βαθμούς. 36 με 37 βαθμούς θα αγγίξουμε σε Ηλία, Αχαΐα, λόγω της θαλάσσιας άβρας η θερμοκρασία θα κρατηθεί κάτω από τους 37 βαθμούς σε Αχαΐα και Ηλία. Mm-hmm. Σε Μητροκράνη θα φτάσουμε 38 με 39. Σε περιοχές όπως είναι η Πέλα, το Κιλκής και οι Σέρες θα φτάσουμε στους 39 με 40 βαθμούς. Ενώ στην Ανατολική Πελοπόννησο επίσης θα φτάσουμε 39 με 40. Στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσουμε τους 32. Το ίδιο ισχύει και για την Κρήτη κοντά στους 34 με 35 βαθμούς. Οπότε τα 40 και τα 39 είναι μεμονωμένα. Να πούμε τοπικά και στη Θήβα θα φτάσει 39 με 40 βαθμούς. Αλλά αυτό θα είναι να γνωρίζει ο κόσμος για ένα τουλάχιστον μισάρο με 40 λεπτά, γιατί στο πικ δηλαδή της ημέρας η θερμοκρασία μετά θα αρχίσει να πέφτει. Από την Τρίτη το βράδυ θα έχουμε πτώση κοντά στους 10 με 12 βαθμούς σε όλη τη χώρα. Τετάρτη, Πέμπτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και από ό,τι φαίνεται και στην Αττική. Και θα πέσουμε κάτω από τα φυσιολογικά θερμοκρασιακά στα μέσα της εβδομάδας.
1: Προς το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή μετά την Τετάρτη.
0: Ναι. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Το ίδιο θα είναι και στην Αττική.
0: Το ίδιο θα είναι και στην Αττική, όπου θα καταλάβουμε την πτώση, θα ενισχυθούν και οι άνεμοι βορειάδες. Mm-hmm. Και η θερμοκρασία θα πέσει κοντά στους 30 με 31 βαθμούς τις μεσημεριανές ώρες. Καταλαβαίνετε, θα είναι μια τεράστια ανάσα δροσιάς σχεδόν για άλλη τη χώρα, που ευτυχώς φέτος δεν είχαμε κάτι ακραίως
1: ζέστη. Αυτό ήθελα να δω, ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε.
0: Όχι, τίποτα. Και δεν διαφαίνεται τουλάχιστον μέχρι τις 6 με 7 Αυγούστου κάποιο καύσωνα ο οποίο να επηρεάσει όπω επηρεάζει τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Κύριε Σταματάκη, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σα άκουσα. Καλά. Καλή Κυριακή. Καλή σα ημέρα. Συζητούσαμε τον μετεωρολόγο από το Forecast Weather Greece, τον κύριο Γιάννη Σταματάκη.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς πρέπει κάπου εδώ κάπως έτσι να σας καλημερίσουμε. Για να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στην κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η κατάσταση είναι καλύτερη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου και αυξημένη κίνηση στην παραλιακή στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς τη Βουλιαγμένη, στο ύψος της Γλυφάδας μάλιστα, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση. Κάπου εδώ, κάπως έτσι λοιπόν πρέπει να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, η Πέμη Παναγοπούλα παντού στο 213-09-09-100 και ο Γιώργος Παπάζογλου στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά. Να περάσετε μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελούσε διακομιδή διασθενούς συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο και ανετράπη. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ασθενή που μετέφερε το ασθενοφόρο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο θάνατός του οφείλεται στη σύγκρουση ή σε άλλα αίτια που σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας του. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν επίσης και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, όπως και η οδηγός του Ιωταχή, και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας στη χώρα, καθώς από σήμερα ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία με κορύφωση την Τρίτη, οπότε αναμένονται σαραντάρια τοπικά στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και πιθανότατα και 41 βαθμοί. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές, κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται εκτενώς στα έργα υποδομής που, όπως τονίζει, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την τοπική και εθνική οικονομία. Στη βάση αυτή, ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, ένα έργο που, όπως σημειώνει, θα συμπληρώσει ένα ημιτελές συγκοινωνιακό σύστημα περιφερειακών λεωφόρων και ανισόπεδων κόμβων στη Δυτική Αττική. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο, και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σαν άρτησή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο, θέλει και μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός εναντίον στόχων στο Ιράν για να τιμωρήσει, όπως ανέφερε, τους φρούρους της Επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών, ενώ ένας ακόμη αγνοείται. Πολύ λυπηρό χαρακτήρισε το γεγονός ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσντάμπα Χαμανεΐ, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Ανοιχτά από αυτή την ώρα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Τα εμπορικά θα λειτουργήσουν έως τις 6 το απόγευμα και έως τις 8 τα πολυκαταστήματα. Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ έφτασε στις 10 το βράδυ. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσεϊ με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 34 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
0: Αθήνα 984, στους 98,3.
2: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
0: Αθήνα 984.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου.
1: Είμαι η Βίβιαν Εφημιοπούλου. Είμαι σύμβουλος επικοινωνίας, πολιτική αρθρογράφος και τα τελευταία 10 χρόνια εκδίδω ένα newsletter ενημερωτικό σε καθημερινή σχεδόν βάση, όπου ανθολογώ τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και όσα πιστεύω ότι αντέχουν στον χρόνο. Θέματα από τις τέχνες, τα εικαστικά, τα βιβλία και πέρα από την πολιτική δηλαδή. Αντίθετα από ό,τι συνηθίζεται σε αυτή την εκπομπή, που οι προσκεκλημένοι γνωρίζονται μεταξύ τους για πολλά χρόνια, εμείς εδώ γνωριστήκαμε με τον τρόπο που γνωρίζονται οι άνθρωποι κυρίως τον 21ο αιώνα, μέσω του διαδικτύου. Ο αρχιτέκτονας Γιώργος Ατσαλάκης ήταν αναγνώστης, είναι αναγνώστης του newsletter και μία μέρα πριν από ένα χρόνο μου έστειλε μια συμπαθητική παρατήρηση για ένα θέμα έτσι που με συγκινεί, τη μουσική, για τη μουσική εκπαίδευση. Φυσικά εγώ τον έκανα follow στο Facebook όπως γίνονται αυτές οι μέρες και αυτό ήταν. Μου είπε ότι είναι αρχιτέκτονας, τον παρακολουθούσα. Έβλεπα ένα προφίλ έτσι που μου άρεσε, διαφορετικό λίγο από όλα τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά. Στο μεταξύ, φούντων όλη αυτή η συζήτηση για το δημόσιο χώρο, για διάφορα θέματα αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας, μία ένταση. Στο newsletter μου απέφευγα συστηματικά την αρχιτεκτονική. Και ο λόγος ήταν ο τρόπος που προβάλλονταν στα μέσα, τα ηλεκτρονικά και ειδικά τα ποικίλης ύλης. Δεν μου άρεσε, ήταν πιο πολύ lifestyle και με το lifestyle δεν έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Το μόνο που έκανα τα τελευταία 10 χρόνια ήταν να ανθολογώ την είδηση του βραβείου Πρίτσκερ. Ποιος αρχιτέκτονας έπαιρνε το Πρίτσκερ. Αυτό. Κάτι το οποίο θεωρούσα δεν μπορώ να το γνωρίσω. Και όταν σκέφτηκα να βάλω μία στήλη αρχιτεκτονικής, τι θα ήταν η στήλη αρχιτεκτονικής, να ανθολογώ κάποιες ειδήσεις που να σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Σκέφτηκα ότι δεν μπορούσα να το κάνω εγώ. Είναι άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τη κουκουβάγια. Αλλιώς διαβάζει ένας αρχιτέκτονας τις ειδήσεις αυτές, αλλιώς κάποιος που δεν είναι. Και θυμήθηκα τον Γιώργο Ατσαλάκη και του έστειλα απλώς ένα μήνυμα στις αρχές του χρόνου στο Facebook, μήπως θέλει να κάνει αυτό. Δέχτηκε και ξεκίνησε η στήλη αρχιτεκτονικά νέα στο Fact και δεν περίμενα τόσο μεγάλη επιτυχία. Είναι η πιο πολύ διαβασμένη στα 10 χρόνια στήλη που έχω το newsletter και το λέω γιατί είναι άνθρωποι που το παίρνουν συνειδητά και το ανοίγουν. Δεν είναι περαστικοί. Είναι ό,τι βάζω, τα κάνουν όποιοι θέλουν συνειδητά κλικ. Και έτσι είμαστε σήμερα εδώ. Νομίζω ότι βέβαια ο Γιώργος μου είπε από την αρχή ότι δεν είναι ένας αρχιτέκτονας, τον βλέπω εγώ ένα, αλλά είναι δύο στην πραγματικότητα. Είναι με τη Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου, είναι partners in life, είναι σύζυγοι, αλλά και in crime. Είναι και οι δύο αρχιτέκτονες που συνεργάζονται πάρα πολλά χρόνια, συνέτεροι, και έτσι θεώρησα αυτονόητο ότι μία συζήτηση για ένα τόσο καυτό θέμα για το δημόσιο χώρο θα την κάνω μαζί τους.
2: Είμαι η Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου, είμαι αρχιτέκτονας.
3: Είμαι ο Γιώργος Ατσαλάκης και εγώ αρχιτέκτονας.
2: Γνωριζόμαστε και συνεργαζόμαστε ήδη από τη διάρκεια των σπουδών μας στο Πολυτεχνείο, δηλαδή σχεδόν εδώ και 35 χρόνια. Και όπως μας ρωτάνε συχνά, πώς είναι να ζείτε μαζί και να συνεργάζεστε και επαγγελματικά. Μας το ρωτάνε αυτό ειδικά αυτοί που ξέρουν πόσο δύσκολο είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά συχνό φαινόμενο τα ζευγάρια των αρχιτεκτώνων. Μάλλον επειδή η δουλειά μας απλώνεται σε όλη μας τη ζωή, σε όλες μας τις ώρες, δεν είναι κάτι που σχολάς και το κλειδώνεις στο γραφείο. Μπορεί να έχετε δει κάτι χιουμοριστικά βιντεάκια με σπουδαστές αρχιτεκτονικής που πάνε διακοπές και αρχίζουν και αγγίζουν τα υλικά στα δάπεδα και αγκαλιάζουν τους τοίχους και φωτογραφίζουν τα πάντα εκτός από πρόσωπα.
3: Δεν το κάνουν μόνο
2: πρόσωπο.
3: Οι σπουδαστές αυτό, το κάνω κι εγώ.
2: Δεν το κάνουν μόνο οι σπουδαστές, αυτό συνεχίζει για πάντα και το αντέχουν οι εκτός πολύ δύσκολα. Για να απαντήσω πώς συνεργαζόμαστε, γιατί είναι μια ανταγωνιστική δουλειά, έχουμε βρει με τα χρόνια τα δυνατά σημεία του καθενός και αφήνουμε χώρο σε αυτά και τα αδύναμα, έτσι ώστε να προσπαθούμε να καλύπτουμε ο ένας τα αδύναμα σημεία του άλλου.
3: Εγώ νομίζω ότι η έμφαση πρέπει να πάει στα αδύναμα σημεία. Ξέρω ότι αν δεν είναι εκεί η Σταυρούλα να καλύψει τις δικές μου αδυναμίες όταν εκτελώ αυτά που εκτελώ, το πράγμα δεν θα προχωρήσει. Μπορεί και να είναι αμοιβαίο αυτό που είπα.
1: Νομίζω ότι από μια ηλικία και μετά, όσοι δουλεύουμε στις υπηρεσίες, ξέρουμε ότι πολλές φορές τα πλεονεκτήματα να δουλεύεις μόνος σου και να δουλεύεις με έναν partner που τον εμπιστεύεσαι. Και, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι να μπορείς να σακώνεσαι. Για μένα. Με όποιον μπορείς να σακώνεσαι χωρίς να διαλύεται η σχέση, αυτός είναι. Γιατί η ζωή είναι δύσκολη, λυπάμαι, που λέει και μια φίλη μου. Πολύ καλή. Και οι φίλοι μας είναι αυτοί που την πορεία μπορούμε να τσακωθούμε και μετά τελειώσαμε. Τελείωσε, συνεχίζουμε κανονικά την κουβέντα μας. Εδώ η αρχιτεκτονική έχει πάρα πολλά θέματα να τσακωθούμε. Όχι εμείς εδώ, αλλά δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου. Υπάρχει αυτή μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση τα τελευταία χρόνια σχετικά με το δημόσιο χώρο, τους όρους δόμησης. Είδαμε τι έγινε με το νέο οικοδομικό κανονισμό. Γεμάτα τα social media και ο τύπος και ο παραδοσιακός και ο ψηφιακός. Σε βαθμό που, όπως είπα και στην αρχή, αυτό με ανάγκασε ότι πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσω να ανθολογώ και εγώ τέτοια θέματα. Αλλά περισσότερο με μια αγωνία του μη ειδικού, γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχει το ατομικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Μιλάμε τώρα για την ιδιοκτησία, έτσι, και είναι πολύ λεπτό το θέμα. Ειδικά σε μια Ελλάδα που τα εισοδήματα είναι μεσαία, δεν μπορεί κάποιος να απαγορεύσει σε κάποιον να αξιοποιήσει το οικόπεδό του. Αλλά από την άλλη, μιλάμε όμως και για τις πόλεις, μιλάμε για τη ζωή μας. Είναι μια συζήτηση που εμένα μου προκαλεί άγχος φοβερό και ασφυξία, γιατί δεν ξέρω τις ερωτήσεις και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Οπότε πείτε μου, είναι η ιδέα μας ότι υπάρχει μια ένταση με αφορμή το νέο οικοδομικό κανονισμό, με αφορμή το ποιος τελικά είναι υπεύθυνος να αποφασίζει για το τι χτίζουμε. Βλέπουμε διάφορα πράγματα που γίνονται. Εσείς πώς το εισπράτετε αυτό και πώς τοποθετείτε? Αφού είστε μέσα στο χώρο, Σταυρούλα.
2: Ναι, έχεις δίκιο, έτσι είναι. Υπάρχει αυτή η ένταση και είναι αναπόφευκτη. Υπάρχει ένα επισφαλές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο μαζί με τις αυξημένες τιμές λόγω πολέμων, λόγω άλλων γεγονότων, είναι λίγο έξω από την αρχιτεκτονική αυτά, αλλά επειδή μας επηρεάζουν, πρέπει να τα σχολιάσουμε. Η τιμή κάθε τετραγωνικού είναι πολύ υψηλή πλέον. Άρα κάθε τετραγωνικό δομημένου χώρου είναι πολύτιμο. Κοιτάζει λοιπόν ο καθένας να βγάλει όσο γίνεται περισσότερα. Αυτό μέχρι ενός ορίου είναι κατανοητό, το περιμένει κανείς, είναι αποδεκτό. Μέχρι ενός ορίου υπάρχουν και φαινόμενα απληστίας. Δηλαδή, σαν κοινωνία, θα έπρεπε να τραβήξουμε μια γραμμή, να πούμε πού είναι το όριο για αυτά τα πράγματα. Έχουμε το νέο οικοδομικό κανονισμό που εμφάνισε τις υπερβολές για τις οποίες συζητάς γύρω στο 2020 βγήκε. Αναθεωρήθηκε δηλαδή. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο είχε ζήτηση για περισσότερα τετραγωνικά, μέσα στο περιβάλλον της έλλειψης στέγης. Και βέβαια υπάρχει και η ζήτηση για θέσεις στάθμευσης, για υπόγεια, για πράγματα που αναπόφευκτα καταστρέφουν το πράσινο και το περιβάλλον. Ο νέος οικοδομικός κανονισμός επέτρεψε πολύ περισσότερες επιφάνειες από όσες χτίζονταν μέχρι τότε. Μέχρι και 100% περισσότερες. Αυτές τις υπερβολές τις περιόρισε κάπως οι δικαστικές αποφάσεις, οι πιέσεις.
1: Μετά από αντίδραση των Δήμων κυρίως. Μετά από συντονισμένες
2: αντιδράσεις των
1: πολιτών,
2: Δήμων.
1: Ναι, και κινήσεων πολιτών.
2: Και Δήμων που ακολούθησαν και δικαστικών αποφάσεων. Δηλαδή πολλά δικαστήρια έγιναν με ιδιωτική πρωτοβουλία. Κάποια άλλα με συνέδραμαν και οι Δήμοι. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτός ο οικοδομικός κανονισμός εφαρμόστηκε αδιάκριτα παντού, σε όλες τις περιοχές, ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων τους. Αυτό ήταν λάθος. Και αν και σήμερα έχουν περιοριστεί, εξακολουθούν να υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα μπόνους, που μπορεί να μην είναι στο 100%, είναι στο 50%. Επηρεάζουν τις επιφάνειες, τους όγκους, τις αποστάσεις μεταξύ των κτηρίων και τις φυτεύσεις. Δηλαδή πράγματα που επηρεάζουν τη ζωή μας άμεσα. Ναι, μεν είναι η δουλειά μας και λειτουργούμε επαγγελματικά με αυτούς τους όρους και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις πιέσεις, αλλά πρέπει να έχουμε ένα όριο.
3: Ναι, πρέπει να έχουμε ένα όριο και παράλληλα, λόγω του ΝΟΚ, διαβάζουμε συνεχώς ότι οι κατοικίες που παράγονται αντιμετωπίζονται ως ένα εμπορικό προϊόν που έχει μόνο σκοπό το κέρδος. Στην πραγματικότητα, εγώ πάντα ένιωθα ότι αδικούμε έτσι τα πραγματικά εμπορικά προϊόντα. Ένα εμπορικό προϊόν έχει χρόνια ακριβής εξέλιξης στην πλάτη του, έχει μεγάλη ανθεκτικότητα, έχει προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις. Ενώ στην πραγματικότητα, η κατοικία στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένα προϊόν χαμηλής τεχνολογίας και εξειδίκευσης, που χτίζεται μαζικά με τρόπους και πρακτικές όχι πολύ διαφορετικές από αυτές του 19ου αιώνα, όταν συνεργεία από χτίστες περιφέρονταν από τόπο σε τόπο για να χτίσουν με πολύ βασικά εργαλεία όπου υπήρχε δουλειά. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί εν τέλει όλη αυτή η ιστορία με τον ΝΟΚ είναι ένας φαύλος κύκλος. Έχουμε κακά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σπίτια που αποδεικνύονται ανεπαρκεί να καλύψουν τις ανάγκες. Οι κάτοικοι τους οθούνται στην ανεζήτηση μιας νέας κατοικίας, αυξάνοντας τη ζήτηση και τις τιμές. Και έτσι προκύπτει ένα νέο κτηριακό απόθεμα χαμηλής τεχνολογίας, υψηλού κόστους, με περιορισμένες δυνατότητες εξέλιξης. Και κάπως έτσι γεννιέται η στεγαστική κρίση που συζητάμε. Και σε αυτή την κατάσταση θα περίμενε κανείς ότι ένα συγκροτημένο και σαφές νομικό πλαίσιο, στο οποίο ο ΝΟΚ θα ήταν μέρος, θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος. Θα ήταν ένα νομικό πλαίσιο στο οποίο θα μιλούσαμε επιστημονικά και τεκμηριωμένα για οργανωμένες αστικές επεκτάσεις και τοπικά πολεοδομικά σχέδια για πράγματα που ενδεχομένως συζητήσουμε παρακάτω. Ένα νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα σχεδιάζαμε περισσότερο την πόλη και λιγότερο τα κτίρια. Και αυτό το λέω με πολύ πόνο προσωπικά, γιατί ουδέποτε υπήρξα θαυμαστής των μεγάλων κλιμάκων, είχα άλλες αφετηρίες που με έφεραν στην αρχιτεκτονική. Ωστόσο, όλα αυτά με αυτό το στιβαρό νομικό πλαίσιο δεν έγιναν ποτέ και έτσι ήταν επόμενο να εμφανιστούν εντάσεις. Και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι είναι και ένας δείκτης υγείας αυτές οι εντάσεις, γιατί συμβαίνουν μέσα σε μια κοινωνία η οποία δείχνει ότι είναι κάπως αποχαυνομένη και δείχνει ότι δέχεται σχεδόν τα πάντα αυτή τη στιγμή.
1: Να ρωτήσω τώρα εδώ κάτι. Αυτό που ακούω από τώρα από δύο αρχιτέκτονες, δεν το έχω διαβάσει ποτέ από δύο αρχιτέκτονες. Αυτό θέλω να πω, να το τονίσω, γιατί ίσως ακούστηκα περίεργη στην αρχή, ξέρω εγώ τι. Δεν είμαι περίεργη. Αυτό τώρα που ακούσαμε τώρα μόλις, που είπανε και οι δύο, δεν το έχω διαβάσει ξανά από δύο αρχιτέκτονες και μάλιστα θεωρούσα ότι υπήρχε και ένα αστείο στις αρχαιολογικές ανασκαφές. Ότι εμείς κάνουμε ανασκαφή και έρχεται ο αρχιτέκτονας με άσπρα ρούχα,
3: ναι,
1: και με τον Παναμά και επιθεωρεί το σκάμα. Μπορούμε να μιλήσουμε στη συνέχεια και γι' αυτό, αν μας πάει η συζήτηση, γιατί έχει μια αξία να γίνει και ελεύθερη. Το λέω αυτό σαν βαριά καταναλώτρια πληροφοριών και ειδήσεων. Έτσι, το τονίζω και έχει σημασία αυτό να ακουστεί, ότι δεν ακούω πολλές. Ακούω τους μηχανικούς να μιλάνε έτσι, ακούω τους δημοσιογράφους να μιλάνε έτσι, τους πολιτικούς, τους δημάρχους. Αλλά οι αρχιτέκτονες φαίνονται πάντα κάπως αφιψηλού, έρχονται να ρίξουν το αλάτι, ξέρω εγώ, λίγο μόνο στην κατσαρόλα. Και αυτό δικεί την αρχιτεκτονική στην αντίληψή μου, στον εγκεφαλό μου τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια έκρηξη δόμησης, το είπαμε. Είπαμε και τους λόγους, τους εξηγήσατε. Εγώ μένω στα βορειοανατολικά προάστια στην Αγία Παρασκευή. Κάθε δεύτερο δρόμο βλέπω την ίδια πολυκατοικία. Την ίδια πολυκατοικία. Δεν λέω υπερβολές. Είναι μια πολυκατοικία που επαναλαμβάνεται. Ένα γκρι μπετόν, μια παροδία του μοντερνισμού. Σίγουρα ένα έμπειρο μάτι αρχιτέκτονα ξέρει να ξεχωρίσει τις διαφορές. Εγώ όμως δεν είμαι αρχιτέκτονας. Δεν ξέρω να ξεχωρίσω αν το ατάδε μπαλκόνι είναι σωστά σχεδιασμένο ή το ατάδε παράθυρο. Ένας πολίτης είμαι που περπατάω με το σκύλο μου και βλέπω να επαναλαμβάνεται. Και αναρωτιέμαι τι έχει γίνει. Έχουν ρίξει στην ΑΕ κάποιο σχέδιο και το επαναλαμβάνουν. Αναρωτιέμαι τι γίνεται. Τα αγοράζετε κάπου, τα κάνετε download όπως κάνουμε διάφορες εικόνες στη διαφήμιση. Πληρώνουμε μια συνδρομή και παίρνουμε έτοιμα σχέδια στα generic για να ρίξουμε το κόστος του διαφημιστικού.
2: Τεμού.
1: Τεμού.

0: Λοιπόν, ναι, ακούσαμε τώρα την ανησυχία της Vivian για την πολυκατοικία που επαναλαμβάνεται και μπορεί να είναι ένα σχέδιο AI, και εγώ θέλω να πω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αλλά πριν το πω, θέλω να πω ότι καταρχήν δεν υπάρχει ποτέ άδικη γκρίνια για το χτισμένο περιβάλλον. Η εικόνα της πόλης μας αφορά όλους, οφείλει να ελέγχεται από όλους, αρκεί να θυμόμαστε ότι δεν μπορεί και να σχεδιάζεται από όλους. Και ίσως αυτό που ενοχλεί τη Vivian είναι ότι πολλά από αυτά τα παραδείγματα αρχιτεκτονικής και πολυκατοικίας copy-paste που βλέπει είναι σχεδιασμένα από όλους, δηλαδή όχι απαραίτητα από αρχιτέκτονες. Πριν μπω στο zoom, πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο σαφές προσεγγίσεις σχεδιασμού αυτής της, ας πούμε, νέας ελληνικής πολυκατοικίας. Η πρώτη προσέγγιση αντιμετωπίζει το κτίριο ως ένα πιστήριο κοινωνικού στάτους. Φαίνεται απ' έξω. Επιστρατεύει επιθετικές γεωμετρίες, επιστρατεύει μεγάλους προβόλους, εκτεταμένα η αλλοστάσια, επιλύσεις αρχιτεκτονικές που είναι σχεδόν μη αρχιτεκτονικές, έχουν άλλα πεδία αναφοράς. Είναι ένας σχεδιασμός που εξελίσσεται από έξω προς τα μέσα. Η δεύτερη τάση, η οποία είναι υπαρκτή αλλά μειοψηφή, επικεντρώνεται στην επίλυση του κτηριολογικού προβλήματος, δίνοντας προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, στον προσανατολισμό των χώρων, στον έλεγχο της θέας των χώρων, με την εξωτερική όψη, με αυτό που βλέπουμε εμείς ως περιπατητές, να προκύπτει οργανικά από μέσα προς τα έξω ως αποτέλεσμα μιας στρατηγικής και όχι μιας επιλογής φορμαλιστικής.
1: Έχω δυσκολία να το πιστέψω αυτό.
0: Ισχύει όμως.
1: Δεν μπορεί ένα καινούριο σπίτι να σταματήσει να είναι στάτου. Ειδικά κάποιος που θέλει την ιδιωτικότητά του, θέλει να διαφημίσει πόσο ιδιωτικά ζει.
0: Ναι.
1: Και να θέλουμε ότι έχει το δικαίωμα αυτός να ζει ιδιωτικά προς τα μέσα. Δεν είναι αθώο αυτό.
0: Αθώο δεν είναι σίγουρα. Αυτό που αλλάζει είναι η φορά του ενδιαφέροντος. Από πού ξεκινάει και πού καταλήγει. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι αυτή η επιλογή ανάμεσα στον έλα και στον άλλο τρόπο είναι ορατή απ' έξω. Διαμορφώνει εικόνα πόλης. Άλλη εικόνα πόλης διαμορφώνει το εσωστρεφές κτίριο, το οποίο θέλει να επιδειχθεί με κάποιον τρόπο, να μιλήσει για το στάτους των κατοίκων του, και άλλη εικόνα αυτό που θέλει να κρυφτεί και να το κρατήσει λίγο πιο εσωτερικό, αυτό που γίνεται μέσα. Αλλά αυτό που έχει επικρατήσει αυτή τη στιγμή, οι πολυκατοικίες copy-paste που ενοχλούν τη Vivian.
1: Όχι μόνο, νομίζω.
0: Και τη Vivian. Ναι. Είναι μια εργολαβική ερμηνεία ενός αρχιτεκτονικού προτύπου, η οποία επαναλαμβάνεται μαζικά και περιλαμβάνει τα περισσότερα, αν όχι όλα, από τα παρακάτω στοιχεία. Έχουμε και λέμε. Εναλλαγή λευκών και μαύρων, ναι, επιφανειών. Όγκους με αναλογίες κοντέινερ, συνήθως με τη στενή τους όψη ανοιχτή.
1: Πολλά... Είναι σε χέρετρα, σαν, συγγνώμη που το λέω.
0: Τρίτο. Πολλά γυάλινα στη θέα. Περσίδες κάθε είδους φοράς και πυκνότητας. Υπερμεγέθεις μπανιέρες ή μικρές πισίνες στα μπαλκόνια. Μεγάλες τζαμαρίες και φυσικά τροπική βλάστηση. Για να μην παρεξηγηθώ, με την εξαίρεση της βλάστησης, όλα τα υπόλοιπα είναι δόκιμα αρχιτεκτονικά στοιχεία και γνωρίσματα που συντεταγμένα με μια στιβαρή αρχιτεκτονική λύση μπορούν να παράξουν ακόμα καλή αρχιτεκτονική. Όμως αυτό που κατά κόρον βλέπουμε είναι στοιχεία όπως τα παραπάνω να προστίθονται σε κακά σχεδιασμένους σκελετούς πετών με μια λογική σχεδόν βουλημική. Θυμίζει λίγο τη λογική που έχει κανείς όταν προσθέτει γαρνιτούρα στο παγωτό του.
1: Μπορώ να έρθω εγώ με μια, όχι σε εσάς, γενικά, με μια φωτογραφία και να πω θέλω αυτό.
0: Φυσικά.
1: Να μου σχεδιάσετε. Γιατί το είδα, μου άρεσε, άσχετα τώρα. Γιατί θα πάμε τώρα στις δύσκολες ερωτήσεις. Από τις πραγματικές μου μανίες που δεν είναι η γκρι πολυκατοικία, η ίδια πολυκατοικία. Έτσι, που είναι το περιβάλλον περισσότερο το δικό μου, πώς να το πω τώρα, πρόβλημα. Υπάρχουν όρια ένας αρχιτέκτονας που μπορεί να πει όχι, αυτό δεν το κάνω με τίποτα. Το λέει πάρα πολύ ωραία ο Τζούλιαν Μπάρνς αυτός, τον διανοούμενο στην κουζίνα. Ότι υπάρχουν κάποιες συνταγές που βλέπει ο μάγειρας και λέει όχι, αυτό δεν το κάνουμε τίποτα. Να σας πω, να το πω τώρα, βλέπετε ότι διστάζω. Από κάποιους αρχιτέκτονες που είναι πολύ, πολύ γνωστοί και καταξιωμένοι, δεν θα πω το όνομα, αλλά βλέπω πρόσφατα μια πολύ μεγάλο ξενοδοχείο σε ένα πολύ γνωστό νησί. Αν είχα αυτό το όνομα, εγώ δεν θα σχεδίαζα πισίνες. Θα έλεγα, εγώ έχω ένα όνομα. Είμαι αρχιτέκτονας, με έχουν αναγνωρίσει και σε ένα νησί που ψάχνουμε το νερό, παιδιά, δεν θα έρθετε σε μένα να σας σχεδιάσω πισίνες. Αυτό. Στην ταπεινή διαφήμιση που την όλη την τέτοιο, το λέμε στην πολιτική επικοινωνία. Δεν κάνουμε κόμματα που προπαγανδίζουν αντιδημοκρατικές ιδέες, κάποιοι από εμάς. Πώς τοποθετήσετε σε αυτό, μήπως είναι ουτοπικό όμως, γιατί δεν μου αρέσει και η ουτοπία, εμένα δεν με ελκύει. Είναι ουτοπικό. Δηλαδή, δεν πρέπει ένας αναγνωρισμένος αρχιτέκτονας να πει, παιδιά, εγώ Πισίνες δεν σχεδιάζω στα νησιά. Πηγαίνετε σ' άλλον.
2: Να πω κάτι για τις πισίνες. Οι πισίνες στα νησιά είναι λίγο νεότερη συζήτηση. Δηλαδή κάποια από αυτά που βλέπεις κατασκευασμένα σήμερα σχεδιάστηκαν ίσως πριν από κάποια χρόνια. Πριν από 5, 6, 10 χρόνια που δεν ήταν το πρόβλημα τόσο έντονο. Υπάρχουν κάποιοι συναδελφοί μας φυσικά που δεν τους πειράζει. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουν έρθει αντίθετα στις αρχές τους. Αλλά μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι ok. Να το πω αλλιώς, το να δομούμε το περιβάλλον έτσι κι αλλιώς έχει φοβερές επιπτώσεις. Στο οικοσύστημα, στη βιοποικιλότητα, στην αλλαγή της χρήσης. Τι ήταν η αγροτική γη, τι ήταν φύση. Έτσι κι αλλιώς έχει επιπτώσεις. Και η πράξη της δόμησης αυτή καθ' αυτή και η πράξη της χρήσης της μετά. Δηλαδή και το χωρικό αποτύπωμα, ότι πονάνε τα μάτια μας να το βλέπουμε, και το ενεργειακό αποτύπωμα. Δηλαδή η άμετρη κατανάλωση των κοινών αγαθών, των φυσικών πόρων, τα οποία τα καταναλώνουμε με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι θα αντικατασταθούν ποτέ. Είναι σίγουρα μια νεότερη συζήτηση αυτή, ειδικά στα νησιά, και ένας αρχιτεκτονάς δεν είναι μόνος του, είναι κομμάτι της κοινωνίας. Μπορεί λοιπόν η φωνή των πολιτών, η κίνηση των πολιτών που έχουμε δει σε ορισμένα νησιά, δίνουν ισχύ σε επιχειρήματα σαν τα δικά σου που λένε ότι παιδιά, όχι άλλες πισίνες στα νησιά. Το να βάλεις έναν επαγγελματία μόνο του να αντισταθεί, απέναντι στο έργο, δεν θα το κάνω εγώ, θα το κάνει κάποιος άλλος.
0: Ναι. Πάντως, αν μπορώ, κάποιος πρέπει να απαντήσει και τη δύσκολη ερώτηση της Vivian. Direct. Εμένα μου θύμισες κάποια στιγμή αυτές τις μέρες ένα πράγμα που είχε πει ο Δημήτρης Αντωνακάκης. Ότι μεγαλώνοντας έρχονται σε σένα για αυτό που φτιάχνεις, όχι για αυτό που θέλουν να τους φτιάξεις. Επομένως, σε αυτή τη διαδικασία του μεγαλώνοντας πρέπει κάποια στιγμή να μπορέσεις και εσύ να φτιάχνεις αυτό που φτιάχνεις για να σε μάθουν. Και η απάντηση είναι ναι. Ότι το επάγγελμα σε φέρνει σε θέση να πρέπει να πεις και πολλά όχι. Και σε πισίνες και σε κοιονόκρανα και σε λύσεις από Pinterest, Instagram και AI τελευταία που σου τις φέρνουν και σου λένε κοίτα, αυτό περίπου θέλω, κάνε μου τα σχέδια. Αυτό είναι λάθος. Είναι μια λάθος αφετηρία και δεν οδηγεί πουθενά. Και πολύ πρόσφατα σταματήσαμε μια συνεργασία ακριβώς για αυτό το λόγο. Δεν λες πάντα όλα τα όχι που πρέπει να πεις, γιατί κάποιες φορές πιστεύεις ότι θα αλλάξεις τα πράγματα μέσα στην πορεία. Και γιατί κάποιες άλλες φορές απλούστατα δεν μπορείς. Αλλά τουλάχιστον μαθαίνεις να διαλέγεις μάχες και ξέρεις ότι η απάντησή σου είναι μέρος αυτής της επιλογής της μάχης που θα δώσεις.

0: Είμαι η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, συνομιλούμε με τη Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου και τον Γιώργο Ατσαλάκη, αρχιτέκτονες και οι δύο. Συζητάμε για τις πόλεις. Θέλω να επανέλθω λίγο στην αρχική γκρίνια. Ότι έλεγα ότι τώρα που υπάρχει ένταση με τον ΟΚ και ποιος σχεδιάζει και τι κάνει. Τελικά, ναι, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις. Εμένα δεν μου αρέσει η ίδια πολυκατοικία. Δεν είναι διάφορα πράγματα που όλους μας εκνευρίζουν. Τελικά, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις, ποιος παίρνει τις αποφάσεις.
1: Η ερώτηση είναι λιγότερο ποιος είναι αυτός που σχεδιάζει, ποιος είναι αυτός που θα έπρεπε να σχεδιάζει, αλλά τι είναι αυτό που θα μας άρεσε περισσότερο στο δομημένο περιβάλλον. Πώς θα έπρεπε να είναι αυτό στο οποίο θέλουμε να ζούμε. Και σκέφτομαι το παράδειγμα των ιστορικών κέντρων των πόλεων και των παραδοσιακών οικισμών που σε όλους μας αρέσει να πηγαίνουμε. Μας κάνει να αισθανόμαστε, πώς να πω, έτσι, μια έλξη, μια ευεξία. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που έχουν αυτά τα μέρη, ποια ήταν αυτά τα στοιχεία των κοινωνιών που τα παρήγαγαν, που να μπορούμε να τα επαναλάβουμε με το δικό μας καινούριο τρόπο. Είναι οι όροι και οι κανόνες με τους οποίους χτίζουμε, στους οποίους έχουμε συμφωνήσει όλοι. Είναι οι συγκεκριμένες, δηλαδή, πολυδομικοί και μορφολογικοί περιορισμοί. Για να είναι το τελικό σύνολο ελκυστικό, με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και το φυσικό περιβάλλον. Σαν οικοσύστημα, δηλαδή, με τα ενδυμικά του είδη. Οτιδήποτε ξένο και παράτερο μας δημιουργεί ανησυχία. Άρα το ερώτημα για την οποιαδήποτε νέα οικοδομή σχετίζεται πάντα με την ένταξη. Αρχιτεκτονικά αυτό αντιμετωπίζεται με πολλούς τρόπους που είναι περισσότερο ή λιγότερο ιδιοφυής ή με περισσότερο ή λιγότερο ελκυστικά αποτελέσματα. Αλλά οι θεσμοί και οι κανόνες είναι πολύ σημαντικοί για να φτιάξουμε το πλέγμα, τον περιορισμό στο οποίο θα λάμψει η αρχιτεκτονική.
0: Είναι δηλαδή κάτι σαν το συντακτικό, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
2: Είναι κάτι σαν το συντακτικό.
0: Να γράψεις ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα δεν νομίζω μπορεί να το γράψει κάποιος που δεν γνωρίζει.
2: Είναι σαν το συντακτικό, πράγματι. Είναι και αυτό ένας τρόπος να μιλήσεις για γλώσσα, ενδεχομένως. Αλλά αυτό που εμένα με απασχολεί σε αυτή την κουβέντα, όπως εξελίσσεται τώρα, είναι να δείξουμε ότι με αυτό το συντακτικό, με αυτή τη γλώσσα, δεν λέμε ότι θέλουμε να σταματήσουμε να χτίζουμε. Αν και σύντομα δεν ξέρω πόσος χώρος θα μείνει για να το κάνουμε αυτό. Αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου συνεχώς είναι ότι πρέπει να έχουμε συνείδηση του τι σημαίνει κάθε τετραγωνικό που χτίζουμε. Και όταν έχεις αυτή τη συνείδηση, τότε μιλάς, καταλαβαίνεις σχεδιάζοντας τι σημαίνει ένταξη σε ένα υφιστάμενο περιβάλλον, όχι παραδοσιακό οικισμό. Θέματα ένταξης υπάρχουν παντού. Θέματα ένταξης υπάρχουν στις πόλεις, υπάρχουν έξω από τις πόλεις, στο περιαστικό περιβάλλον, παντού. Παντού. Και για να το συνδέσω λίγο με τα προηγούμενα που λέγαμε, γιατί πιστεύω ότι όλο αυτό το πράγμα επανέρχεται στα ίδια θέματα. Σήμερα βλέπουμε στα νησιά να χτίζονται εξοχικές κατοικίες των 400 και 500 τετραγωνικών μέτρων, στις οποίες πραγματικά έχεις χάσει το νόημα της παραθεριστικής κατοίκησης. Ποιος παραθερισμός θα γίνει σε 500 τετραγωνικά μέτρα? Και καταλαβαίνουμε σε πολλές περιπτώσεις ότι αυτή η πληθώρα τετραγωνικών μέτρων είναι ένα μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε ότι το μεγάλο και το ανοικονόμητο θα αρχίσει να θεωρείται αντιαισθητικό και ότι η κοινωνική καταξίωση θα έρχεται από το μετρημένο, το συνεπές, το ταπεινότερο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα περιμένουμε πάρα πολύ για κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια στην ιστορία δεν το έχουμε δει αυτό.
2: Ισχύει.
0: Πάντα η αρχιτεκτονική, δεν χρειάζεται τώρα να κάνω σε αρχιτέκτονες εγώ τώρα μάθημα. Όλοι οι μεγάλοι ηγέτες, οι πολιτικοί και οι σύγχρονοι, οι δημοκρατικότατα εκλεγμένοι, θέλουν να ταυτιστούν με ένα πολύ μεγάλο έργο και προσλαμβάνουν αρχιτέκτονες. Δεν θα μπω στη δυσάρεστη θέση, εγώ δεν είμαι αρχιτέκτονας η ίδια και όλοι ξέρουν τις πολιτικές μου απόψεις. Αλλά με ενοχλεί που τα μεγάλα έργα δεν τα κάνουν μόνο Έλληνες αρχιτέκτονες, τα μουσεία. Με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι, και δεν ξέρουν όλοι τις πολιτικές μου απόψεις ότι έχουν κανένα σχέση με τον εθνικισμό και όλα αυτά. Αλλά θα ήθελα, γιατί ακριβώς επειδή απουσιάζει και η δημόσια αρχιτεκτονική και δεν προκυρήσονται μεγάλοι διαγωνισμοί, πού θα μάθουν οι Έλληνες αρχιτέκτονες, θα φτιάχνουν κι αυτοί. Αλλά όλοι οι πολιτικοί, οι πιο δημοκρατικά εκλεγμένοι, να πω το πιο ουδέτερο των Μιτεράν, όλοι που πήγε και έστησε στο Λούβρο την πυραμίδα, θέλουν ακόμα και σήμερα να ταυτιστούν με ένα μεγάλο αρχιτεκτονικό έργο και επιλέγουν και έτσι και ένα πολύ γνωστό αυτόν που θεωρούν αρχιτέκτονα. Οπότε ίσως είναι εντελώς έξω από την ανθρώπινη φύση να θέλουμε τα κτίσματά μας να είναι ταπεινά και μέσω της ταπεινότητας να κερδίζουμε. Ίσως είναι έξω από την ανθρώπινη φύση, δεν ξέρω.
2: Έχω λίγο παρεξηγηθεί εδώ. Πιστεύω ότι η δημόσια αρχιτεκτονική υπακούει σε αυτό που λες, Vivian. Αλλά υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στη δημόσια και την ιδιωτική. Δηλαδή αυτή τη στιγμή την αρχαία Αθήνα τη γνωρίζουμε από τη δημόσια αρχιτεκτονική της. Όχι από την ιδιωτική, και όχι γιατί η ιδιωτική χτιζόταν με τρόπους οι οποίοι ήταν πολύ πιο εφήμεροι και δεν διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Για μένα αυτό ήταν μια άποψη, διατυπωμένη, ξεκάθαρα. Όταν μετατοπίσουμε το ενδιαφέρον από την ιδιωτική αρχιτεκτονική στη δημόσια, τότε θα δούμε και τις πόλεις μας να σχεδιάζονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι πιο συνεπής σε αυτό και που έχει κάτι να πει περισσότερο από την ευμάρεια του χι ιδιώτη, ο οποίος επιδεικνύει κάτι με την έπαυλη που χτίζει.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες και το κρατάω, γιατί έχω σκοπό να κάνω και μια συζήτηση στο Fact που εμπλέκονται οι συνταγματολόγοι. Δηλαδή, αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον και δεν το είχα σκεφτεί, ότι είναι η δημόσια αρχιτεκτονική που τελικά δίνει τους τόνους. Ίσως αν εκτονωνόμασταν και ως συζήτηση και στο να ασχολούμαστε περισσότερο και να τσακωνόμαστε περισσότερο για το μουσείο, ίσως οι εντάσεις εκεί να ήταν διαφορετικές πια στα επίπεδα αυτά. Δηλαδή, η δημόσια αρχιτεκτονική δίνει τον τόνο, υπακούγοντας και αυτό που λες στους κανονισμούς, φυσικά. Γιατί δεν μπορεί να αναφέρεται ένα δημόσιο κτίριο, θέλω να πιστεύω.
1: Ουσιαστικά η διαφορά είναι ανάμεσα στην κατοικία και στις δημόσιες χρήσεις κτίρια. Γιατί υπάρχουν ιδιωτικά κτίρια, δημόσιες χρήσεις, όπως ιδιωτικά μουσεία, τα οποία μπορούν να είναι μια λαμπρή, μνημειώδης αρχιτεκτονική.
0: Το λέει και ο αρχαιολογικός νόμος. Οτιδήποτε έχει μέσα το μουσείο ανήκει στο ελληνικό κράτος. Οπότε αυτή η έννοια του ιδιωτικού μουσείου, ότι αυτά είναι τυπική, είναι ποιος πληρώνει τους λογαριασμούς. Ιδάλλως ανήκει στο ελληνικό κράτος.
1: Συναυλιακή χώρη, που είναι ιδιωτική. Έτσι. Είναι ιδιόκτητη κάποιανού, αλλά είναι δημόσια
2: σχέση. Καλά, και ένα μεγάλο κτίριο γραφείων που ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία έχει και ένα δημόσιο πρόσωπο. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι και το ένα και το άλλο.
1: Ναι, απλά το παράδειγμα της κατοικίας των 500 τετραγωνικών δεν είναι σε καμία από αυτές τις κατηγορίες.
2: Συμφωνώ. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω την αίσθηση που έχεις όταν περπατάς σε πόλεις όπως ας πούμε η Μαδρίτη. Περπατάς σε μεγάλες λεωφόρους της Μαδρίτης και βλέπεις μια δομημένη πόλη, και όταν είσαι απέναντι σε ένα συγκεκριμένο μέτωπο και το κοιτάς κατάφατσα, αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε κτίριο είναι διαφορετικό με έναν τρόπο που υποτάσσεται στο όλον. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το εξηγήσουμε καλά μέσα από το μικρόφωνο αυτό. Αυτό θέλει μια παρουσίαση με εικόνες ενδεχομένως. Αλλά είναι κάποια θέματα που η Μαδρίτη τα έχει λύσει, άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις τα έχουν λύσει. Η Αθήνα, δεν θέλω να πω γιατί, δεν τα έχει λύσει.
1: Είναι η έννοια του αρχιτεκτονικού συνόλου. Όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά στην Ελλάδα γενικά, όταν λέμε για όρους και περιορισμούς, πολύ συχνά περιοριζόμαστε στο λεξιλόγιο. Έχουμε συνηθίσει δηλαδή οι κανόνες να αφορούν, για παράδειγμα, την επιβολή της στέγης, την αναλογία των ανοιγμάτων και πολύ λιγότερο πράγματα που δεν είναι μετρήσιμα, όπως η κλίμακα και οι αναλογίες των όγκων.
0: Έχουμε ένα ταλέντο στα προσχηματικά σε αυτή τη χώρα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και το θεσμικό περιβάλλον, έτσι, έρχεται ας πούμε στα ιστορικά κέντρα να αγνοήσει π.χ. τη χάρτα της Βενετίας, που λέει ότι δεν μπορείς να φτιάχνεις ένα καινούριο κτίριο σε μίμηση του παλιού, πρέπει να ξεχωρίζει. Και στις ευρωπαϊκές πόλεις αυτό είναι σαφές. Και τολμάνε πράγματα, τη μίξη δηλαδή του παλιού και του καινούριου, με τελείως εμφανή τρόπο. Και στις ευρωπαϊκές πόλεις αυτό είναι σαφές. Και τολμάνε πράγματα, τη μίξη δηλαδή του παλιού και του καινούριου, με τελείως εμφανή

0: Λοιπόν, μου αρέσει πως η συζήτηση γίνεται με όρους για τη γλώσσα, τα λεξιλόγια και τους συντακτικούς κανόνες. Θέλω να πάμε εκεί που ξεκινήσαμε, που ήταν και η αφετηρία της γνωριμίας μας. Το πρώτο σχόλιο που μου έστειλες, Γιώργο, αφορούσε τη φίτηση των παιδιών σου στο Μουσικό Σχολείο Παλίνης, που με είχε συγκινήσει αυτό. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σήμερα, μου φαίνεται μια τολμηρή επιλογή για γονείς. Έτσι βέβαια ήμασταν η δικιά μας η γενιά, που είμαστε, όπως λέω, Generation X, ότι πρέπει να κάνουμε ένα επάγγελμα, το οποίο οι σπουδές μας να υπηρετήσουν το επάγγελμα αυτό. Αλλά δεν ξέρω πόσο έχει αλλάξει σήμερα αυτό. Ειδικά σήμερα το βλέπουμε και με τραγικές ειδήσεις, ότι απασχολεί τα παιδιά πολύ η επαγγελματική τους εξέλιξη και οι σπουδές πρέπει να υποτάσσονται στο επάγγελμα, το ιδανικό. Εσείς παρόλα αυτά πήγατε τα παιδιά σας στο Μουσικό Σχολείο. Πώς έγινε αυτό?
1: Πήγαμε τα παιδιά μας στο Μουσικό Σχολείο και αν θυμάμαι καλά ήταν τον περασμένο Ιούνιο που είχαμε αυτή την επικοινωνία, ναι. Απαντώντας νομίζω σε κάτι που είχε σηκώσει στο Fact για την έκθεση του Αχιλλέα Ζωγράφου
0: στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Στο Μέγαρο Μουσικής, για το σκάκι ως τέχνη, ως κάτι τέτοιο, ναι. Πρέπει να το

0: αυτό το παραλυπόμενο, ότι ο ζωγράφος, εκτός από μουσικός και δεινός κακιστής και μαραθωνοδρόμος, ήταν καθηγητής πιάνου των παιδιών μας στο μουσικό της Παλίνης. Τους δίδασκε παράλληλα και σκάκι στον ένα από τους δύο, στο Γιάννη, όχι στην Αριάδνη, το οποίο το έκανε μάλιστα μέσα στο σχολείο, εκτός προγράμματος. Επομένως, όταν είδα την είδηση στο Fact, δεν μπορούσα παρά να επικοινωνήσω και να πω κάποια πράγματα, και θυμάμαι ότι αυτό που κυρίως είχα πει είναι ότι υπήρχε ένα παράδοξο να θέλουν όλοι να συσχετίσουν το αντικείμενό τους με τη μουσική, και κατέλεγα ότι εγώ ήμουν η συνειμειοψηφία που ποτέ δεν πίστηκα για την σχέση της μουσικής με την αρχιτεκτονική. Τέλος πάντων, πριν πάμε παρακάτω, πρέπει να πούμε ότι για μας η μουσική είναι και αυτή μια γλώσσα.
1: Είναι γλώσσα.
0: Δεν φτάνει να ξέρεις να την ακούς, όμως πρέπει να ξέρεις και να τη διαβάζεις και να γνωρίζεις τον τρόπο που συντάσσεται όλα αυτά που κάνει μια γλώσσα. Και προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου αναλφάβητο που δεν τη γνωρίζω. Νομίζω ότι αυτός ήταν ένας από τους λόγους που τα παιδιά μας βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν είναι ο μόνος, και νομίζω ότι η Σταυρούλα θα πει περισσότερα γι' αυτό.
2: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο για να μάθει κάποιος πράγματα είναι να περνάει καλά. Κανείς δεν μαθαίνει με το ζόρι. Και πρέπει να έχει κίνητρο να πάει στο σχολείο και να έχει κίνητρο για να μάθει. Την πρώτη φορά που μπήκαμε μέσα στο μουσικό σχολείο το 2016, το αισθάνεσαι. Το που μπαίνεις στην αυλή, το αισθάνεσαι ότι εδώ τα παιδιά περνάνε καλά. Ακούς μουσικές εκτός ωρών σχολείου, τις Κυριακές, τα Σάββατα, γίνονται πράγματα. Τα παιδιά πηγαίνουν γιατί τους αρέσει. Όχι γιατί είναι υποχρεωμένα. Μετέχουν σε σύνολα, μετέχουν σε πράγματα εκτός προγράμματος, όπως το σκάκι, όπως διάφορα άλλα πράγματα. Τα χρόνια που πηγαίναμε εμείς γίνονταν ακόμα περισσότερα από ό,τι γίνονται σήμερα, που έχει λίγο αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Αλλά κυρίως είναι αυτό το vibe που πιάνεις. Και αυτό δούλεψε και στα δικά μας παιδιά. Περνάνε πολλές θυσίες για να πάνε τα παιδιά σε ένα τέτοιο σχολείο που είναι μακριά από το σπίτι. Επιπλέον ώρες, 9 ώρες, 10 ώρες στο σχολείο. Αλλά το έβγαλαν πέρα μέχρι το λύκειο, με όλες τις υποχρεώσεις, χωρίς να σταματήσουν ούτε τα πράγματα που κάνανε σχετικά με τη μουσική, ούτε και άλλα πράγματα που κάνανε εκτός. Γιατί όλα όσα κάνανε ήταν πράγματα που τα θέλανε. Δεν τους τα επέβαλε κανένας. Δεν τους είπαμε να γίνετε αρχιτέκτονες, δεν τους είπαμε μη γίνετε αρχιτέκτονες. Δεν τους είπαμε να γίνετε μουσική, ούτε να μη γίνετε μουσική. Γίνετε ό,τι θέλετε. Και βέβαια, αν δεν σας αρέσει, okay. Αλλά η επαφή με τη μουσική, όπως η επαφή με τον αθλητισμό και η επαφή με τα μαθηματικά, ήταν τα τρία πράγματα με τα οποία δεν μπορούσαν να μην έχουν. Εντάξει, μπορούσαν να διαλέξουν μουσικό όργανο, okay. Μπορούσαν να διαλέξουν ενασχόληση. Με τη μουσική μπορείς να είσαι στη χοροδία, για παράδειγμα. Αλλά πρέπει να έχεις μια επαφή με αυτό στα χρόνια που διαμορφώνεσαι. Όταν πια μπορείς να αποφασίσεις διαφορετικά, μπορείς να αποφασίσεις διαφορετικά. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι με αυτή την επιλογή. Και αν και είμαι μαθής, αν όχι εντελώς αναλφάβητη, είμαι μαθής στη μουσική, εγώ συνεχίζω και παρακολουθώ χοροδία γονέων στο μουσικό σχολείο, το οποίο μου έχει ανοίξει τα μάτια σε πάρα πολλά πράγματα. Έχει την έννοια της συλλογικότητας που μου ταιριάζει, του αποτελέσματος που δεν βασίζεται σε μένα ατομικά, έτσι, στο performance.
1: Είναι και ικανή και αναγκαία συνθήκη όμως την
2: είναι,
1: στιγμή.
2: Είναι, αλλά μέσα σε ένα σύνολο δεν έχει τόσο σημασία.
0: Πάντως, εγώ αισθάνομαι ότι μάλλον δικαιωθήκαμε από αυτή την επιλογή και δεν τρομάξαμε ποτέ μπροστά στο ενδεχόμενο «Α, τα παιδιά μας θα γίνουν μουσική». Όχι ότι το βρίσκω τρομακτικό, κάθε άλλο, ας γίνονταν. Γιατί σκεφτόμουν πάντα ότι η μουσική, όπως και αν τη δει κανείς, είναι ένα asset. Και δεν εννοώ ότι υποχρεωτικά η Αριάδνη θα βρει σχέσεις, ας πούμε, της μουσικής με τη βιολογία ή ο Γιάννης με τον προγραμματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη. Τέτοια κολλήματα τα έχουμε μόνο εμείς οι αρχιτέκτονες, που πρέπει να συσχετίσουμε την αρχιτεκτονική με εξωαρχιτεκτονικά πεδία αναφοράς.
1: Απόδειξη τα εστιατόρια που θέλετε να ανακατεύεστε, αλλά αυτό θα το κάνουμε στην επόμενη συζήτηση.
0: Καλό θα
1: αυτό
0: ήταν. Καλό θα ήταν. Αυτό θέλει πολλά δεκάλεπτα ακόμα.
2: Αν τώρα έχει έρθει η δικιά μας σειρά για μια ερώτηση. Καταλάβαμε από τη συζήτηση, Βίβιαν, τι σε ενοχλεί στο δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο. Δεν έχουμε καταλάβει τι είναι αυτό που της αρέσει. Πώς θα το φανταζόσουν?
1: Η απάντηση μπορεί να ακουστεί αιρετική, αλλά δεν φαντάζομαι τίποτα γι' αυτό και θα χρειαζόμουν ένα αρχιτέκτονα. Δηλαδή, ξέρω τι θέλω. Θέλω η κουζίνα μου να μην επικοινωνεί με το σαλόνι γιατί μαγειρεύω. Θέλω να μπαίνει φως στο σπίτι να είναι φωτεινό κατά το δυνατόν, ανάλογα με τις συνθήκες. Θέλω έναν χώρο να μπορώ να βρίσκω τα βιβλία μου. Αυτά. Τα υπόλοιπα ακριβώς μπορεί να ακουστεί τρελό, αλλά θα ήθελα κάποιον να με βοηθήσει να διαμορφώσω μια αρχιτεκτονική αντίληψη του χώρου που ζω. Το ξέρω ότι πολλοί δεν το παραδέχονται αυτό, γιατί το θεωρούν και εγωιστικό. Να πούνε ότι εγώ, παιδιά, δεν ξέρω πού να βάλω αυτό το σκαμνί. Εγώ δεν ξέρω πού να βάλω αυτό το σκαμνί. Και με ανακουφίζει κάποιος να έρθει και να μου πει ότι κοίτα να κάνουμε 2-3 δοκιμές. Γιατί εμένα και το ιδεολογικό μου στίγμα είναι αυτή η καλύβα στο Walden που λέγατε πριν για σπίτια που τα βλέπεις φαντεζή. Εμένα η φιγούρα μου είναι μια καλύβα στο Walden. Με αυτό θα έκανα φιγούρα. Ότι εγώ δεν χρειάζομαι τα υλικά σας αγαθά. Δεν τα χρειάζομαι γιατί και αυτό φιγούρα είναι. Η δική μου φιγούρα θα ήταν το Walden.
0: Ωραία, αλλά αυτό έχει να κάνει με την ιδανική κατοικία της Vivian. Αν πηγαίναμε στην ιδανική πόλη της Vivian, η Vivian τι θα περίμενε να δει σε μια
2: στο
0: πόλη.
2: Στο δημόσιο χώρο.
0: Αν περάσουμε εγώ. Δηλαδή από αυτό τον ιδιωτικό ρωτάει. Χώρο και πάμε στο δημόσιο και πάμε στην εικόνα της πόλης, τι θα περίμενε η Vivian να δει εκεί.
1: Εμένα με αφορά ο ορίζοντας της πόλης. Να μην διαταράσετε ο ορίζοντας της πόλης. Με ενδιαφέρει ένας διάλογος με το υπάρχον φυσικό περιβάλλον, δηλαδή η πόλη να έχει σχεδιαστεί με τα υψόμετρικά των βουνών. Η Αττική είναι ιδανική γι' αυτό και το αποδεικνύουν οι αρχαιολογικοί της χώροι. Το λέω διαρκώς. Όποιος πηγαίνει σε ελληνικό αρχαιολογικό χώρο και δεν κοιτάζει το περιβάλλον, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Οι αρχαίοι σχεδίαζαν λεπτομερώς και το μονοπάτι που θα διέσχιζες και τα δέντρα που θα έβλεπες. Τι ύψος θα είχαν τα δέντρα μέχρι να πλησιάσεις το ναό. Ήταν φοβερή σε αυτό, σε αυτή τη μίξη περιβάλλοντος του φυσικού και του τεχνητού. Οπότε για μένα αυτή ήταν η ιδανική, μια πόλη που συνομιλεί και για να συνομιλήσεις πρέπει να διαβουλεύεσαι. Είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη και αυτό είναι ένα πολιτικό και έτσι τελειώνουμε με τρόπο που μας ταιριάζει κιόλας. Βίβαια Ευθυμιοπούλου.
0: Ήμουν ο Γιώργος Ατσαλάκης.
2: Και η Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έλληνα
2: Χατζηγιάννου. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία.
1: Και τον Αθήνα 984.

0: στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές, κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο, και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, έχει το σχέδιο, θέλει και μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελούσε διακομιδή ασθενού συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο και ανετράπη. Ο ασθενής ανασύρθηκε νεκρός και διερευνάται αν ο θάνατός του οφείλεται στη σύγκρουση ή στην κατάσταση της υγείας του. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ο οδηγός του Ιωταχή και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, ο ένας σοβαρά. Υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Τρίτη σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά στα υπηρετικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Σταματάκη, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 84, αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Τετάρτη, με αισθητή την πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη, οπότε και προβλέπεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Ανοιχτά είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Τα εμπορικά μπορούν να λειτουργούν ως στις 6 το απόγευμα και ως στις 8 τα πολυκαταστήματα. Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ έφτασε στις 10 το βράδυ. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσι με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 35 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr
2: Αθήνα 984. Μένουμε Αθήνα κάθε Σάββατο και Κυριακή με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και θα είμαστε συντροφιά και αυτή την Κυριακή έως τη μία μετά το μεσημέρι. 19 Ιουλίου σήμερα και είναι η ημέρα των ανακτόρων, ιδιαίτερη ημέρα. Αλλά επειδή έχω αυτό το μικρόβιο και μπαίνω και βλέπω σαν σήμερα τι έχει γίνει, κυρίως τα μουσικά ψάχνω, αλλά καμιά φορά βρίσκεις κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Ας πούμε, 1967, για να ακουμπήσω στο μουσικό κομμάτι, οι Beatles σαν σήμερα ανακοίνωσαν ότι ήθελαν να αγοράσουν το νησάκι Αγία Τριάδα που είναι στα ανοιχτά της Ερέτριας και μοιάζει με κιθάρα. Βέβαια δεν έγινε αυτό, το σχέδιο ναυάγησε, αλλά για σκεφτείτε το, ωραίο θα ήταν. Και σαν σήμερα το 1980 αρχίζουν στη Μόσχα οι Ολυμπιακοί Αγώνες, 22η Ολυμπιακοί Αγώνες, με περισσότερα από 45 έθνη να τους μποϊκοτάρουν ως διαμαρτυρία για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Και τέλος, σαν σήμερα το 1989, μέσα στο καλοκαίρι, η Βουλή αποφασίζει την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, του Μένιου Κουτσόγιωργα, του Γιώργου Πέτσου, του Δημήτρη Τσοβόλα και του Παναγιώτη Ρουμελιώτη στην Ειδική Ανακριτική Επιτροπή για το σκάνδαλο των ΔΕΚΟ που κατέθεσαν τα χρήματά τους στην Τράπεζα Κρήτης. Στην καρδιά του καλοκαιριού και θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και μία συζήτηση χρηστική στη συνέχεια με την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν-Νικοτιάν, υπεύθυνη επικοινωνίας από το Safe Water Sports, για την ασφάλειά μας εκεί που πάμε να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά και να δροσιστούμε. Τι πρέπει να προσέχουμε στη θάλασσα, τι πρέπει να προσέχουμε στις πισίνες, τι πρέπει να κάνουμε για να κάνουν βουτιές να χαίρονται και να παίζουν τα παιδιά μας με ασφάλεια. 378 πνιγμοί ετησίως στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΗ. 4 στους 5 αφορούν άτομα άνω των 60 ετών και το 99% των θανάτων καταγράφονται στην θάλασσα. Θα συζητήσουμε με την κυρία Καραμπετιάν-Νικοτιάν για το ποιες είναι οι κύριες αιτίες, τι πρέπει να αποφεύγουμε και πώς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε τέτοια περιστατικά. Οι αιτίες, οι συστάσεις και οι αριθμοί που δυστυχώς λένε μεγάλες αλήθειες και μας πληγώνουν καμιά φορά. Αλλά θα κάνουμε και ταξίδια, μόνο Αθήνα δεν θα μείνουμε, διότι με τον Θέμη Μπάκα θα κάνουμε μια πολύ όμορφη κουβέντα για τους ταξιδιωτικούς προορισμούς αυτό το καλοκαίρι. Τα μέρη που θα προτιμήσουμε, τα μέρη που φαίνεται να έχουν υψηλές προκρατήσεις, αλλά όπως πάντα ο Θέμης Μπάκας θα μας κάνει και προτάσεις για πιο οικονομικούς προορισμούς.

0: συναντήσουμε, όπως σας έλεγα και στην αρχή, την κυρία Καραμπετιάν από το Safe Water Sports. Η κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Κοτιάν είναι υπεύθυνη επικοινωνίας στο Safe Water Sports, αλλά γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα το οποίο πρέπει να κουβεντιάσουμε. Τι πρέπει να προσέχουμε στη θάλασσα και στην πισίνα. Μην τα αφήνουμε απ' έξω. Είναι πολλές οι φορές που το παιχνίδι, η χαρά, η διασκέδαση, η απόλαυση δυστυχώς οδηγούν σε τραγικά αποτελέσματα. Κυρία Καραμπετιάν, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή μας τη συνάντηση. Είστε καλά?
1: Γεια σας, καλησπέρα. Πολύ καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Πραγματικά είναι αυτό που λέτε. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και η θάλασσα είναι απόλαυση, είναι χαρά. Και γι' αυτό βρισκόμαστε και σήμερα εδώ να πούμε έτσι κάποιες συμβουλές και στον κόσμο που μας ακούει τι πρέπει να προσέχουμε κάθε καλοκαίρι για να είμαστε ασφαλείς. Γιατί πραγματικά το αναφέρατε και εσείς, δυστυχώς κάθε χρόνο σημειώνονται, καταγράφεται ένας μεγάλος αριθμός αντοκιμάτων και δυστυχώς πνιγμών και στις θάλασσες και στις πισίνες. Ο κόσμος μας ακούει αυτή τη στιγμή και γονείς, μεγάλη θερμή παράκληση και για τους γονείς που έχουν τα παιδιά τους. Δεν τα αφήνουμε λεπτό χωρίς την προσοχή μας. Ξέρετε, ο πνιγμός μπορεί να συμβεί ειδικά σε ένα παιδί μόλις σε 20 δευτερόλεπτα. Με το κοίταγμα του κεφαλιού μας προς την άλλη πλευρά, πολύ απλά για να το πω, μπορεί να συμβεί. Άρα δεν τα αφήνουμε χωρίς την επίβλεψή μας, είτε είναι αυτό στη θάλασσα είτε είναι αυτό στην πισίνα. Το κομμάτι του φαγητού πρέπει να έχουν περάσει 2 με 3 ώρες. Εμείς το λέμε κάθε καλοκαίρι. Το τονίζουμε γιατί δυστυχώς, πιστέψτε με, και εγώ που πηγαίνω στην παραλία βλέπω γονείς να ταΐζουν τα παιδιά τους και μετά από πολύ λίγο δυστυχώς να μπαίνουν στη θάλασσα η κολύμβηση. Όχι, θα πρέπει να έχουν περάσει 2 με 3 ώρες για να κολυμπήσουμε ή να κάνουμε ένα θαλάσσιο σπορ. Γιατί δυστυχώς μπορεί να έχουμε κάποια διαθεσία, να μας φτιάξει η καρδιά μας, να ζαλιστούμε και δυστυχώς προκύπτουν πολλά τέτοια περιστατικά. Επίσης μια άλλη συμβουλή, να μην πηγαίνουμε γενικότερα και οι μεγάλες ηλικίες που μας ακούνε, γιατί ξέρετε το 80% των ανθρώπων που χάνει τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσές μας είναι τα άτομα άνω των 60 και κυρίως άνω των 70. Να πούμε έτσι και κάποια στατιστικά, θα τα πούμε κιόλας και στη συνέχεια που ακούει ο κόσμος, και οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν πηγαίνουμε ποτέ μόνοι μας, έχουμε πάντα κάποιον παρέα. Ξέρετε, οι μεγαλύτερες ηλικίες κιόλας συνηθίζουν να πηγαίνουν πολύ πρωινές ώρες. Που δεν υπάρχει και ναυαγοσώστης, γιατί ο ναυαγοσώστης είναι 10 με 6 το απόγευμα, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που δήμοι επιλέγουν να τον τοποθετούν αρκετά νωρίς. Αν παίρνουμε κάποια φάρμακα, έχουμε κάποια ιατρική φαρμακευτική αγωγή, να επισκεπτόμαστε πάντα το γιατρό μας. Να κολυμπάμε παράλληλα προς την παραλία. Πολύ μεγάλος.
0: Να μην μπαίνουμε στα βαθιά και μόνοι μας και στα βαθιά δεν γίνεται, ναι.
1: Ακριβώς. Αν έχει δυσμενείς καιρικές συνθήκες, επειδή βλέπω και κάποια βίντεο, ξέρετε, στα κοινωνικά δίκτυα από τουρίστες που και θυμάμαι και χαρακτηριστικά και κάποια περιστατικά της περσινής χρονιάς, όταν έχει πάρα πολύ αέρα, δεν θα πάμε εμείς να μπούμε μέσα στη θάλασσα με τα κύματα, ούτε να κάνουμε το συγκεκριμένο θαλάσσιο σπορ. Θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να αναπτύξουμε, να καλλιεργήσουμε έτσι την παιδεία μας, να αναπτύξουμε την κολυμβητική παιδεία κιόλας και να μάθουμε να διαβάζουμε τους κανόνες ασφαλείας.
0: Ναι. Κυρία Καραμπετιάν, λίγο επειδή τώρα σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή και υπάρχουν και κάποιοι μύθοι και πραγματικότητες, δηλαδή λέμε δεν πάμε, θα ξεκινήσω από την αρχή. Λέτε δεν θέλουμε 2 με 3 ώρες μετά από το φαΐ. Ναι, δεν πάει κανένας στην παραλία, φαντάζομαι, με γεμάτο το στομάχι. Δεν θα σηκωθεί κανένας από το τραπέζι του φαγητού για να πάει να μπει στη θάλασσα. Αλλά είναι μύθος αυτό που λέγαμε παλιά, πάρε ένα το στάκι να το έχεις μαζί σου στη θάλασσα, ξέρω εγώ, ένα χυμό. Αυτό είναι λάθος.
1: Απαγορεύεται να το έχουμε μαζί, σαφέστατα να το έχουμε μαζί, αλλά αν το καταναλώσουμε, αν επιλέξουμε να το καταναλώσουμε, θα πρέπει να έχουν περάσει αυτές οι 2 με 3 ώρες. Ναι, το λένε και οι αθλητές, το λένε και οι ιατροί. Θα πρέπει να έχουν περάσει, ακόμα και αν φάμε κάτι ελαφρύ, το τόσο αναφέρατε. Φρούτο, σαλάτα. Και ναι, πάλι θα πρέπει να περιμένουμε. Και πιστέψτε με, έχω βρεθεί σε παρέα με ανθρώπους που τρώνε και Δυστυχώς το κάνουν αρκετοί, γιατί εγώ θέλω να το τονίσουμε αυτό. Τρώνε, πιστέψτε με, τρώνε και πέφτουν αμέσως. Ή και με το κομμάτι του ποτού. Καταναλώνουν ποτά και είτε είναι σε κάποιο σκάφος, είτε είναι αμέσως πέφτουν στη θάλασσα, γιατί πιστεύουν ότι δεν θα συμβεί σε εκείνους. Δυστυχώς εμείς το έχουμε αυτό ως χώρα. Πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς. Όμως μέσα από τον οργανισμό, τα περιστατικά που αναλύουμε και καταγράφουμε, υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις λόγω φαγητού να έχουν γίνει τραυματισμοί, ακόμα και πνιγμοί μέσα στο νερό.
0: Τώρα.
1: Άρα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Ένα κομμάτι είναι αυτό. Είναι ένα άλλο κομμάτι που λέει διασκέδαση και παιχνίδι στη θάλασσα. Πρόσφατα και φέτος. Τώρα ακούσαμε πάλι, ακούμε για ατυχήματα με μικρά σκάφη αναψυχής, με διάφορα τέτοια σκαφάκια και διάφορα άλλα, όχι μόνο τα μικρά σκάφη, που είναι πολύ κοντά στην ακτή και κάποιος λουόμενος, κάποιο ατύχημα έχει γίνει. Αυτά τα θαλάσσια πάρκα με τα φουσκωτά που στείνονται μέσα στη θάλασσα και μπορεί να γίνει ένα ατύχημα. Πρόσφατα διάβασα για ένα τέτοιο ατύχημα με ένα παιδί που πιάστηκε το πόδι του και τραυματίστηκε. Σε όλα αυτά πρέπει εμείς να κοιτάξουμε, δηλαδή έρχεται το παιδί σου, λέει θέλω να πάω να παίξω. Εσύ θέλεις να ευχαριστήσεις το παιδί, τι πρέπει να κάνεις?
1: Το παιδί φυσικά βλέπει τα παιχνίδια και θα έρθει να ζητήσει από έναν γονιό ότι θέλει να το κάνει και να δει και ότι κάνουν και φίλοι του. Όμως εμείς ως γονείς αυτή τη στιγμή θέλω πραγματικά να δώσουμε έτσι έμφαση σε αυτό το κομμάτι, να μάθουμε να διαβάζουμε τους κανόνες ασφαλείας. Όσο προκύπτει για τα θαλάσσια σπορ, προτού πάμε σε μια επιχείρηση, είμαστε στην παραλία, μας ζητάει το παιδί μας, πηγαίνουμε, επισκεπτόμαστε την επιχείρηση με τα θαλάσσια σπορ, να μπουν όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή να κατεβάσουν στο κινητό τους την εφαρμογή του Save Water Sports Application, γιατί λειτουργεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα, και πέρα από τις παραλίες που βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά τους, βλέπουμε, διαβάζουμε τις νόμιμες επιχειρήσεις που έχουν την νόμιμη δηλαδή άδεια λειτουργίας, αλλά και τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις. Άρα και τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για ένα θαλάσσιο σπορ. Άρα προτού μας ζητήσει το παιδί μας να κάνει το συγκεκριμένο θαλάσσιο σπορ, ας μπω εγώ μέσα στην εφαρμογή στο site μας και να διαβάσω τι ισχύει, το όριο ηλικίας, τις προϋποθέσεις, ότι πρέπει να φοράω απαραίτητος σωσίβιο. Να μάθουμε και εμείς οι ίδιοι να απαιτούμε ευγενικά από την επιχείρηση, και αν δεν πληρεί η επιχείρηση το συγκεκριμένο κανόνα ασφαλείας ή γενικότερα δεν πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, να μπορείτε να τις καταγγείλετε και μέσα στην εφαρμογή, γιατί το βλέπουν και οι λιμενικοί, να πάρετε απευθείας στο λιμενικό για να παρέμβει, γιατί έτσι λειτουργεί η συγκεκριμένη εφαρμογή, ή να μας στείλετε και ένα email στον οργανισμό, γιατί τον τελευταίο καιρό μας έρχονται πολλά email, όπως είπατε και εσείς, από καταγγελίες, τα jet ski που εμπλέκονται στον χώρο των κολυμβητών, πλησιάζουν αρκετά κοντά. Αυτό είναι σύνηθες, το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι να συμβαίνει. Δυστυχώς έρχονται πολύ πολύ κοντά, υπάρχουν τραυματισμοί. Να τονίσουμε όμως, και οι άνθρωποι που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, οι ακροατές μας, jet ski. Για να οδηγήσουμε jet ski πρέπει να έχουμε άδεια ταχυπλό από το λιμενικό σώμα. Θερμή παράκληση. Ακόμα και αν η επιχείρηση λανθασμένα το δίνει, γιατί συμβαίνει, πιστέψτε με ότι συμβαίνει αυτό δυστυχώς, δεν πάμε εμείς οι ίδιοι να πάμε να νοικιάσουμε, να κάνουμε ακριβώς το ίδιο σαν να παίρνω ένα αυτοκίνητο και να βγαίνω στον δρόμο χωρίς να έχω το
0: δίπλωμα οδήγησης.
1: Ακριβώς. Αναπτύσσει ιδιαίτερη ταχύτητα. Άρα όλη αυτή η πληροφορία να μάθουμε και εμείς οι ίδιοι να τη διαβάζουμε. Υπάρχει νομοθεσία. Άρα ας την τηρούμε. Ξέρετε κάτι, τα τελευταία χρόνια το θετικό, για να πούμε και τα θετικά κιόλας, ναι μεν καταγράφονται αρκετοί τραυματισμοί στα θαλάσσια σπορ και με ταχύπλοα σκάφη που αναφέρατε και εσείς, όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε 0 θανάτους σε εκμισούμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Να το τονίσουμε κι αυτό. Σε σχέση με παλαιότερα.
0: Ναι, ναι, βέβαια, εντάξει. Εδώ συζητάμε πώς θα καταφέρουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για να μην χαλάσουμε την ομορφιά, τη διασκέδαση, το παιχνίδι. Αυτό που πούμε από την αρχή, το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Δεν είναι ούτε με διάθεση καταγγελίας, ούτε με διάθεση τίποτα. Η διάθεσή μου είναι αφυπνιζόμαστε, να ξέρουμε τι κάνουμε, τα βήματα για να απολαμβάνουμε στο μέγιστο αυτή τη δυνατότητα που μας δίνεται να παίξουμε και να περάσουμε ωραία στην θάλασσα, μικρή μεγάλη. Γιατί η θάλασσα και η πισίνα είναι παιχνίδι και διασκέδαση και ομορφιά και απόλαυση για μικρούς και για μεγάλους. Τώρα, επειδή λέγατε για τις μεγαλύτερες ηλικίες, μετά τα 60, 4 στους 5 θανάτους από πνιγμό, έλεγα και στην αρχή ότι τα στοιχεία του ΕΟΔΗ μιλούν για 378 πνιγμούς ετησίως στην Ελλάδα. 4 στους 5 αφορούν άτομα άνω των 60 ετών. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Είναι αρκετά υψηλό το νούμερο. Το 80% είναι τα άτομα αυτά άνω των 60 και άνω των 70, κυρίως. Γιατί πηγαίνουν αρκετά νωρίς. Δυστυχώς αυτό που είπαμε και πριν. Δεν υπάρχει να παγωσώσεις. Πηγαίνουν μόνοι τους πολλές φορές. Υπερεκτιμάνε τις ικανότητές τους. Ξέρετε, οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν αυτό το, πιστεύω ότι έχουν την εμπειρία, ότι γνωρίζουν, ότι γνωρίζουν κολύμβηση, πώς να κινηθούν μέσα στο νερό, το οποίο φυσικά είναι και λάθος. Δεν τηρούν πραγματικά τους κανόνες ασφαλείας, ενδεχομένως και με το κομμάτι της ιατροφαρμακευτικής αγωγής μπορεί να μην έχουν συμβουλευτεί το γιατρό τους, επειδή πολλοί μας ρωτάνε και πολλοί πιστεύουν ότι ένας μεγαλύτερος σε ηλικία άνθρωπος χάνει τη ζωή του μέσα στο νερό γιατί μπορεί να υπήρξε κάποιο παθολογικό αίτιο, να είχε κάποια ανακοπή καρδιάς. Οι περισσότεροι πνιγμοί που καταγράφονται είναι πραγματικά πνιγμοί. Δεν υπήρχε κάποια άλλη αιτία. Άρα γι' αυτό κάνουμε και μια πολύ μεγάλη καμπάνια μαζί με τον ΕΟΔΗ, μαζί με το Υπουργείο Υγείας που ανακοινώθηκε και πριν μερικές εβδομάδες. Κάνουμε ενημερώσεις στα ΚΑΠΗ σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα αυτό το καλοκαίρι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οι μεγαλύτερες ηλικίες θα λάβουν ένα μήνυμα στο κινητό τους και όλος από την ΙΔΙΚΑ, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υγείας. Την έμφαση του θέματος, ότι πρέπει να προσέχουμε στη θάλασσα πρωτού ξεκινάμε τα μπάνια. Και καλό είναι, το ξέρω ότι επιλέγουν να πάνε τις πολύ πρωινές ώρες που δεν έχει ζέστη, που δεν έχει ιδιαίτερα έτσι κόσμο στις παραλίες, αλλά τουλάχιστον να πηγαίνουμε κοντά στο διάστημα των 10 που ξεκινάει ο ναυαγοσώσης και ας επιλέγουμε να είμαστε στην παραλία που ναι μεν υπάρχει ναυαγοσώσης και να είμαστε και κοντά του, ώστε αν τυχόν μας συμβεί το οτιδήποτε, τουλάχιστον να μπορεί να προσφέρει την κατάλληλη βοήθεια να παγωσώσει εκείνη τη στιγμή.
0: Να ανταποκριθεί άμεσα. Τώρα, αν είπαμε για τα παιδιά ότι δεν πρέπει να τα αφήνουμε από το μάτι μας, εντάξει, με πολύ προσοχή σας άκουσα στην αρχή, αλλά θέλω να σταθούμε σε ένα κομμάτι που ενδεχομένως δεν στεκόμαστε συχνά. Αν πάμε, συνηθισμένο είναι το καλοκαίρι, θα πάμε και σε παραλίες που δεν τις γνωρίζουμε. Θα κολυμπήσουμε και σε νερά που δεν γνωρίζουμε. Θέλουμε να κάνουμε ανακαλύψεις, νέα μέρη, νέες ομορφιές. Εκεί τι πρέπει να προσέξουμε σε μια παραλία, σε ένα μέρος που δεν έχουμε ξαναπάει. Είναι κάτι καινούριο. Πού πρέπει να δώσουμε σημασία?
1: Αρχικά το λέμε και εμείς, σίγουρα μπορεί να μας αρέσει να πάμε σε ένα καινούριο μέρος, να το ανακαλύψουμε. Ας ρωτάμε τους ντόπιους όταν επισκεπτόμαστε ένα καινούριο μέρος ή ενδεχομένως νησί, που μπορεί να μην είναι οργανωμένη παραλία, να μην έχει να παγωσώσει. Ας ρωτάμε για τη συγκεκριμένη παραλία και τους ντόπιους κατοίκους. Δηλαδή το βάθος της θάλασσας, αν υπάρχουν ρεύματα στη συγκεκριμένη θάλασσα, γενικότερα να μάθουμε να παίρνουμε και εμείς την πληροφορία. Επίσης το κομμάτι με τις βουτιές, γενικότερα, γιατί πολλές φορές και οι μεγάλοι και τα παιδιά μας ζητάνε να πάμε σε κάποια βράχια να κάνουμε βουτιές. Να βλέπουμε το βάθος και τη διαμόρφωση του βυθού. Ας πάρουμε μια μάσκα, ας ρωτάμε αυτό που αναφέρω και εγώ προηγουμένως στους κατοίκους για τη συγκεκριμένη παραλία. Ας κάνουμε γενικώς την έρευνά μας προτού ανακαλύψουμε τη συγκεκριμένη παραλία για να την ευχαριστηθούμε και καλύτερα με ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση έχω, κυρία Καραπετιάν, και θέλω να βάλετε το χέρι στην καρδιά και να μου απαντήσετε. Λέμε για την Ελλάδα που έχει θάλασσα γύρω-γύρω, ότι έχει σχεδόν 400 πνιγμούς το χρόνο, σε θάλασσα και σε πισίνες, όπως είπαμε προηγουμένως. Ο Έλληνας δεν ξέρει να κολυμπάει.
1: Προσωπικά θα σας απαντήσω και αυτά που βλέπω και έτσι με την επικοινωνία που έχουμε γενικότερα με τον κόσμο. Δυστυχώς στη χώρα μας που δεν θα το περίμενε κανείς. Δεν υπάρχει η κατάλληλη κολυμβητική καλλιέργεια της κουλτούρας, την κολυμβητική κουλτούρα. Δεν την έχουμε αναπτύξει όσο άλλες χώρες του εξωτερικού που δεν είναι τόσο σχετικές με το νερό, ας το πούμε έτσι. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το μάθημα της κολύμβησης έχει περάσει υποχρεωτικά ως μάθημα στην τρίτη και στην τετάρτη τάξη με το Υπουργείο Παιδείας. 45.000 παιδιά ετησίως τους δίνει δυνατότητα με τις 10 ώρες μαθημάτων στο σχολείο να μάθουν τους βασικούς κανόνες και μέσα στο νερό πλέον. Αλλά οι γονείς πραγματικά μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι επενδύουν σε δραστηριότητες όπως το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και άλλες δραστηριότητες αθλητικές, αλλά αν έχουν τη δυνατότητα πραγματικά ας μάθουμε να επιλέγουμε πρώτα και να βάζουμε το πολύμπι στη ζωή μας, γιατί μπορούμε να το βάζουμε από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Γίνονται μαθήματα από 3 μηνών, σκεφτείτε. Υπάρχουν προγράμματα κολύμβησης όπως και αυτό που έχει φτιάξει και ο οργανισμός και δίνει διπλώματα στα παιδιά. Για πρώτη φορά, σκεφτείτε, ένα παιδί μέσα από τα προγράμματά μας μπορεί να πάρει ένα δίπλωμα ανάλογα με το στάδιο που έχει ολοκληρώσει και να φαίνεται η κολυμβητική του ικανότητα. Αυτό είναι κάτι σύνηθες που γίνεται στο εξωτερικό. Δυστυχώς στη χώρα μας απουσιάζει, γιατί θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Λέτε εσείς, λέω εγώ, λένε πολλοί άλλοι, ξέρουμε να κολυμπάμε. Τι όμως πραγματικά ξέρουμε, το λέμε τόσο γενικά. Ξέρουμε να είμαστε μέσα στο νερό, ξέρουμε να κολυμπάμε χι μέτρα, ξέρουμε τους κανόνες ασφαλείας. Στο εξωτερικό υπάρχει αποδεδειγμένα δίπλωμα για τον κάθε ένα που αποδεικνύει το κομμάτι της κολύμβησης. Και εδώ ανοίγει και μια μεγάλη ιστορία, γιατί θα σας πω πολύ απλά και για τα θαλάσσια σπορ, όταν πηγαίνουμε να κάνουμε ένα θαλάσσιο σπορ και τα παιδιά ενδεχομένως, αν δεν τηρούν το όριο ηλικίας και χρειάζεται συγκατάθεση από το γονιό, αποδεικνύει μέσα από τη συγκατάθεσή του, τον ρωτάνε δηλαδή ότι το παιδί σου γνωρίζει να κολυμπάει. Τι όμως γνωρίζει πραγματικά. Έχουμε δρόμο σε αυτό το κομμάτι, ναι. Και θέλουμε να πιστεύουμε και στόχος μας είναι μελλοντικά όλα τα παιδιά που θα τελειώνουν το δημοτικό να έχουν αναπτύξει την κολυμβητική τους ικανότητα μέσα στο νερό, γιατί πραγματικά η γνώση ξεκινάει από τη μικρή ηλικία για να φτάσουμε στους μεγάλους.
0: Απολύτως κατανοητό. Κυρία Καραμπετιάν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ελίζα Καραμπετιάν, υπεύθυνη επικοινωνίας του Safe Water Sports.

Μιλώντας για ταξίδια, μιλώντας για προορισμούς, μιλώντας για διακοπές, έχει ενδιαφέρον να σταθούμε στα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών για τις ευρωπαϊκές συνήθειες, για τις συνήθειες των Ευρωπαίων όταν κάνουν διακοπές για φέτος, για το 2026. Απολύτως επικαιροποιημένο, οι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν ασταμάτητα, αλλά αλλάζουν χάρτη λόγω κλίματος και κόστους. Παρά τις έντονες οικονομικές πιέσεις, τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την κλιματική κρίση, ο τουρισμός στην Ευρώπη δείχνει εντυπωσιακή ανθεκτικότητα και φέτος για το 2026. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, την τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών, η επιθυμία των Ευρωπαίων για ταξίδια όχι μόνο δεν κάμπτεται, αλλά καταγράφει και άνοδο, με το 81% των πολιτών να σχεδιάζει αποδράσεις μέχρι και το Νοέμβριο. Η Νότια και Μεσογειακή Ευρώπη παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος των προτιμήσεων, συγκεντρώνοντας το 61% των ταξιδιωτών, αύξηση 4% σε σχέση με πέρσι το 2025. Η Ισπανία 14%, η Ιταλία 12%, η Γαλλία 8% και ναι, είναι και η Ελλάδα στους 4 πρώτους με 7%. Διατηρούμε τα σκύπτρα των πιο δημοφιλών προορισμών. Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα. Στη λίστα βέβαια ακολουθούν και Πορτογαλία και Γερμανία και Κροατία και Τουρκία και Αυστρία, αλλά όπως είπαμε όλα αυτά είναι για τον προγραμματισμό των ταξιδιών μέχρι και τον Νοέμβριο. Μην έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι μόνο για την περίοδο του καλοκαιριού. Αυτή η μαζική στροφή προς τον νότο φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος, όπως επισημαίνεται από τους ειδικούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών και μέσα από αυτή την έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα. Παρατηρούμε μια σημαντική γεωγραφική έξαρση προς τη Νότια και Μεσογειακή Ευρώπη. Αυτό καθιστά επιτακτική τη σωστή διαχείριση των επισκεπτών και την αποφυγή του υπερτουρισμού. Παράλληλα, η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια παραμένει εξαιρετικά ανθεκτική παρά το αυξημένο κόστος των εισιτηρίων. Με το 52% των Ευρωπαίων να δηλώνει πλέον ότι προτιμά λιγότερο γνωστούς εναλλακτικούς προορισμούς για να αποφύγει το συνωστισμό, οι προορισμοί και οι τουριστικές επιχειρήσεις οφείλουν να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους. Μάλιστα, να υπογραμμίζεται η σημασία των ψηφιακών εργαλείων και των νέων συνεργασιών. Οι προορισμοί πρέπει να μετατοπιστούν από τη δημιουργία ζήτησης στη διαχείριση της ροής των επισκεπτών. Χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία μπορούν να παρακολουθούν τις κρατήσεις και να προωθούν δευτερεύοντες προορισμούς. Προτρέπονται μάλιστα οι επιχειρήσεις να προβάλλουν την αξία των υπηρεσιών τους έναντι του κόστους και να επενδύσουν σε φθινοπορεινά πακέτα με έμφαση στον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την ευεξία, δίνοντας κίνητρα στους ταξιδιώτες πέρα από τους μήνες αιχμής. Και εδώ βεβαίως έρχεται η Ελλάδα να δώσει πολλές λύσεις με τον εξειδικευμένο τουρισμό σε διάφορους τομείς που προσφέρει, γιατί διαβάζω για γαστρονομία και ακούμε και μας κάνει εντύπωση και συζητάμε στις παρέες για εστιατόρια ή ταβέρνες με πιάτα γκουρμέ σε κάποια χωριά, σε κάποια νησιά ή στην ηπειρωτική χώρα που σου κάνει εντύπωση ότι μπορείς να βρεθείς εκεί και θες και κράτηση για να πας. Αλλά ναι, είναι σε αυτό το πλαίσιο η γαστρονομία. Μία στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, είναι πολύ ψηλά, αλλά και ο αθλητικός τουρισμός και ο εκκλησιαστικός τουρισμός και όπως έχουμε ξαναπεί, ο συνεδριακός τουρισμός είναι πολύ ψηλά στην Ελλάδα και μάλιστα η Αθήνα είναι αυτή που δίνει τις περισσότερες λύσεις σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, σε σχέση με την έρευνα, στην οποία αναφερόμαστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, σύμφωνα με τα στοιχεία για την πρόθεση ταξιδιού κατά το επόμενο εξάμηνο, το θετικό συνέστημα παρουσιάζει αυξητική τάση σε συνάρτηση με την ηλικία.
ηλικία, αγγίζοντας την κορύφωσή τους στην ομάδα 45-54 ετών, με ποσοστό 86%. Πιθανό, πολύ πιθανό. Στις νεότερες ηλικίες, τα ποσοστά θετικής πρόθεσης ξεκινούν από 71% 18 έως 24 ετών και 79% 25 έως 34 ετών. Ενώ στην ηλικιακή ομάδα 35 έως 44 και άνω των 55 σταθεροποιούνται στο 82%. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που θεωρούν απίθανο, πολύ απίθανο να ταξιδέψουν, μειώνεται αισθητά στις μεσαίες και μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, ξεκινώντας από 18% στους νέους και υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο 7% στην ομάδα 45 έως 54, προτού σημειώσει μικρή άνοδο στους άνω των 55. Τα ποσοστά όσων διατηρούν ουδέτερη στάση παραμένουν σχετικά σταθερά σε όλες τις ομάδες, κειμενόμενα μεταξύ 7 και 11%.

0: Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και όπως είπαμε σήμερα ασχολούμαστε με προορισμούς καλοκαιρινούς. Αγαπημένους προορισμούς και ασφάλεια βεβαίως. Από τη μία είναι η απόλαυση, από την άλλη είναι η ασφάλεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στο κομμάτι των προορισμών. Να δούμε φέτος το καλοκαίρι. Καλοκαίρι 2026. Διαβάζουμε από τις έρευνες στο εξωτερικό ποια νησιά αγαπούν περισσότερο οι ξένοι, ποιους προορισμούς έτσι προτιμούν περισσότερο και βάζουν στον προγραμματισμό τους. Πάμε όμως στον άνθρωπό μας, Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates, να μας πει ποιοι είναι οι αγαπημένοι προορισμοί, ποιοι είναι και οι οικονομικοί προορισμοί, θα μας πεις όμως, Θέμη, όπως πάντα, για να μπορέσουμε να κάνουμε τον προγραμματισμό μας.
1: Λοιπόν, Μαρία, να φέρουμε το εξής, ότι ήδη από αρχές Ιουλίου είδαμε τον κόσμο πραγματικά να έχει προγραμματίσει όσο μπορεί ο καθένας τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά όλοι μας ότι αυτή τη στιγμή μια μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται κυρίως την εβδομάδα του 15 Αύγουστου. Δηλαδή εκεί πραγματικά οι Έλληνες κάνουν διακοπές. Ναι. Είτε θα πάνε στα χωριά, σε φιλικά σπίτια, είτε αυτή τη στιγμή θα μπουν στη διαδικασία πραγματικά να επισκεφθούν είτε την ισοτική Ελλάδα, όσοι μπορούν να βάλουν το χέρι πιο βαθιά για να, λόγω των ακτοπλοϊκών εισιτήριων, ή και μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που πλέον βλέπουμε ότι κινούνται κυρίως στην ποιοτική Ελλάδα, σε ποιοτικούς προορισμούς παραθαλάσσιους. Τώρα για την εβδομάδα του 15 Αύγουστου βλέπουμε Άνδρος να είναι ήδη στο 95%, Κεφαλονιά στο 94%, Σκόπελος στο 94%, ποσοστό που κρατήσω, πάντα αναφερόμαστε στο κράτο χρόνων μισθώσεων σε σπίτι κατάλληλα να φιλοξενήσει τετραμελή οικογένεια. Στην Αίγινα βρισκόμαστε ήδη στο 90%, στην Κέα στο 89%, Σαντορίνη 85%, Ζάκυνθος 84%, Λευκάδα 85%, Πάρος 76% και Μύκονος 76% στο 90%, στην Κέα στο 89%, Σαντορίνη 85%, Ζάκυνθος 84%, Λευκάδα 85%, Πάρος 76% και Μύκονος 76%

0: διακοπές τους, ή άνδρες στο 90 και φαρέως στο 88, ή νέακος στο 85, ή έγινε στο 79%, ή κρίνος στο 71, ή σαντορίνος στο 89 και η λευκάδα στο 80.
1: Εδώ άρα Θέμη, συγγνώμη που σε διακοπτώ, άρα εξακολουθεί και είναι μοτίβο για τον Έλληνα διακοπές τον Αύγουστο.
0: Εννοείται, ο Έλληνας κάνει διακοπές τον Αύγουστο.
1: Γιατί για τον ξένο δεν είναι.
0: Οι ξένοι προγραμματίζουν γενικά τις διακοπές τους πολύ νωρίτερα από εμάς. Δηλαδή βλέπουμε ότι αρχές του έτους, δηλαδή Ιανουάριο-Φεβρουάριο, ήδη έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους. Εμείς είμαστε αυτοί που από συνήθεια θέλεις. Ναι. Έχουμε συνεργασία πλέον να προγραμματίζουν διακοπές μας τελευταία στιγμή. Πολλές φορές
1: ξέρετε. Ναι, αλλά θέλω να αποβάζουν και άλλες χρονικές περιόδους στο τραπέζι. Δηλαδή ο ξένος θα προγραμματίσει διακοπές το Σεπτέμβρη. Ο Έλληνας όχι, ελάχιστοι είναι αυτοί. Θα μου πεις, είναι και υποχρεώσεις ναι. Που...
0: Οικογένειες, τα παιδιά, δεν πάνε Σεπτέμβρη, δεν έχουν το σχολείο.
1: Ναι.
0: Τα πιο νεαρές ζευγάρια, οι παρέες φίλων, οι άνθρωποι μεγαλύτερη ηλικιακά, οι συνταξιούχοι, πια μεγαλύτερα παιδιά, το κάνουν Σεπτέμβρη, πάνε και 15 Σεπτεμβρίου διακοπές. Ναι. Αλλά οι πιο τυχεροί, να σου πω Μαρία, ότι κάνουν διακοπές τέλη Μαΐου, εκεί, και κάνουν και διακοπές έναν 15ο του Σεπτέμβρη. Κάνουν δύο φορές. Εμείς εδώ πέρα λέει, να δούμε πώς θα κάνουν διακοπές τουλάχιστον τη μία φορά. Ναι. Και πιο πολύ πάνε 4 μέρες. Σίγουρα όμως, επειδή διαμένουμε στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί προορισμοί, που είναι οικονομικοί και προορισμοί, που πλέον επικεντρώνουν το ενδιαφέρον. Δηλαδή κάποιος αυτή τη στιγμή, αν κινηθεί μάλλον τηλεφωνικά σε δημοφιλείς προορισμούς υπηρετικούς, δηλαδή στη Χαλκιδική, έχει ποστά υψηλά 93%. 1180 ευρώ, 4 διανυτερεύσεις. Η πάργα στο 91% 980 ευρώ. Σύμβοτα 1050 ευρώ, 4 τραμιλή οικογένεια. Η Καλαμάτα στα 920 ευρώ, ίδια εικόνα ακριβώς και στο Ναύπλιο. Το Λό στα 850 ευρώ, η Ναύπαχτο στα 780 ευρώ, 87% ποσοστό που κρατήσεων. Νομός Ηλίας, Κατάκολο, Κινή, Ζαχάρο, 86% με 740 ευρώ. Ξυλόκαστρο, Κιάτο και Ακράτα, κοντινοί προορισμοί στο νομό Αττικής, 650, 680 και 720 ευρώ. Οι 4 διανυτερεύσεις, Πρέβεζα πλέον στα 780 ευρώ με 85% ποσοστό που κρατήσεων, η Κυπαρισσίας πολύ ωραίος προορισμός στην Μελοπόννησο στους 720 ευρώ, 84% ποσοστό που κρατήσεων, μετά το παράλληλο άστρο στα 790 ευρώ με 87% ποσοστό που κρατήσεων, ενώ υπάρχουν όμως και προορισμοί που κάποιος μπορεί να κινηθεί αυτή τη στιγμή για το 15 Αύγουστο, που πραγματικά είναι κάτω από 600 ευρώ συνολικά 4 διανυτερεύσεις. Περιοχή όπως είναι η Χαλκίδα, 432 ευρώ, στο Λευκάντι πάλι στην Εύβοια 448 ευρώ, Λουτράιν Διψού 456 ευρώ, 4 διανυτερεύσεις, Χαμένα Βούρο 464, το Πευκή της Εύβοια 476, Κίνη στην Εύβοια πάλι 492, στην Σελιανίτη Καστονομό Αχαΐας 492 ευρώ, Ελαιώνα στο Αίγιο 508 ευρώ συνολικά, η Ακράτα 524 ευρώ, Διακοφτό 532, στην περιοχή της στην Πρέβεζα 596 ευρώ, στο κανάλι Πρεβέζης 572 ευρώ, στο Μύτικα 588 ευρώ, συνολικά 4 διανυτερεύσεις, στην Πλαταριά της Θεσπορτίας 584 ευρώ. Μπορεί να κινηθεί στην περιοχή της Ζαχάρου 504 ευρώ, έως 15 Αύγουστο στο νομό Ηλίας. Μπορεί να κινηθεί στην περιοχή της Γαστούνης στο νομό Ηλίας πάλι 492 ευρώ, οι 4 διανυτερεύσεις συνολικά.
1: Να διευκρινίσουμε ότι μιλούμε για οικογένεια με δύο παιδιά, έτσι.
0: Ναι, οικογένεια με δύο παιδιά, 4 διανυτερεύσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό συζητάμε στον κράτο βαϊχρόνιο μισθώσεων. Ερμιών 620 ευρώ. Κιάτο 536 ευρώ, Βραχάτη Κολουθής 548 ευρώ, Λουτρά Ωραία Σελίδης 552, στην παραλία Τυρός, πραγματικά μια υπέροχη παραλία, πολύ ησυχία εκεί, πιστεύω πάρα πολύ ησυχία, 596 ευρώ συνολικά οι 4 διανυτερεύσεις, Λεωνίδιο πάλι της Αρκαδίας 580 ευρώ. Ενώ αν κινηθούν κάποιοι στη Χαλκιδική, μπορεί να πάει στη Νέα Ηράκλεια με 552 ευρώ, στα Νέα Μουδανιά με 584 ευρώ, Νέα Καλλικράτεια της Θεσσαλονικιούς, Θεσσαλονικής μάλλον, συγγνώμη, σε 592 ευρώ, παραλία Διονυσίου πάλι σε 576 ευρώ. Δηλαδή γενικά, αν ψαχτούμε λίγο, είμαστε τυχαίοι ότι μένουμε σε μια χώρα που μπορούμε σε μια απόσταση χιλιομετρική ανάλογα με την κύρια κατοικία μας να κινηθούμε πραγματικά με ασφάλεια σε 2-2,5 ώρες, ένα πολύ πολύ όμορφο ποιοτικό προορισμό.
1: Εγώ...
0: και το κοστολόγιο να είναι λογικό, να μην είναι εκτός λογικής.
1: Ναι. Θα τολμήσω όμως να σε ρωτήσω και για νησιωτικούς προορισμούς, παρότι το κομμάτι των ακτοπλοϊκών είναι πονοκέφαλος.
0: Ναι, τώρα, νησιωτικοί προορισμοί, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Θα σας αναφέρω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, αν κάποιος πει ότι εγώ θέλω να κινηθώ και να πάω π.χ. αυτή τη στιγμή στη Μύκονο, για 4 διανυτερεύσεις, ξεκινάμε από 2.200. Ξεκινάμε από 2.200. Δηλαδή, 550 ευρώ την ημέρα ξεκινάμε. Σαντορίνη από 1.850. Συμπάρο από 1.650.

0: Νάξος από 1250, Μήλος από 1700, Σκόπουλος και Άνδρος πιο λογικές οι τιμές, 9 από 980 και από 820 ευρώ, συγγνώμη, η Κύθρος από 900 ευρώ, η Ρόδος από 1000 ευρώ, οι 4 εκτελέψεις, Κέρκυρα στα 1150 και ανεβαίνουμε, η Ζάκυνθος στα 1050 και ανεβαίνουμε, η Κεφαλονιά από 1100 και ανεβαίνουμε, η Λευκάδα επειδή είναι ένας προορισμός ο οποίος είναι νησιωτικός, αλλά δεν χρησιμοποιείς το κινητό σου, ξεκινάμε από 1300 ευρώ και ανεβαίνουμε στις τιμές. Πάντα συζητάμε για ένα σπίτι το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει 4 άτομα, 2 γονείς, οι γονείς μας και 2 παιδιά ως 13-14 ετών. Αν τα παιδιά είναι μεγαλύτερα, αν το 18 ετών, εκεί τα κοστολόγια αλλάζουν. Δηλαδή είναι 2 ενήλικες πλέον τα παιδιά και 2 ενήλικες οι γονείς, άρα το κοστολόγιο είναι διαφορετικό. Και στη Σκιάφα από 1350 ευρώ. Γενικότερα βλέπουμε ότι το κόστος στην νησιωτική Ελλάδα, στις διανυκτερεύσεις, είναι πολλές φορές διπλάσιο από το κόστος στους υπηρετικούς προορισμούς. Και είναι λογικό για τον εξής λόγο. Μην ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε πλέον στην αποκορύφωση της καλοκαιρινής σεζόν. Οπότε δεν μιλάμε μόνο για Έλληνες, μιλάμε και πάρα πολλούς ταξιδιώτες, τουρίστες από το εξωτερικό. Που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που έχουν το 92% ή το 100%. Σίγουρα είναι και Έλληνες, αλλά πολύ μεγάλο ποσοστό όμως, κυρίως στην εξωτική Ελλάδα, είναι πλέον ξένοι και δεν είναι τόσο πολλοί Έλληνες.
1: Ναι. Δημοφιλείς προορισμοί ποιοι είναι?
0: Δημοφιλείς προορισμοί αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα ποσοστά είναι η Σαντορίνη, είναι η Πάρος, είναι η Μήλος, είναι αυτή τη στιγμή η Σκιάθος. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη δυναμική να καταγράφεται στην Ικαία. Η Κέρκυρα είναι στο 88%, η Μήλος είναι στο 90%, η Σκόπολη στο 88%, δηλαδή νησιά τα οποία πούμε, η Μύκονος π.χ. είναι στο 76%. Δηλαδή η Μύκονος ακόμα δεν έχει καταφέρει να ξαναεπιστρέψει στις παλιές εποχές του 100% που καταγραφόταν από τον Ιούνιο μήνα. Εγώ θυμάμαι παλιά, δηλαδή πριν την πανδημία του κορονοϊού και νωρίτερα, και παλιότερα μάλλον, θυμάμαι ότι η Μύκονος θα κάνανε τις ίδιες έρευνες από τον Ιούνιο μήνα, Ιούνιος μήνας, τέλη Μαΐου, αρχής Ιουνίου, ο 15% της Μύκονος ήταν στο 100%, δηλαδή δεν έδωσε καρφίτσα. Και λέγαμε, άντε κάποιο ακίνητο νέο θα εγγραφεί στην πλατφόρμα για να βγει διαθέσιμο, άντε κάποιος θα ακυρώσει και θα εμφανιστεί ένα ακίνητο. Πλέον βλέπουμε ότι προορισμοί όπως η Μύκονος δεν τα έχει καταφέρει να ξαναεπιστρέψει στις καλές εποχές του 100%. Στο 76% είναι το 15%, το καλύτερο από πέρυσι. Πάντως, η Σαντορίνη στο 92%, δηλαδή οι προορισμοί, οι δημοφιλείς προορισμοί, οι σωτικοί προορισμοί του Αιγαίου πάντα καταγράφουν πολύ ψηλά προς τα Ενάξος όμως, έχει καταφέρει έναν τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που πραγματικά βλέπουμε ότι κάνουν καλή δουλειά. Έχουν πιο λογικές τιμές, μπορεί να βρεις και ακίνητα ευκαιρίας. Δηλαδή είναι και πιο μεγάλο το νησί γενικότερα και τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πραγματικά πάρα πολύ.
1: Σωστά. Κλείνοντας, Θέμη, θέλω, σε παρακαλώ, υπάρχουν άνθρωποι που λόγω των πιέσεων που έχουν από τη δουλειά τους, το πρόγραμμά τους, με όλα αυτά αναγκάζονται ή και δεν αναγκάζονται από σύστημα, δεν έχει σημασία. Αν κάποιος ψάχνει τώρα, αυτή την περίοδο, μετά το, είμαστε 19 Ιουλίου, ψάχνει να βρει κάτι για να φύγει κάποιες μέρες, όχι απαραίτητα 15 Αύγουστο, αλλά μέσα στο επόμενο διάστημα μέχρι το Σεπτέμβρη. Εντάξει, θα βρει, αλλά του δίνουμε κάποιες συμβουλές.
0: Το σημαντικότερο στοιχείο από όλα είναι να οριοθετήσει μόνος του ποιες περιοχές, μάλλον αν θα πάει στην εσωτική Ελλάδα, στην υπηρετική. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι στην υπηρετική Ελλάδα τα κόστη είναι πολύ πιο χαμηλά και μπορεί πολύ εύκολα με ένα συγκεκριμένο. Με την λογική του να διαμείνει σε μια περιοχή π.χ. της Ευβοίας, του Πευκή, μπορεί πραγματικά να μπορεί να κινηθεί σε όλη την Εύβοια και να κάνει σύντομες αποδράσεις. Εγώ αυτό που αναφέρω σε πάρα πολύ κόσμο, όταν αυτή τη στιγμή δεν είναι μισή συντομή, δεν ξέρω πού να πάω, δεν ξέρω τι να πληρώσω, δεν ξέρω πού θα φτάσει το Μαλί, σύγχρονα τη δέφραση κιόλα. Λέω που κατά κύριο λόγο αυτοί οι άνθρωποι πάνε στην Πελοπόννησο, θα πάνε στη Μεσσηνία και θα κινηθούν στην περιοχή Φινικούντα, Κορώνη, Καλαμάτα ή θα πάνε στον νομό Ηλίου, θα κινηθούν στην περιοχή Κατάκολο, Κυλίνη, Ζαχάρο, Γαστούνη, Βαρθολομιό. Δηλαδή θα πάνε σε τέτοιους προορισμούς που μπορούν κάθε μέρα σε αποστάσεις πάρα πολύ κοντινές, δηλαδή των 10-15 λεπτών με το αυτοκίνητό τους, ιδιαίτερα στον νομό Ηλίας, να αλλάζουν παραλίες. Ναι. Εκεί πέρα έχει τη δυνατότητα να μην πάνε να μείνει στην παραλία πάνω. Δεν χρειάζεται να παραμείνεις στην Κουρούτα, πρώτο σπίτι θάλασσα. Δεν χρειάζεται να παραμείνεις π.χ. στο Κατάκολο το ίδιο. Μπορεί να πας σε όμορφα χωριουδάκια, τα οποία πραγματικά και το κοστολόγιο είναι στην μισή τιμή. Δηλαδή μπορεί να πας πραγματικά να παραμείνεις σε διάφορα χωριουδάκια, τα οποία είναι σε μια απόσταση 10-15 λεπτών με το αυτοκίνητό σου από τη θάλασσα. και να ζήσεις πραγματικά ήσυχα, ήρεμα, να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις, να μπορείς να το κινητό σου, να πας να κάνεις τον μπάνιο στη βουτιά σου, να αλλάξεις τις παραλίες κάθε ημέρα, τι σημαντικό είναι μια περιοχή. Να αλλάξουμε και τις παραλίες. Δεν χρειάζεται να μένουμε στην ίδια περιοχή, στο ίδιο σημείο. Ή ακόμα και στο νομό Αχαΐας. Μπορεί να πας και κάποια στιγμή σε Αλαχοβίτικα. Μπορεί να πας στην περιοχή του Λόγκου. Μπορεί να πας στις περιοχές γενικότερα από το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αιγιαλίας. Που ο Λεώνας π.χ. έχει διάφορους προορισμούς που μπορείς να έχεις το σπίτι σου σε ένα σημείο πραγματικά πάρα, πάρα πολύ όμορφο και οικονομικό και να μπορεί να κλείσει το αυτοκίνητό σου περιμετρικά σε αποστάσεις 15-20 λεπτών ο δικός σου.
1: Ναι, ναι. Μπαίνουμε πλατφόρμες.
0: Σίγουρα μπαίνουμε πλατφόρμες και αν βλέπουμε κάτι, Μαρία, το οποίο είναι πάρα πολύ φτηνό. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα, όχι site, συγγνώμη, είναι λάθος το που λέω, διάφορες διαφημίσεις που τρέχουν social media, το οποίο ο κόσμος έχει χάσει λεφτά. Το καλό με το κακό με τις πλατφόρμες, που εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα υποστήριξε την πλατφόρμα, αλλά θα σας πω το εξής. Γίνει κάτι λάθος. Κάποιος έχει αναλάβει την ευθύνη του, δεν ήταν αυτός πάλι πίσω. Είναι σημαντικό αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν στείλει υποκαταβολές, μετά το ακυρώνουν το δωμάτιο, επειδή βγήκε κάπου αλλού, όταν νοικιάζει ώρα ακριβότερα κατά 50 ευρώ. Μην χαλάσουμε την όρεξή μας και την διάθεσή μας. Αν έχουμε ανθρώπους που τους γνωρίζουν προσωπικά, άνθρωποι οι οποίοι τους εμπιστευόμαστε, άνθρωποι τους οποίους έχουν κάνει συναλλαγή στο παρελθόν, έχουν ξαναπάει, να πάμε στους ανθρώπους αυτούς. Καλό είναι που τους εμπιστευόμαστε, τους γνωρίζουμε, ξέρουμε ποιοι είναι. Αλλά αυτή τη διαφήμιση στο Facebook, στα social media γενικά, φτηνό, 50 ευρώ, 30 ευρώ, τώρα στείλε μου λεφτά κλπ. Θα δεν υπάρχουν. Το 2026 ζούμε, μην πέφτουμε τώρα σε παγίδες μόνοι μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Θέμης Μπάκας, πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Θέμη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλές διακοπές, θα ευχηθούμε.
0: Καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά. Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Σας αποχαιρετούμε και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Ήταν η Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών. Θα τα πούμε εκεί, μετά το 15 Αύγουστο. Θα έρθω και με καθημερινές εμφανίσεις στα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Να σας ευχηθώ να περάσετε υπέροχα και με ασφάλεια. Έχουμε ομορφιές, αυτά συζητούσαμε τόση ώρα. Σήμερα αφιερωμένη ήταν η εκπομπή. Αρκεί να έχουμε την καλή διάθεση και την αίσθηση από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας για να τα απολαμβάνουμε με ασφάλεια. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Πυρκαγιά έχουμε σε εξέλιξη σε δασική έκταση στα Σελήνια στη Σαλαμίνα. Οι κάτοικοι μέσω του 112 καλούνται να απομακρυνθούν προς την παραλία. Ο Δημήτρης Πέρος όμως θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Να πούμε ότι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι η φωτιά μάλλον βρίσκεται σε ύφεση. Είναι θετική δηλαδή η εξέλιξη. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και συναγερμός. Εκεί γύρω στις 12 το μεσημέρι ενημερώθηκε η πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σελήνια. Στις 12 και 20 ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Και στις 12.30 νέο μήνυμα καλούσε τους κατοίκους στην περιοχή Α και Β, πανόραμα Σεληνίου, να κινηθούν, να απομακρυνθούν προς την παραλία. Η ενημέρωση που έχουμε, Κωνσταντίνα, με τις φλόγες πραγματικά έφτασαν στις αυλές των σπιτιών. Έγιναν κάποιες, θα λέγαμε, δραματικές απομακρύνσεις κατοίκων. Υπήρξε μεγάλη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων. Περισσότερους από 90 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, 23 οχήματα. Ενώ από αέρος ενεργοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Πράγματι, οι ρήψεις που έκαναν τα εναέρια μέσα βοήθησαν πάρα πολύ στο γεγονός η φωτιά να μην πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Ενώ οι επίγειες δυνάμεις ενέργησαν κυρίως για να προστατεύσουν τις κατοικίες. Όπως είπαμε, Κωνσταντίνα, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι η φωτιά μάλλον βρίσκεται σε ύφεση. Το θετικό είναι ότι δεν πνέουν στην περιοχή ισχυροί ή άνεμοι. Ενώ να υπενθυμίσουμε ότι η περιοχή σήμερα, η Σαλαμίνα, βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3 σε κίτρινο, δηλαδή συναγερμό.
1: Μάλιστα. Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε. Υψηλός και σήμερα λοιπόν ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Υψηλές οι θερμοκρασίες μέχρι και την Τρίτη σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά στα υπηρετικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Σταματάκη, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 984, αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Τετάρτη, με αισθητή την πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη, οπότε και προβλέπεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις εισαγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο, και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο, θέλει και μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Τα εμπορικά θα λειτουργήσουν έως τις 6 το απόγευμα και έως τις 8 τα πολυκαταστήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασίης, σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη, από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ έφτασε στις 10 το βράδυ. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσεϊ με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 35 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τσβελέκη.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τζιβελέκης, στον ήχο η Σμαράγδα στο Μουλοκάτου και στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Η Τουρκία βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Τα τελευταία χρόνια η Άγκυρα επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών της και στην ανάπτυξη εγχώριας αμυντικής τεχνολογίας. Πολεμικά πλοία, μία επανδρομένα αεροσκάφη, σύγχρονα τεθωρακισμένα, πυραυλικά συστήματα και το φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής που αποσκοπεί όχι μόνο στην κάλυψη των αμυντικών αναγκών της χώρας, αλλά και στην ανάδειξή της σε σημαντικό εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού και σε δύναμη με μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία ακολουθεί μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ και διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, κατά καιρούς, οι σχέσεις αυτές δοκιμάζονται από σοβαρές διαφωνίες. Διατηρεί οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως να προχωρά την ενταξιακή της πορεία. Συνεργάζεται με τη Ρωσία σε ορισμένους τομείς, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές και σε άλλες περιφερειακές κρίσεις. Επιδιώκει την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με την Κίνα, αναζητώντας νέες ευκαιρίες στο πλαίσιο των παγκόσμιων μεταφορικών και επενδυτικών δικτύων. Παράλληλα, η Άγκυρα επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, επενδύοντας σε οικονομικές συνεργασίες, αναπτυξιακά έργα, αμυντικές συμφωνίες και διπλωματικές πρωτοβουλίες. Η στρατηγική αυτή αντανακλά την επιδίωξή της να διευρύνει την επιρροή της πέρα από παραδοσιακά γεωγραφικά της όρια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι σχέσεις της με την Ελλάδα. Παρά τις περιόδους διαλόγου και αποκλιμάκωσης, οι διαφωνίες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο εξακολουθούν να αποτελούν βασικό σημείο έντασης. Την ίδια στιγμή, οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, διαθέτουν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επαφές και καλούνται να διαχειριστούν κοινές προκλήσεις από τη μετανάστευση έως την περιφερειακή ασφάλεια. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποια Τουρκία διαμορφώνεται σήμερα. Πρόκειται για μια χώρα που επιδιώκει να εξελιχθεί σε αυτόνομο περιφερειακό πόλο ισχύως, ικανόν συνομιλεί ισότιμα με τις μεγάλες δυνάμεις, ή παραμένει μια δύναμη που ισορροπεί ανάμεσα σε διαφορετικά κέντρα επιρροής, προσπαθώντας να εξυπηρετήσει τα εθνικά της συμφέροντα σε ένα ολοένα πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με το σημερινό μας καλεσμένο, προκειμένου να πάρουμε μια γεύση για τις βλέψεις της Τουρκίας, προκειμένου και επίσης μάλλον να δούμε τις συμπεριφορές που θα έχει στο μέλλον. Μαζί με σήμερα ο κύριος Αντώνης Χατζηκυριάκου, επίκουρος καθηγητής Οθωμανικής και Τουρκικής Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτιστικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πανεπιστημίου. Κύριε Χατζηκυριάκου, καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
4: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας.
3: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάση και να πάμε στην κουβέντα μας.
5: She's

0: Γεια σας, ανοίξατε τώρα τους δέκτες. Ακούτε πάντα Αθήνα 94 και την εκπομπή Επισκέπτης 7ης μέρας. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τιβελέκηση, μαζί μας σήμερα ο κύριος Αντώνης Χατζηκυριάκου, επίκουρος καθηγητής Οθωμανικής και Τουρκικής Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντιού Πανεπιστημίου. Κύριε Χατζηκυριάκου, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το τέλος του προλόγου που έκανα. Πρόκειται τελικά η Τουρκία για μια χώρα που επιδιώκει να εξελιχθεί σε αυτόνομο περιφερειακό πόλο ισχύος, ικανό να συνομιλεί ισότιμα με τις μεγάλες δυνάμεις, ή παραμένει μια δύναμη που ισορροπεί ανάμεσα σε διαφορετικά κέντρα επιρροής, προσπαθώντας να εξυπηρετήσει τα εθνικά της συμφέροντα πάντα?
1: Εγώ θα έλεγα ότι το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή η απάντηση είναι θετική και στα δύο ερωτήματα. Και το πρώτο κομμάτι στο οποίο αναφέρεστε, δηλαδή το πώς η Τουρκία προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε διαφορετικούς πόλους, διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές ισχυρές παγκόσμιες δυνάμεις, διαφοροποιώντας τη στάση της κάθε φορά, χωρίς να έχει μία δογματική ιδεολογική στάση, η οποία μπορεί να πηγάζει ενδεχομένως από τη θρησκεία, από μία εθνική ιδεολογία, από μία πολιτική ιδεολογία, mm-hmm. Χωρίς να έχει μία τέτοια προσκόλληση, μία γραμμή την οποία ακολουθεί πάντοτε σταθερά, προσαρμοζόμενη κάθε φορά σε διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες, καταφέρνει να μεγιστοποιήσει το όφελός της από διαφορετικούς παγκόσμιους παίκτες, με σκοπό ακριβώς το δεύτερο κομμάτι στο οποίο αναφέρεστε, να ενισχύσει και να ισχυροποιήσει τη θέση της στο παγκόσμιο στερέωμα για να ασκήσει επιρροή και να αντλήσει όφελος.
0: Ποιο είναι, θα πρέπει να το κάνω αυτήν την ερώτηση στο τέλος ενδεχομένως, την κάνουμε στην αρχή. Ποιο είναι το μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα της Άγκυρας για τον 21ο αιώνα?
1: Το μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα της Άγκυρας για τον 21ο αιώνα, θα έλεγα ότι μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Το ένα είναι περιφερειακό και το δεύτερο είναι παγκόσμιο. Ποιο είναι το περιφερειακό? Το περιφερειακό όραμα της Άγκυρας, και εδώ έχει σημασία να είμαστε πολύ ακριβείς στους όρους που χρησιμοποιούμε. Για παράδειγμα, έτσι υπάρχουν κάποιοι εύηχοι όροι, νέο Οθωμανισμός, ναι. ο Ερντογάν είναι σουλτάνος, το Νατάλο. Αυτές είναι προβληματικές ορολογίες. Γιατί πρώτα και κύρια, αυτό το οποίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, είναι ότι ο Ερντογάν δεν θέλει με κανένα τρόπο να επανασυστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ούτε θέλει να γίνει σουλτάνος, ούτε θέλει να έρθει κανείς σουλτάνος.
0: Τώρα, με συγχωρείτε, με βάζει τον πειρασμό που σας διακόπτω. Αλλά όταν φτιάχνεις το λες το Λευκό Παλάτι, έχει μία σημειολογική ένδειξη γι' αυτό.
1: Το Λευκό Παλάτι είναι επίσης, το Λευκό Κόμμα είναι το λογοπαίγνιο με το ακρονίμιο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στα τουρκικά.
0: Αλλά έκανε στην ουσία ένα παλάτι σύγχρονο.
1: Πολύ σωστά.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Πολύ σωστά. Ο Ερντογάν, δεν είναι λανθασμένη αυτή η παρατήρηση και πολύ καλά την κάνετε. Απλά θα πω ότι πάντοτε ο Ερντογάν είναι λάτρης των πολλαπλά αναγνώσιμων συμβολισμών. Πάντοτε δηλαδή πετάει μία ατάκα, λέει σε 5 χρόνια έχουμε μία επέτειο και τρέχουν όλοι οι δημοσιογράφοι να ψάξουν ποια είναι η επέτειος και είναι, ξέρω εγώ, η μάχη του Μαντζικέρτ. Και το πώς χρησιμοποιεί το ιστορικό παρελθόν και τους συμβολισμούς του έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία και έχει άμεση συνάφεια με αυτό το οποίο συζητάμε. Αυτή λοιπόν η πολυπρισματική, η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική δεν είναι κάτι το οποίο εφήβρεε ο Ερντογάν. Καταρχάς έχει ένα ιστορικό παρελθόν που είναι κατά κρίβεια ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος έχοντας μάθει από το ιστορικό παράδειγμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου προσδέθηκε πάρα πολύ νωρίς σε ένα άρμα ποντάροντας σε αυτούς που τελικά χάσανε και εν τέλει διαμελίστηκε και κατέρευσε, θεωρώντας ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή, ο Κεμάλ Ατατούρκ διαμόρφωσε μια διπλωματική πολιτική και ένα όραμα στρατηγικό, όπου ήταν ένα διέρη και βασίλευε ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, είτε αυτή ήταν η Σοβιετική Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, ο Α, ο Β, κάθε φορά αποκόμιζε ένα διαφορετικό όφελος από την κάθε περίπτωση, για να μπορεί στο τέλος να μεγιστοποιεί το δικό του όφελος ως, το δικό της όφελος ως Τουρκία. Είναι ενδιαφέρον το ότι το ίδιο πράγμα κάνει σήμερα ο Ερντογάν. Έχει επαναφέρει μια κεμαλική πολιτική η οποία έληξε από το 1945 και μετά, όταν η Τουρκία μπήκε στο δυτικό στρατόπεδο και έκοψε κάθε δεσμό με τη Σοβιετική Ένωση, διακόπτοντας εκείνη την κεμαλική πολιτική και μπαίνοντας στο ΝΑΤΟ το 1952, δεσμευόμενη ιδεολογικά και πολιτικά σε μια συγκεκριμένη γραμμή. Αυτό το πράγμα ο Ερντογάν το έχει τερματίσει και έχει επιστρέψει σε αυτήν την πολιτική. Αλλά θα πω και ότι επειδή διαβάζει πάρα πολύ ιστορία ο Ερντογάν και όπως σας είπα είναι λάτρης των ιστορικών συμβολισμών, μια τέτοια πολιτική είχε και ο Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ ο δεύτερος στο γύρισμα του 20ου αιώνα. Και, και πάλι πατάει πάνω και σε αυτήν την ιστορική παρακαταθήκη ο Ερντογάν για να δώσει ένα περιεχόμενο και νόημα στη δική του στρατηγική.
0: Να κάνουμε λίγο πριν ένα πέρασμα από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ποια είναι τα αποτελέσματα πιστεύετε εσείς που επιτεύχθηκαν στο ΝΑΤΟ? Για την Τουρκία δηλαδή και για την Ελλάδα ενδεχομένως.
1: Εν ολίγης το αποτέλεσμα της συνόδου του ΝΑΤΟ είναι η εντυπωσιακή αναβάθμιση του ρόλου και της συμμαχίας της χώρας σε σχέση με το ΝΑΤΟ και σε σχέση με το γεωστρατηγικό περιβάλλον της περιοχής. Γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς το γεγονός ότι η σύνοδος έγινε στην Άγκυρα, έγινε στην Τουρκία, έχει και αυτό τη δική του συμβολική σημασία. Το ότι ο Ερντογάν είχε τη δυνατότητα να κάνει το σοου που έκανε, προβάλλοντας τις πολιτισμικές, ταυτοτικές, ιστορικές διεκδικήσεις της χώρας με ακροατήριο ολόκληρο τον νατοϊκό κόσμο, του δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθεί και να προβάλλει το δικό του μήνυμα. Αλλά αυτό είναι σε συμβολικό επίπεδο. Σε ουσιαστικό επίπεδο, η Τουρκία έχει αναδειχθεί ως η χώρα με τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, έναν στρατό ο οποίος είναι μάχημος εδώ και δεκαετίες.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό πιστεύω.
1: Αυτό είναι και ακόμα πιο σημαντικό θα προσέθετα εγώ από αυτό, είναι και το ζήτημα των εξοπλισμών. Ναι. Ένα αποτέλεσμα του ΝΑΤΟ, του συνόδου του ΝΑΤΟ, είναι η μια επικύρωση, γιατί το ξέραμε από πριν, το 5% του ΑΕΠ σε στρατιωτικές δαπάνες. Για να γίνει αυτό σημαίνει ότι κάποιοι πρέπει να κατασκευάζουν οπλικά συστήματα τα οποία θα πουλάνε. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει αναπτύξει μια αμυντική βιομηχανία και η οποία έχει πελατεία σε ολόκληρο τον κόσμο και δεν αναφέρουμε μόνο στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αλλά σε πολύ διαφορετικά οπλικά συστήματα τα οποία μπορεί να μην είναι όλα η τελευταία λέξη της τεχνολογίας και αυτό θέλω να το τονίσω γιατί η αυτοεικόνα την οποία προβάλλει ο Ερντογάν είναι μιας χώρας η οποία παράγει υψηλού επίπεδου τεχνολογία. Δεν ισχύει πάντοτε αυτό.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, έχουν δημιουργήσει, έχουν κατασκευάσει ένα πλοίο το οποίο ονομάζουν αεροπλανοφόρο. Mm-hmm. Επί της ουσίας είναι ελικοπτεροφόρο. Mm-hmm. Στην Τουρκία γίνεται μια μεγάλη συζήτηση εσωτερικά μεταξύ αντιπολίτευσης και υποστηρικτών της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης για αυτό το θέμα. Η ουσία είναι ότι ναι, δεν ισχύει αυτό το οποίο, δεν ισχύει πλήρως αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο Ερντογάν, ότι αυτό είναι υψηλή τεχνολογία, αλλά είναι ένα βήμα προς μία κατεύθυνση. Είναι ένα λιθαράκι προς μία κατεύθυνση.
0: Χτίζει λίγο-λίγο, θέλετε να πείτε.
1: Χτίζει λίγο-λίγο και είναι κάτι για το οποίο η εμπειρία έχει σημασία. Το ότι, για παράδειγμα, με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ανά τον κόσμο, έχοντας δοκιμάσει αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πραγματικές συνθήκες μάχης και πολέμου και έχει δει τα προτερήματα και τα μειονεκτήματά τους και τα έχει βελτιώσει, είναι κάτι το οποίο της δίνει ένα τεράστιο προβάδισμα σε έναν κόσμο ο οποίος κυριαρχείται αυτή τη στιγμή από μία λέξη, επανεξοπλισμός.
0: Ναι, ήθελα να ρωτήσω γιατί η Τουρκία επενδύει τόσο αντρασιά με την κυβή μηχανία, δηλαδή βλέπει ότι πρέπει να επανεξοπλιστεί, γιατί?
1: Και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον να πάρουμε την ιστορική εμπειρία και γιατί έχει γίνει αυτό το πράγμα. Η Τουρκία το 1964, όταν έγινε η παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Λίντον Τζόνσον με τη γνωστή επιστολή που ουσιαστικά απείλησε την Τουρκία και προειδοποίησε την Τουρκία να μην κάνει εισβολή στην Κύπρο, αυτό προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις εσωτερικά στην Τουρκία και έναν αντιαμερικανισμό και από τα δεξιά και από μια εθνικόφρονα και ισλαμιστική οπτική, ότι δηλαδή αυτή η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν επιτρέπει την εκπλήρωση της εθνικής πολιτικής της Τουρκίας. Αυτό το οποίο δεν συζητιέται είναι ότι η Τουρκία εκείνη τη στιγμή, και να ήθελε, δεν μπορούσε να κάνει εισβολή στην Κύπρο, γιατί δεν είχε αποβατικά σκάφη. Μέσα σε 10 χρόνια απέκτησε εκείνα τα αποβατικά σκάφη. Εκείνη η εμπειρία δηλαδή, η ένταση που προκλήθηκε, τα γεγονότα, τα στρατιωτικά τα οποία έγιναν στην Κύπρο εκείνη τη στιγμή, ήταν αυτό το οποίο χτύπησε ένα καμπανάκι στην Τουρκία για να πάει να πάρει αποβατικά σκάφη. Το 1974, μετά το τέλος της εισβολής, οι Ηνωμένες Πολιτείες, πάλι αν θυμάστε, είχαν επιβάλει ένα εμπάρκο πώλησης όπλων στην Τουρκία. Αυτό ήταν το δεύτερο καμπανάκι για την Τουρκία, ότι εμείς πρέπει να αποκτήσουμε μία αυτόνομη αμυντική βιομηχανία. Και το τρίτο καμπανάκι ήταν το 2016 με το αποτυχημένο πραξικόπημα εναντίον του Ερντογάν, όπου και πάλι μπήκε το ζήτημα του δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε οπλικά συστήματα γι' αυτό και τον άλλο λόγο, και από τότε ο Ερντογάν έχει επιταχύνει και έχει επενδύσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη μιας αυτόνομης αμυντικής βιομηχανίας.
0: Πόσο σημαντική είναι η αυτάρκεια των παραγωγικών οπλικών συστημάτων δηλαδή για την τουρκική στρατηγική? Θα μπορούσε να έχει κάποτε δηλαδή και αυτάρκεια? Γιατί έχουμε δει ότι παρόλο τις προσπάθειες που κάνει εξοπλίζεται από ευρωπαϊκά και την Αμερική, από ευρωπαϊκά κράτη και την Αμερική.
1: Πλήρη αυτάρκεια, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, μια πλήρης αυτάρκεια δεν είναι ένας ρεαλιστικός άμεσος στόχος. Μπορούμε να το πούμε αυτό με κάποια βεβαιότητα. Από την άλλη, εγώ θα παρατηρήσω ότι έχει έναν αυξανόμενο ναι, βαθμό αυτάρκειας και αυτονομίας. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι ότι όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει, υιοθετεί το σύνθημα του επανεξοπλισμού, επενδύει σε οπλικά συστήματα, αγοράζει οπλικά συστήματα, το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δημόσια ευρωπαϊκά λεφτά πηγαίνουν στην ανάπτυξη οπλικών συστημάτων για έναν επερχόμενο ενδεχομένος πόλεμο, αυτός ο οποίος κερδίζει από αυτά είναι και η Τουρκία. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για το αν θα μπει η Τουρκία ή δεν θα μπει. Αλλά εγώ θα σας πω ότι δεν χρειάζεται καν να μπει για να πάρει ευρωπαϊκά λεφτά. Γιατί μια ιταλική ή μια πολωνική εταιρεία μπορεί να κάνει ένα κονσόρτιουμ με μια αντίστοιχη τουρκική και να πάρει τα λεφτά του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Άρα η Ευρώπη, προσέξτε τι γίνεται τώρα, μέσω της συζήτησης για επανεξοπλισμό η Ευρώπη επενδύει στην Τουρκία και η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά κονδύλια για να αναπτύξει και να πουλήσει τη δικιά της αμυντική βιομηχανία.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε δει. Έχουμε δει μέχρι τώρα ευρωπαϊκές χώρες να αγοράζουν εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας.
1: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον όχι, αλλά μέσω του SAFE αυτό φαίνεται ότι γίνεται. Ήδη γίνεται αυτό.
0: Α, ήδη έχει ξεκινήσει.
1: Ναι. Μπορεί να μην αγοράζουν τάγκς ή
0: μπορεί να παίρνουν ένα φινιστρίνι, ξέρω εγώ, σε αεροπλάνο τέλος πάντων.
1: Κομμάτια. Το ότι όμως συμμετέχουν και κυρίως έχουν και μια κοινή τεχνολογία. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Δεν αναπτύσσει δηλαδή η Τουρκία τη δικιά της τεχνολογία, η οποία μπορεί να είναι ασύμβατη.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα αυτά δημιουργούν και μία σχέση αλληλεξάρτησης, από την οποία αν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή θελήσει να αποχωρήσει, θα της είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Ναι. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνατότητες, πιστεύετε, σήμερα της Τουρκίας και ποια τα δύνατα σημεία της?
1: Οι μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνατότητες είναι καταρχάς ότι έχει εμπειρία πολεμικών επιχειρήσεων τόσο εντός της χώρας όσο και εκτός της χώρας. Στην Τουρκία, ξέρετε, έχει αναπτυχθεί, υπήρχε το περίφημο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα στο οποίο είχε αναφερθεί ο Άιζενχάουερ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Τουρκία υπάρχει αυτό που θα ονόμαζα εγώ στρατιωτικό βιομηχανικό οικοδομικό και τραπεζικό σύμπλεγμα.
0: Το οικοδομικό που κολλάει, συγγνώμη.
1: Να σας πω που κολλάει το οικοδομικό, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Η Τουρκία, η οποία έχει συμμετέχει σε επιχειρήσεις στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, τουρκικές εταιρείες, εργοληπτικές εταιρείες, ναι, έχουν πάρει συμβόλαια για την ανοικοδόμηση αυτών των περιοχών. Αυτό είναι κάτι το οποίο ανατροφοδοτεί το τουρκικό κεφάλαιο και τις τράπεζες, γιατί συμμετέχουν μέσα σε όλο αυτό, σε στιγμές κατά τις οποίες η τουρκική οικονομία είχε φτάσει σε κάποιο τέλμα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα τέλμα. Αυτό το οποίο τώρα διαφαίνεται ότι θα ξελασπώσει την τουρκική οικονομία, τολμώ να κάνω πρόβλεψη, ή ακόμα και αν δεν κάνω πρόβλεψη θα πω, αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να ξελασπώσει άλλη μια φορά την τουρκική οικονομία, γιατί να σας πω και κάτι άλλο, εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με την Τουρκία από το 2003 και μετά, από τότε συνεχώς ακούω ότι η Τουρκία σε λίγο θα μπει σε μια τεράστια οικονομική κρίση. Και από τότε μέχρι σήμερα δεν το έχω δει να πραγματώνεται σε τέτοιο σοβαρό βαθμό αυτό το πράγμα. Και ο λόγος για τον οποίο γίνεται είναι ότι κάθε φορά βρίσκει τον τρόπο ο Ερντογάν να ξελασπώσει την οικονομία. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να ξελασπώσει την τουρκική οικονομία αυτή τη στιγμή, είναι η αμυντική βιομηχανία.
0: Ήταν η επόμενη μου ερώτηση αυτό το πράγμα. Οι ψηλές αμυντικές δαπάνες μπορούν να διατηρηθούν χωρίς να επιβαρύνουν την οικονομία? Τελικά μου δώσετε μια απάντηση.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά θα βρεθεί.
1: Και μάλιστα με ευρωπαϊκά λεφτά κιόλας.
0: Ναι,
1: δεν είναι καν εγχώρια επένδυση.
0: Ναι, ναι, ναι. Τελικά με τα F-35 τι πιστεύετε ότι θα γίνει?
1: Τα F-35, αυτό δηλώνει επίσης ένα από τα πολύ πολύ σημαντικά αποτελέσματα της συνόδου του ΝΑΤΟ, το ότι άρθηκε το εμπάρκο πώλησης των F-35. Αυτό σημαίνει σε συμβολικό επίπεδο, καταρχάς, ότι, και προσέξτε, αυτό έχει μεγάλη σημασία, σε συμβολικό επίπεδο, γιατί η Τουρκία, τι ήταν από τουρκικής πλευράς αυτό το οποίο εμπόδιζε την πώληση των F-35, η αγορά των S-400. Ναι. Το ότι δηλαδή η Τουρκία προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης, και θυμηθείτε αυτό που σας έλεγα πριν για Διέρη και Βασίλευε ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις.
0: Σωστό.
1: Η Τουρκία είπε, δεν μου πουλάτε Patriot, θα αγοράσω S-400.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το πόκερ που πεζότανε για νομίζω πάνω από δεκαετία έχει λήξει σήμερα με μια υποχώρηση της Τουρκίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, και είναι αυτό που λέγαμε που παίζει με μεγάλους από εδώ και από εκεί με διάφορους παίχτες, αλλά ωστόσο βλέπετε ότι σε αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να τις πούμε ότι κέρδισε, με την έννοια ότι έχει υποχώρηση, θα είχε πάρει τα F-35 εδώ και χρόνια. Έτσι, σε αυτό έχει χάσει.
1: Αλλά δεν έχει
0: παίζει
1: κανένα...
0: πόκερ δηλαδή, το χάσε. Δεν είναι πάντα πολύ επιτυχημένη αυτή η τακτική που ακολουθεί στην εξωτερική πολιτική.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση, αλλά το πόκερ είναι αυτό το πράγμα. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις. Αυτό, ναι, το οποίο έχει σημασία είναι τη σωστή στιγμή να κάνεις την κατάλληλη στρατηγική επιλογή. Και αυτό το οποίο κάνει τώρα Ερντογάν, δεν ξέρω αν είναι η σωστή επιλογή ή όχι, ερμηνεύω όμως την συγκεκριμένη επιλογή του Ερντογάν, είναι να κρίνει ότι αυτή τη στιγμή τα F-35 είναι για μένα πιο σημαντικά.
0: Ναι, και αν πούμε τώρα με αυτή τη λογική, ότι αυτό που θα πάρει στην ουσία είναι τα F-35, τα 6 μάλλον, από τα F-35 τα οποία έχει πληρώσει στην ουσία, που είχε συμμετάσχει στο πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει. Από εκεί πέρα πάλι θα έχει πρόβλημα, πιστεύω, και θα έχει καθυστερήσεις.
1: Αυτό θα το δούμε. Αυτό, ναι, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Επίσης να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι η Τουρκία συμμετέχει στην παραγωγή τον F-35.
0: Συμμετείχε, δεν συμμετείχε, νομίζω έχει κοπεί τώρα.
1: Ναι, συμμετείχε, αλλά έχει πάρει τεχνογνωσία, αυτό θέλω να πω.
0: Είναι αλήθεια.
1: Και το ότι έχουν αναθερμανθεί οι σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ πολύ σημαντικό. Αν θυμάστε, επί Τραμπ ο Ερντογάν είχε γίνει ο χωροφύλακας της περιοχής. Ο Τραμπ είχε πει ότι εγώ ως Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ελέγχω τα πάντα σε όλο τον κόσμο, θα εργολαβικά επί της ουσίας ή θα μέσω ανάθεσης θα έχω τους περιφερειακούς χωροφύλακές μου. Και αυτόν τον ρόλο είχε ο Ερντογάν, κάτι το οποίο έληξε με τον Μπάιντεν.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι τυχαίο το ότι αυτό συνδέεται με τα F-35. Τώρα ο θερμός τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ αναφέρεται στον Ερντογάν, και προσέξτε, αναφέρεται στον Ερντογάν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αναφέρεται στον Νετανιάχου. Αυτό λέει πάρα πολλά, όχι για να μας δείξει ότι ο Νετανιάχου δεν έχει σημασία, για να μας δείξει πόση σημασία έχει ο Ερντογάν για τον Τραμπ.
0: Αυτά τα άκουσα εγώ, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον ισχύει τόσο πολύ ή είναι μόνο για να το θεαθύνε. Προσωπική άποψη, σεβαστή τη δικιά σας, πλώς σας λέω ότι...
1: Ισχύει ή δεν ισχύει, αυτό λέει. Ναι. Και το τι λέει ο Τραμπ σε αυτά τα πράγματα.
0: Καλά, πολλές φορές ο Τραμπ λέει πολλά πράγματα και μετά την επόμενη στιγμή δεν ισχύουν. Έτσι, μην το λάθουμε.
1: Πολύ σωστά, αλλά δεν το έχει πάρει πίσω ποτέ. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχει πει ποτέ για τον Ερντογάν ότι τι είναι αυτός ο άνθρωπος, γιατί κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν έχει επικρίνει.
0: Όχι, αυτό είναι,
1: σωστό, αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό και θέλω να το υπογραμμίσω. Δεν έχει επικρίνει την Τουρκία για το οτιδήποτε, είτε για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε για το θέμα των Κούρδων, είτε για το τι συμβαίνει στην Κύπρο. Για όλα αυτά δεν έχει πει μισή επικριτική κουβέντα.
0: Λοιπόν, ευκαιρία να πιούμε και εμείς λιγάκι νερό, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά ερχόμαστε.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 9.4 και μαζί μας σήμερα ο κύριος Αντώνης Χατζητυριάκου, επίκουρος καθηγητής Οθωμανικής και Τουρκικής Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντιού Πανεπιστημίου. Κύριε Χατζητυριάκου, αναφερθήκαμε προγραμματισμούς Αμερικής και Άγκυρας και Τουρκίας. Γιατί παρουσιάζουν συχνά εντάσεις? Βλέπουμε ότι υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή, ας πούμε.
1: Κοίταξε, τα σκαμπανεβάσματα έχουν να κάνουν και με το ποιος βρίσκεται στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Επί Biden υπήρξε μια τεράστια ρήξη σε σχέση με την Τουρκία και τεράστια ένταση. Mm-hmm. Και εκεί η Τουρκία είχε απολέσει τον προνομιακό, αν θέλετε, ρόλο, θέση σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, με την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, είναι κάτι το οποίο σταδιακά ξαναχτίζεται και αναπτύσσεται. Αλλά για να επιστρέψω και στο προηγούμενο σας ερώτημα, ως προς το ποιο είναι το όραμα της Τουρκίας ή της κυβέρνησης, ναι, ναι, Τουρκίας ή του Ερντογάν για τον 21ο αιώνα, ναι, ακριβώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το μέσο ή ένα από τα βασικά εργαλεία για να μπορέσουν να ασκήσουν μία επιρροή, να έχουν μία σφαίρα επιρροής σε αυτό το οποίο ήταν κάποτε στην γεωγραφία, η οποία που ήταν κάποτε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, στον μετά Οθωμανικό κόσμο, ας το πούμε έτσι. Αλλά θέλω να υπογραμμίσω κάτι, γιατί έχει σημασία να τα καταλαβαίνουμε αυτά. Δεν μιλάμε ούτε για ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ούτε καν για να ασκήσει κυριαρχία σε αυτά τα εδάφη. Η Τουρκία δεν θέλει να προσαρτήσει τη Βουλγαρία, τη Συρία, το ένα το άλλο. Θέλει να ασκήσει όσο το δυνατόν περισσότερη επιρροή, χωρίς όμως να έχει και την ευθύνη του κυρίαρχου.
0: Τι κερδίζει με αυτό?
1: Κερδίζει την οικονομική της ανάπτυξη και την κερδίζει την επίτευξη των πολιτικών και διπλωματικών της στόχων.
0: Ναι.
1: Εάν για παράδειγμα έρθει η Τουρκία και προσαρτήσει μια περιοχή η οποία εθνικά ή πολιτικά ή με όποιο άλλο τρόπο κοινωνικά είναι ριζικά διαφορετική από αυτήν και ξεκινήσει μια εξέγερση, υπάρχει κάποιες μορφές αντίστασης κλπ. Όπως για παράδειγμα γίνεται τώρα με τους Κούρδους. Έτσι, αυτό είναι κάτι για το οποίο θα πληρώνει κόστος και πληρώνει κόστος αυτή τη στιγμή για τους Κούρδους. Αλλά οι Κούρδοι είναι ένα δεδομένο ζήτημα για την Τουρκία ήδη από το 1923. Δηλαδή αυτό είναι με τις ρυθμίσεις του κατασκευαστή, ναι, ας το πούμε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έτσι. Δεν θέλει να αποκτήσει ξανά
0: κάτι
1: το ίδιο πρόβλημα.
0: Κάτι αντίστοιχο. Η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπω από μια μεριά ότι είδαμε στο πρόγραμμα SAFE που είπαμε τον τρόπο ότι θα μπει από το πλαγίο κλπ. Αλλά τέλος πάντων οι ευρωπαϊκές πολίες δεν βλέπω να ολοκληρώνονται ποτέ.
1: Εννοείται. Και
0: ίσως
1: νομίζω
0: δεν βολεύει και ούτε στους Ευρωπαίους ενδεχομένως.
1: Πολύ σωστά. Είναι μια αμοιβαία απόφαση, θα έλεγα εγώ, ότι η Τουρκία δεν θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και αν τυπικά αυτό δεν οριστικοποιείται και μπαίνουν, ας πούμε, τίτλοι τέλους. Αλλά από την άλλη, όπως και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και με τη Ρωσία, όπως και με την Κίνα, οποιαδήποτε άλλη δύναμη μεγάλη, το Ιράν,
0: ναι,
1: ακόμα και το Ισραήλ. Mm-hmm. Να τονίσω, για παράδειγμα, ότι δεν έχει κόψει δεσμούς η Τουρκία με το Ισραήλ παρά τις εντάσεις και τις συγκρούσεις του Ερντογάν με τον Νετανιάχου και τις δημόσιες δηλώσεις του περί υπεράσπισης των Παλαιστινίων και ότι γίνεται ο ένας από τους πιο σημαντικούς διεθνείς υποστηρικτές των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Παρόλα αυτά, η ΜΙΤ, οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας και η Μοσάντ συνεργάζονται πάρα πολύ στενά ακόμα και υπάρχουν πολύ στενές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Και να προσθέσω επίσης ότι στην κατεχόμενη Κύπρο, όπου υπάρχει πλήρης έλεγχος της Τουρκίας, ναι, οικονομικός και άλλος, mm-hmm, αυτή τη στιγμή τα Ισραηλινά κεφάλαια έχουν αγοράσει τεράστιες περιοχές, όπως έχουν κάνει και στην Κυπριακή Δημοκρατία, στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία, και εμέσως αυτό που έχουν κάνει και στην Ελλάδα, έχουν αγοράσει πολύ μεγάλες εκτάσεις γης ή πώς το λέμε, real estate, για την διαβίωση και, μετοίκηση σε αυτές τις περιοχές. Η Ισραηλινή αστυνομία είχε συλλάβει στην κατεχόμενη Κύπρο έναν καταζητούμενο στο Ισραήλ και οι Ισραηλινές εφημερίδες πανηγύριζαν για το ότι ασκούμε κυριαρχία, ασκούμε έλεγχο σε μία άλλη χώρα. Είναι τέτοιος ο βαθμός επιρροής. Όλα αυτά θα ήταν αδιαπραγμάτευτα για κάποιον σαν τον Ερντογάν. Αλλά ο Ερντογάν σπανίως κλείνει όλες τις πόρτες. Μπορεί να συγκρούεται, μπορεί να φαίνεται κυκλοθυμικός, μπορεί να τα σπάει, αλλά δεν θα τελεσιδικήσει ή σπανίως θα τελεσιδικήσει για κάτι. Δεν έχει, αν έχει ένα όφελος, είναι έτοιμος να κάνει μία υποχώρηση σε μία προηγούμενη θέση αρχής.
0: Μπορούμε αυτό που είπατε γιατί, ότι η Αμερική στην ουσία θέλει την Τουρκία, μήπως, γιατί μέσα Ανατολή ξέρουμε για να ελέγχει κλπ, αλλά μήπως παίζει κάποιο ρόλο προς την Κίνα, σαν τείχος προς την Κίνα ενδεχομένως.
1: Αυτό θα ήταν ένα λογικό, μια λογική υπόθεση. Θα πω ότι η Τουρκία όμως καλλιεργεί πολύ συστηματικά και πολύ προσεκτικά τις σχέσεις της με την Κίνα. Και πάλι θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα, ένα ιδιαίτερα εθνικά ευαίσθητο ζήτημα στην Τουρκία και ιδιαίτερα για κάποιον σαν τον Ερντογάν, ο οποίος προτάσει τόσο πολύ το ζήτημα της εθνικά καθαρής και ορθής πολιτικής. Αυτή τη στιγμή στην Κίνα υπάρχει μία μειονότητα Ουιγούρων Τούρκων, η οποία υφίσταται δίωξη. Κάποιος σαν τον και παλαιότερο Ερντογάν τόλμησε να ψελίσει κάποια κριτική επ' αυτού και από τότε δεν έχει αρθρώσει μισή κουβέντα. Αυτό λέει πολλά για το πώς φαντάζεται, πώς οραματίζεται τη σχέση του με την Κίνα ο Ερντογάν. Αυτό λέει πολλά για το πώς φαντάζεται, πώς οραματίζεται τη σχέση του με την Κίνα ο Ερντογάν.

0: πάρα πολύ καλή να λέει «Εγώ συζητάω με όλες τις πλευρές. Συζητάω και με το Ιράν, συζητάω και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συζητάω και με το Ισραήλ, συζητάω και με την Ελλάδα αν χρειαστεί, ναι, και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με όλους». Άρα έχει τη δυνατότητα να είναι ο μεσάζοντας σε έναν κόσμο που αλλάζει.
1: Να σταθούμε τώρα εδώ πέρα γενικότερα για τη Μέση Ανατολή. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή?
0: Ο ρόλος της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή έχει μία αντίφαση. Mm-hmm. Το ένα είναι να ασκήσει αυτόν τον ρόλο επιρροής τον οποίο σας ανέφερα, που έχει και οικονομικές διαστάσεις και πολιτικές διαστάσεις και πολιτισμικές διαστάσεις ακόμα. Από την άλλη, ιδιαίτερα σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, το ζήτημα της θρησκείας είναι κάτι το οποίο προτάσει πάρα πολύ ο Ερντογάν. Αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν πάντοτε. Και αυτό είναι μία αντίφαση, ένας κύκλος αν θέλετε, τον οποίο ο Ερντογάν καλείται να τετραγωνίσει για να, για να καταφέρει να πετύχει τους στόχους του.
1: Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι σχέσεις με τις αραβικές χώρες?
0: Όλα αυτά είναι μεταβαλλόμενα. Για παράδειγμα, πριν από κάποια χρόνια ο Ερντογάν και η Τουρκία είχαν συγκρουστεί σφόδρα με τη Σαουδική Αραβία με αφορμή τη δολοφονία ενός Σαουδάραβα δημοσιογράφου, το πτώμα του οποίου τεμαχίστηκε από ό,τι φαίνεται από τις σαουδαραβικές μυστικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή οι σχέσεις Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας είναι πάρα πολύ καλές.
1: Ένα άλλο που με εξετάρει, που δεν το συζητάμε συχνά, έχει αναφερθεί μια διαφορετική, είναι το θέμα της Αφρικής. Η παρουσία της Τουρκίας στην Αφρική. Γιατί επενδύει τόσο έντονα σε σχέσεις με τα αφρικανικά κράτη?
0: Η Αφρική είναι ένας τεράστιος πλουτοπαραγωγικός πόρος για την Τουρκία. Μια δυνατότητα, όχι μόνο άσκησης επιρροής και πολιτικής, αλλά και οικονομικής ισχύος. Ήδη από το 2011 ή 2012, αν θυμάμαι καλά, η Τουρκία σε ανύποπτο χρόνο είχε κηρύξει το έτος εκείνο ως το έτος της Αφρικής, και ο Ερντογάν έκανε περιοδίες σε διάφορα αφρικανικά κράτη καλλιεργώντας και ενισχύοντας τις σχέσεις και με το, και με το Σουδάν και με, και με τη Σομαλία κλπ. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει βάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, έχει βάσεις στον κόλπο, και οι Σομαλοί ευέλπιδες εκπαιδεύονται από Τούρκους αξιωματικούς στα τουρκικά. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Πιάνει από την επόμενη ερώτησή μου. Μπορεί η Αφρική να αποτελέσει έναν από τους βασικούς άξονες της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στις επόμενες δεκαετίες?
0: Είναι ήδη. Και αυτή τη στιγμή επίσης, και πάλι πάμε πίσω στην αμυντική βιομηχανία, από τη μία πουλάει εξοπλισμό σε αφρικανικές χώρες και άρα μπορεί να αναπτύξει ακόμα περισσότερα όπλα, αλλά από την άλλη, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η Αφρική μέσω των εξορίξεων έχει τα είδη των πόρων, των μετάλλων, τα οποία χρειάζεται η Τουρκία για να αναπτύξει εκείνες τις τεχνολογίες.
1: Ναι. Και σίγουρα είναι αυτό ότι πουλάει, μεθαύριο μάλλον στην εξωτερική πολιτική, θα παίζει ρόλο το να...
0: Θα κεφαλαιοποιεί πάνω σε αυτό. Ακριβώς. Θα έχει συμμαχίες στα Ηνωμένα Έθνη, στον Οργανισμό Ισλαμικών Κρατών κλπ.
1: Γιατί η Αφρική είναι ένα σημείο το οποίο το έχουν θίξει μια-δυο φορές με την Τουρκία. Αλλά το θεωρούν μακρινό και δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ στην Ελλάδα. Πιστεύω είναι το αντίθετο.
0: Είναι κέριο.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Ελλάδα, να πάμε λιγάκι. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο ουσιαστικής αποκλιμάκωσης ή απλώς σε μια προσωρινή ύφεση των εντάσσεων? Και γιατί επιδιώκουμε μια προσωρινή ύφεση των εντάσσεων και δεν πάμε σε κάτι πιο ουσιαστικό?
0: Μάλλον το δεύτερο θα έλεγα, δηλαδή είναι μια συγκυριακή ύφεση των εντάσσεων. Θεωρώ ότι η Ελλάδα, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν τώρα, επί του εδάφους, η Ελλάδα θα πρέπει να εκτιμήσει και να αξιολογήσει το βαθμό της ισχύω

0: τον οποίο έχει η Τουρκία σε αυτό το παγκόσμιο γεωστρατηγικό γεωπολιτικό στερέωμα και να αναλογηθεί αν μπορεί πράγματι να αναμετρηθεί στα ίσα απέναντί της είτε διπλωματικά είτε στρατιωτικά. Αν δεν μπορεί, θα πρέπει να αναζητήσει άλλες λύσεις όπως είναι η διπλωματία και το διεθνές δίκαιο. Αλλά αυτό το οποίο διακρίνω τώρα και σε σχέση με την Κύπρο και σε σχέση με την Ελλάδα είναι οι συμμαχίες με το Ισραήλ ως αντίβαρο σε μία διαρκώς ενισχυόμενη Τουρκία στο διεθνές στερέωμα. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι κάτι συγκυριακό και πρόσκαιρο και καθόλου στέρεο έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να χτίσει μια πολιτική.
1: Υπάρχει περιθώριο μεταξύ των δύο χωρών για μακροχρόνια σχέση συνεργασίας, δηλαδή να πηγαίνουμε σε μια σταθερότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή, χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικά αποτελέσματα, έτσι?
0: Αυτό έχει να κάνει με το πώς οι κυβερνήσεις των δύο χωρών θα έλθουν να αναμορφώσουν τις σχέσεις τους. Βεβαίως, εάν η Τουρκία έρθει και προσπαθήσει να παίξει ένα ρόλο όπου θα προσπαθεί να ασκήσει επιρροή στην ελληνική κυβέρνηση ή στην κυπριακή κυβέρνηση, βεβαίως αυτό θα ήταν κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Έτσι. Αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά θα πρέπει η Ελλάδα να βρει έναν τρόπο να συζητά με την Τουρκία διπλωματικά και βασικά και κυρίως να μην θεωρεί ότι μέσω των εντάσεων θα μπορεί να ενισχύσει τη δική της θέση απέναντι στην Τουρκία.
1: Μέσα αυτό το κλίμα όμως υπάρχει και η γαλάζια πατρίδα περί της Τουρκίας.
0: Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα έλεγα χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή, ναι, για να συζητήσουμε. Αλλά η γαλάζια πατρίδα και πάλι, θα έλεγα εγώ, είναι ένα ιδεολογικό πολιτικό εργαλείο, πρόγραμμα, το οποίο η Τουρκία μπορεί να χρησιμοποιεί λιγότερο ή περισσότερο κατά το δοκούν και ανάλογα με τις ανάγκες της σε κάθε συγκυρία. Αν δηλαδή η Τουρκία κάποια στιγμή κρίνει ότι η γαλάζια πατρίδα είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ζωτικό για μένα, αλλά υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό, θα το βάλει στην πάντα. Όπως έχει κάνει με πολλά άλλα πράγματα.
1: Είναι κάτι, ένα είδος όπως το Κάζους Μπέλι, που είπε ότι τι ασχολούμαστε με το Κάζους Μπέλι. Ναι, αλλά το έχει στην άκρη εκεί πέρα αφημένο, δεν το παίρνει πίσω.
0: Πολύ σωστά. Όμως αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του τι είπα πριν σε σχέση με τις εντάσεις. Ναι. Δηλαδή το Κάζους Μπέλι είναι μια λέξη η οποία προκαλεί εντάσεις και πολύ εύκολα και πολύ απλά ο Ερντογάν το απαξίωσε.
1: Το υποβαθμίζει. Άμα χρειαστεί όμως θα ανασύρει πάλι.
0: Αν χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται. Γι' αυτό λέω. Ποιος ο λόγος αυτή τη στιγμή να προκληθεί αυτή η ένταση?
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η Τουρκία? Είπαμε πάλι οικονομία, ασφάλεια, εξωτερική πολιτική. Τι από όλα αυτά, να επικεντρωθούμε λιγάκι σε αυτό.
0: Θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η Τουρκία είναι το τι μέλη γενέστε μετά το τέλος του Ερντογάν. Ναι. Αυτό είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα ως προς το τι θα γίνει. Υπάρχουν πάρα πολλοί δελφίνοι, υποψήφοι, διάδοχοι κλπ. Δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη εικόνα και για να σας είμαι ειλικρινής θα βάλω πάλι την ιστορική διάσταση και το τι μας δείχνει η ιστορική εμπειρία. Όταν ο Ατατούρκ πέθαινε, ο Ινωνού δεν ήταν ο εκλεκτός του Ατατούρκ και εν τέλει επεκράτησε ο Ινωνού με την υποστήριξη του στρατού. Δεν ξέρω αν αυτό το ιστορικό προηγούμενο είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει τροχιοδεικτικά. Το σίγουρο όμως, για να πάω για αυτά που ξέρουμε, είναι ότι υπάρχει μια τεράστια βεβαιότητα ως προς το ποιος θα αναλάβει και κυρίως ποιες θα είναι οι πολιτικές του. Γιατί ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κυβερνά τώρα εδώ και 23 χρόνια.
1: Έχει διαμορφώσει μια Τουρκία.
0: Έχει διαμορφώσει, έχει πάρει μια Τουρκία σε μια οικονομική κατάσταση που ήταν τότε και κοινωνική και την έχει φέρει εδώ που την έχει φέρει. Ναι, δεν είναι όλα τέλεια, δεν επικυρώνουμε το ίδιο το αφήγημα του Ερντογάν ότι αυτό είναι μια απόλυτη ιστορία επιτυχίας, ένα απόλυτο success story. Βεβαίως υπάρχουν ρογμές και τρύπες στο αφήγημά του. Από την άλλη, άλλη ήταν η Τουρκία το 2003, μόνο στο διεθνές στερέωμα να το δούμε, και άλλη είναι σήμερα.
1: Είναι σημαντικό στην ουσία ποιος τον διαδεχτεί, έτσι, αλλά από εκεί πέρα μπορεί να καταστραφεί και τα πάντα.
0: Μα γι' αυτό λέω ότι είναι απρόβλεπτο. Τα πάντα μπορεί να γίνουν.
1: Γιατί άμα δούμε και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πώς διοικήσει η Τουρκία μέσα, έχει καταστήλει οποιαδήποτε άλλη φωνή.
0: Πολύ σωστά.
1: Πώς θα μπορούσαμε να δούμε την Τουρκία μετά από 20 χρόνια, ας πούμε? Ποιο θα είναι ισχυρότερο από σήμερα, πιστεύετε?
0: Αυτό που νομίζω η απάντηση προέρχεται από πριν. Δηλαδή τα πάντα θα εξαρτηθούν από το ποιος θα διαδεχθεί τον Ερντογάν.
1: Σωστό, σωστό αυτό. Λοιπόν, καθώς στο τέλος της εκπομπής μας, να ευχαριστώ τον κύριο Αντώνη Χατζηκυριάκου, επίκουρο καθηγητή Οθωμανικής και Τουρκικής Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτιστικής Επιστήμης και Ιστορίας της Παντείου Πανεπιστημίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την όμορφη κουβέντα.
1: Ελπίζω στους ακροατές που μας ακούγανε να δώσαμε μια γεύση τουλάχιστον για την Τουρκία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς μεσημέρι.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Σαλαμίνα, στα Σελήνια, και την εντολή απομάκρυνση των κατοίκων προς την παραλία, αλλά και τη νέα φωτιά που ξέσπασε στο Μιλάκι, στην Εύβοια. Ο Δημήτρης Πέρος στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας μεταφέρει την εικόνα πώς είναι αυτή τη στιγμή. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι η φωτιά στη Σαλαμίνα έχει οριοθετηθεί χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον. Σωστικά έχει σβήσει. Ωραία. Όσο παραμένουν και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων. Το θετικό είναι και αυτό που βοήθησε είναι ότι δεν πνέουν στην περιοχή ισχυρή άνεμη. Ωστόσο, η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε πυκνό δάσος, ανάμεσα σε σπίτια. Και υπήρχε μεγάλη ανησυχία. Δύο φορές ενεργοποιήθηκε το 112 στις 12 και 20 για να ενημερώσει τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και στις 12.30 προκειμένου όσοι βρίσκονται στους οικισμούς Α και Β πανόραμα Σελινίων να μετακινηθούν, να απομακρυνθούν προς την παραλία. Πράγματι, εκκοινώθηκαν αρκετές κατοικίες, Ελένη. Οι φωτιές έφτασαν στις αυλές των σπιτιών και γι' αυτό υπήρχε και μεγάλη ανησυχία των αρχών εκεί. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση με περισσότερους από 90 πυροσβέστες, πάνω από 23-25 αυτοκίνητα. Ενώ τα αέρια μέσα κάποια στιγμή έφτασαν να είναι 6 με 7 και 8 κάποια στιγμή, με ελικόπτερα και αεροσκάφη. Και ήταν αυτά που βοήθησαν ώστε να περιοριστεί άμεσα η φωτιά, ενώ οι πήγες δυνάμεις έδωσαν μάχη προκειμένου να σωθούν οι κατοικίες εκεί των κατοίκων. Μεγάλη κινητοποίηση και της αστυνομίας που πραγματοποιούσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και όπως είπαμε, Ελένη, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ενεργή εστία στο πυρηνό μέτωπο. Έχει ουσιαστικά σβήσει. Υπάρχουν σημεία που βγαίνουν καπνοί και επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις για την ολοκληρωτική κατάσβεση της φωτιάς.
1: Και στην Εύβοια.
2: Να πούμε ότι και στην Εύβοια είχαμε μια φωτιά πριν από λίγο. Μία η ώρα ενημερώθηκε η πυροσβεστική για την περιοχή Μιλάκη, στο Δήμο Κίμηση Αλιβερίου. Και αυτή η φωτιά κοντά στη διάσπαρτη της οικίας. Και γι' αυτό υπήρξε κινητοποίηση και ενεργοποιήθηκε το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ από αέρος ένα ελικόπτερο και 7 αεροσκάφη. Και αυτή η φωτιά ενημερωνόμαστε ότι είναι σε ύφεση.
1: Ωραία,
2: και δεν
1: φαίνεται
2: να λαμβάνουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Και εκεί πρώτη προτεραιότητα ήταν να σωθούν οι κατοικίες των κατοίκων εκεί στην ευρύτερη περιοχή, όπου όπως είπαμε υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Σε αγροτοδοσική έκταση, κυρίως με χαμηλή βλάστηση, ήταν η φωτιά αυτή που εκδηλώθηκε και ανησύγησε τους κατοίκους. Και στις δύο περιπτώσεις, να πούμε, Ελένη, ότι έχουν σπεύσει κλιμάκια του ΔΕΣΤΑ αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, προκειμένου να διευκρινιστούν ακριβώς τα αίτια που εκδηλώθηκαν αυτές οι φωτιές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και πήραν από τις Αιγελικές Αρχές, όπου οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τους κατ' εξακολούθηση εμπρισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης στη Μεσσηνία. Ένας πρώην κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης κατηγορούνται για 7 εμπρισμούς από πρόθεση που φέρονται να τελέστηκαν το 2024 και το 2025, εκ των οποίων 3 σε δασικές και 4 σε αγροτικές εκτάσεις. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διακεκριμένες φθορές και κλοπές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για ενδεχόμενη εμπλοκή τους και σε άλλα αδικήματα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη διαχείριση του αντρευτικού νερού στην περιοχή, απαιτώντας χρήματα από τους αγρότες για την παροχή τους στις καλλιέργειές τους. Όσοι δεν συμμορφώνονταν, γίνονταν στόχος απειλών, εμπρισμών αλλά και καταστροφών και κλοπών του αγροτικού εξοπλισμού. Νέα κλιμάκωση της έντασης έχουμε στη Μέση Ανατολή. Πυροδότησε ο θάνατος 2 Αμερικανών στρατιωτών σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει εντολή να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως και την Τεχεράνη να μιλά για αξέχαστες συνέπειες. Το Ιράν πέρασε άλλη μια νύχτα βομβαρδισμών, απαντώντας με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Η Αθηνά Κορλίρα για περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, οι φρουροί της Επανάστασης έκαναν μία επίθεση στην Ιορδανία που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 2 στρατιωτών Αμερικανών. Να πούμε το ότι η επίθεση έγινε με drones και πυράβλους σε μια βάση στην Ιορδανία. Ναι. Και εκτός από τους δύο στρατιωτικούς που είναι νεκροί, είχαμε ένα αναγνώμονο και τέσσερις τραυματίες. Αυτό πυροδότησε την άμεση αντίδραση του Αμερικανικού στρατού, που εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές, όχι μόνο σε στόχους στρατηγικής σημασίας στο έδαφος του Ιράν, αλλά και σε στόχους που έχουν να κάνουν και σχετίζονται με την εμπορική κίνηση στα φτερνά του Ορμού. Συγκεκριμένα, αυτό που ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ότι οι επιχειρήσεις βασικά αποσκοπούν στο να υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο την ικανότητα του Ιράν στην αυσιπλοεία και βεβαίως έχουν να κάνουν και με στόχους και με την προμήθεια πετρελαίου. Όλα λοιπόν συντείνουν ότι αυτές οι επιθέσεις δεν δείχνουν καμία αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Είχαμε μάλιστα εκρήξεις και στο Ιράν, πάλι με ντρόν, σε μια mm-hmm. βάση του κόμματος του Κουρδιστάν. Είχαμε αρκετούς κατοίκους που βρέθηκαν να πηγαίνουν σε κρυσφύγετα. Ο Τραμπ βεβαίως το γεγονός ότι σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιώτες το χαρακτήρισε πολύ λυπηρό. Mm-hmm. Και βεβαίως είπε ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ να υπάρξουν άλλου είδους τέτοια φαινόμενα και η θυσία σκληραίνει την αποφασιστικότητά μας. Αυτή ήταν η δήλωση που έκανε τόσο αυτός, mm-hmm. όσο και ο Υπουργός Πολέμου, όπως ονομάζεται, ο Πιτ Χέστεκ.
1: Ναι. Τώρα στο ενδεχόμενο να δούμε εκ νέου την ενεργή εμπλοκή του Ισραήλ στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, αναφέρθηκε ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση. Να τον ακούσουμε και επανερχόμαστε, Αθηνά.
4: Σίγουρα μπαίνουμε σε μια φάση που βρισκόμασταν πριν από το περίφημο μνημόνιο κατανόησης. Δηλαδή πλέον όπως βλέπετε αυτές τις ημέρες είναι σταθερά και καθημερινά τα χτυπήματα και από τις δύο πλευρές και μάλιστα τείνουν να είναι και ενισχυμένα. Δηλαδή κάθε ημέρα λειτουργεί σωρευτικά αυτή η συνθήκη και φέρνει μεγαλύτερες σε ένταση και σε αριθμό επιθέσεις. Εάν σε αυτό συνυπολογίσουμε ότι οι τελευταίες εξελίξεις, δηλαδή ο θάνατος των δύο Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία, δημιούργησε μια πολύ μεγάλη πίεση στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος τη μετέφερε σε εντολή για να υπάρξουν και άλλες επιθέσεις και πιο έντονες. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν έχει πολλά πιθανά σενάρια εξέλιξης. Το πιθανότερο είναι η κλιμάκωση και δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει να δούμε να μπαίνει ξανά και το Ισραήλ στην εξίσωση παρά την απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών. Γιατί είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν επιθυμεί να χειριστούν οι ΗΠΑ μόνες τους το μέτωπο της αντιπαράθεσης με το Ιράν και δεν θέλει να κλιμακώσει πέραν από το σημείο το οποίο βρίσκονταν την προηγούμενη φορά.
1: Ναι, Αθηνά, να συνεχίσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές στον Καναδά.
3: Να πούμε το ότι υπάρχει ένας γενικευμένος συναγερμός και όλος ο Καναδάς βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από αυτό το κύμα δασικών πυρκαγιών που σαρώνει τη χώρα πάκρι σ' άκρη. Η ανατολική επαρχία του Οντάριο είναι στο επίκεντρο αυτής της πρωτοφανούς καταστροφής. Είδαμε βεβαίως και εικόνες με τοξικούς καπνούς να πνίγουν τους κατοίκους και των καναδικών πόλων, αλλά και αρκετούς κατοίκους της βορειοανατολικής πολιτείας των ΗΠΑ. Και χθες λέγαμε και για την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι.
3: Ενδιαφέρον έχει να πούμε, Ελένη, ότι σύμφωνα με το Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών του Καναδά, ναι. οι ενεργές φωτιές στην επικράτεια ανέρχονται στο τρομακτικό νούμερο των 896, οι 206 είναι εντελώς ανεξέλεγκτες και βεβαίως η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία, καθώς σε μία μόνο μέρα υπήρξαν 70 νέες εστίες, ενώ έχουν γίνει στάχτη περισσότερο από 28 εκατομμύρια στρέμματα γης. Νομίζω τα νούμερα μιλάνε από μόνο.
1: Φοβερά νούμερα, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθηνά Κορλίρα. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη Αναρτησία του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές, κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος περισσότερα για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Αποστολέ.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ξεκινά την ανάρτησή του σήμερα Πρωθυπουργού με τα θέματα των υποδομών, αφορμή Ο τριπλός κόμβος Σκαραμαλιά, ένα έργο που δρομολογήθηκε παρουσία του, όπως το τονίζει, θα συμπληρώσει ένα εντελές συγκοινωνιακό σύστημα περιφερειακών λεωφόρων και ανισόπεδων κόμβων στη Δυτική Αττική, με ορίζοντα κατασκευής 36 μηνών, και τόνισε ότι θα δώσει σημαντική κυκλοφοριακή ανάσα σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Επισημαίνει βεβαίως και προημερών την επίσκεψή του, αναφέρεται σε αυτή στην Βόρεια Εύβοια, και μεταξύ άλλων το τμήμα του δρόμου Ροβιές Ήλια που παραδόθηκε, αλλά και συνολικά τα έργα τα οποία έχουν συντελεστεί στην Βόρεια Εύβοια, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά το χώρο της υγείας, όπου με αφορμή την αναβάθμιση του κέντρου υγείας Ιστιαίας, επισημαίνει και πάλι ότι το πρόγραμμα για τον εξυγχρονισμό, για την ανακαίνιση συνολικά 110 κέντρων υγείας σε ολόκληρη τη χώρα με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στην ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την αποπληρωμή σε έως 72 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο, και συνολικά στον μηχανισμό προστασίας της κύριας κατοικίας. Επίσης αναφέρεται, τονίζοντας ότι έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα σε 66.406 επιτυχές ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε οφειλές αρχικές ύψους 19 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου. Ιδιαίτερη έμφαση όμως θα πρέπει να πούμε ολοκληρώνοντας, δίνει ο κ. Μητσοτάκης στα θέματα του κράτους δικαίου, με αφορμή τη φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τις προηγούμενες μέρες που μας είχε υπάρξει και ξεχωριστή ανάρτηση από πλευράς του Πρωθυπουργού, ακριβώς. Υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι η έκθεση επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα προοδεύει σταθερά και μετρήσιμα, ότι από το 2020 μέχρι σήμερα οι συστάσεις της Επιτροπής έχουν μειωθεί από 7 σε 4, και φέτος 10 κράτη έχουν περισσότερες συστάσεις από τη χώρα μας και 5 κράτη-μέλη έχουν τον ίδιο αριθμό συστάσεων. Επομένως, τονίζει ο Πρωθυπουργός, απαντώντας βεβαίως στην κριτική που γνωρίζουμε ότι δέχεται η κυβέρνηση ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Απαντά λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα, με βάση τα πλέον επίσημα ευρωπαϊκά συγκριτικά δεδομένα, δεν είναι μια δυστοπία κακών θεσμών και ελληματικού κράτους δικαίου, όπως θέλει να την παρουσιάζει η αντιπολίτευση. Και σε όλο αυτό το θέμα που έχει να κάνει με το κράτος δικαίου, συνδέει και τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι στο κράτος δικαίου κορυφαία αρχή είναι το τεκμήριο της αθωότητας, και αναφέρεται βεβαίως στην αρχιοθέτηση 9 από τις 13 υποθέσεις που, όπως τονίζει, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που όπως τονίζει αποδεικνύει ότι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη. Τονίζω ότι το ίδιο τεκμήριο ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη που υποθέσεις τους θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημμυρηματικές πράξεις και με τις ταχείες διαδικασίες που θεσπίστηκαν για να μην υπάρχει καμία σκιά. Και βεβαίως να πούμε, ολοκληρώνοντας, ότι ο κ. Μητσοτάκης κλείνει την σημερινή του ανακοίνωση με το δικό του αντίο στην Μάρο Κοντού.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Απόστολε Χονδρόπουλε. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να περιγράψει ως success story τις επιδόσεις της κυβέρνησης στους τομείς του ιδιωτικού χρέους και της υγείας, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, και θέτει ερωτήματα που προκύπτουν από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου. Και διερωτάται μεταξύ άλλων τι έχει να πει ο Πρωθυπουργός για την πιο αιχμηρή διαπίστωση της έκθεσης που ο ίδιος επικαλείται και αφορά στον χαμηλό αριθμό διώξεων και τελεσίδικων αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς υψηλού επίπεδου. Σφοδρή επίθεση εξάλλου στην κυβέρνηση εξαπολύει το Κομμουνιστικό Κόμμα, εστιάζοντας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις κυβερνητικές αναφορές για τα έργα υποδομής και την ανάπτυξη. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων το γραφείο τύπου του κόμματος, ο Κυριακός Μητσοτάκης δεν μπορεί να εμφανίζει το στιμητή της διαφάνειας όταν το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ στάθηκε με ευθύνη κυβερνητικών και κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σε συνδυασμό με το πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σημερινό του κυριακάτικο μήνυμα, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως κομματάρχης παλαιού τύπου να γραφεί εκθέσεις ιδεών για το παραχθέν έργο. Λες και ζούμε σε άλλη χώρα, σχολιάζει για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Υπογραμμίζει δε ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδιαίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από πολιτική αλλαγή. Μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση παραμένει υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη δίκη των 4 εν ενεργεία βουλευτών, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνολικά για το έτος 2021 έχουν καταστεί κατηγορούμενα 22 πρόσωπα, πολιτικά και μη. Ενώ η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται και για τα επόμενα χρόνια. Η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα.
6: Καλό μεσημέρι,
1: Μίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Ελένη, και από μένα. Όπως μόλις περιέγραψε και εσύ, λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μέρος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έκλεισε με την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος 4 γαλάζιων βουλευτών, ενώ για τους υπόλοιπους 7 η υπόθεση οδηγήθηκε στο αρχείο. Τι έχουμε να περιμένουμε τώρα σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, με φόντο πάντα την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για αυτήν την τυπογραφία, που μόλις ολοκληρώθηκε το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης με την άσκηση των ποινικών διώξεων, για συνολικά 22 πρόσωπα, πολιτικά και μη, εντός των επόμενων ημερών, οι 22 ποινικά ελεγχόμενοι αναμένεται να λάβουν στα χέρια τους το κλητήριο θέσπισμα που θα σημάνει επί της ουσίας και την αντίστροφη μέτρηση για τον προσδιορισμό της δίκης τους. Και αυτό γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, τα ερευνόμενα αδικήματα και αυτά για τα οποία εν τέλει ασκήθηκε η ποινική δίωξη έχουν πλημεληματικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου βραχή χρόνο παραγραφής που συμπληρώνεται το Σεπτέμβριο. Προκειμένου λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην ολοκληρωθεί αυτός ο χρόνος παραγραφής που θα σημαίνει και την εξάλληψη του αξιοπίνου, έχει ήδη ξεκινήσει και τρέχει τις διαδικασίες αυτές, με βάση βεβαίως και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που προβλέπει fast track διαδικασίες για τα πολιτικά πρόσωπα και σε ό,τι αφορά τα πλημελήματα, για να μιλάμε ακριβώς για την υπόθεση αυτή, προβλέπει σε τρεις μήνες προσδιορισμό μετά την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι πιθανότατα το Νοέμβριο ή λίγο και πιο πριν θα έχουμε τους προσδιορισμούς των δικών, των πολιτικών προσώπων για αυτήν την υπόθεση. Μια υπόθεση όμως που, όπως αναφέρουν πληροφορίες, δεν είναι η τελευταία, καθώς το έχουμε ξαναπεί, δυστυχώς η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μοιάζει με λερναία ύδρα. Έτσι λοιπόν ήδη οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς έχουν στα χέρια τους και αξιολογούν το υλικό που αφορά για το έτος 2022, ενώ υπάρχουν και ανοιχτές δικογραφίες που φτάνουν μέχρι το 2024. Πηγές από το χώρο της δικαιοσύνης επισημαίνουν ότι τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια οι υποθέσεις αυτές σε επίπεδο δικαιοσύνης θα βρίσκονται ανοιχτές, επισημένοντας βεβαίως πάντοτε ότι το τεκμήριο της αθωότητας συνοδεύει κάθε κατηγορούμενο μέχρι να κριθεί αμετάκλητα από την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Μίνα Μουστάκα. Υψηλές οι θερμοκρασίες μέχρι την Τρίτη σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά στα υπηρετικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τις αναφορές περί καύσωνα αντέκρουσε ο μετεωρολόγος Γιάννης Σταματάκης, καθώς όπως τόνισε, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν θα έχουν διάρκεια. Μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση, σημείωσε ότι από την Τετάρτη θα έχουμε αλλαγή του καιρού, με αισθητή την πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη, οπότε και προβλέπεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες.
7: Δεν υπάρχει κάποια έννοια καύσωνα. Οι θερμοκρασίες δεν θα είναι για καύσωνα. Μόνο για δύο ημέρες θα έχουμε τη ζέστη, την πιο έντονη, Κυριακή και Δευτέρα. Είναι για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι. Η Αττική δεν φαίνεται να δημιουργεί συνθήκες καύσωνα, γιατί η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 36 με 37 βαθμούς. Σήμερα τοπικά 38 θα φτάσουν προς το Θριάσιο, την Ελευσίνα και τα δυτικά τμήματα. Ενώ 40 σήμερα θα αγγίξουμε στην Θεσσαλία. 36 με 37 βαθμούς θα αγγίξουμε σε ηλία Αχαΐα λόγω της θαλάσσιας άβρας η θερμοκρασία θα κρατηθεί κάτω από τους 37 βαθμούς σε Αχαΐα και ηλία. Mm-hmm. Σε Μητροκράνη θα φτάσουμε 38 με 39. Σε περιοχές όπως είναι η Πέλα, το Κιλκής και οι Σέρες θα φτάσουμε στους 39 με 40 βαθμούς. Ενώ στην Ανατολική Πελοπόννησο επίσης τοπικά θα φτάσουμε 39 με 40. Στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσουμε τους 32. Το ίδιο ισχύει και για την Κρήτη κοντά στους 34 με 35 βαθμούς. Και στη Θήβα θα φτάσει 39 με 40 βαθμούς. Από την Τρίτη το βράδυ θα έχουμε πτώση κοντά στους 10 με 12 βαθμούς σε όλη τη χώρα. Τετάρτη, Πέμπτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και από ό,τι φαίνεται και στην Αττική. Και θα πέσουμε κάτω από τα φυσιολογικά θερμοκρασιακά στα μέσα της εβδομάδας. Θα καταλάβουμε την πτώση και θα ενισχυθούν και οι άνεμοι, οι βοριάδες. Και η θερμοκρασία θα πέσει κοντά στους 30 με 31 βαθμούς στις μεσημεριανές ώρες.
1: Ευκαιρία για βόλτες αλλά και για αγορές σήμερα, καθώς ανοιχτά είναι τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Ο Σπύρος Χαλκιάς θα μας πει πώς κινείται η αγορά. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ένα ακόμα ζεστό μεσημέρι εδώ, πρώτη Κυριακή, ανοιχτά τα καταστήματα. Με συγκρατημένη λοιπόν αισιοδοξία από την πλευρά του εμπορικού κόσμου έρχεται αυτή η Κυριακή. Για αύξηση μιλούν της κίνησης από τους καταναλωτές αλλά κυρίως τους τουρίστες που παραμένουν στην Αθήνα. Αυτό λοιπόν ελπίζουν ότι θα τους δώσει μια όθηση όπου αναζητά η αγωνάς μια περίοδο που όπως λένε θεωρείται πολύ καθοριστική και κρίσιμη για την πορεία του λιανεμπορίου ως το τέλος του έτους. Από τη μία συγκρατημένη και αισιόδοξοι οι έμποροι, όμως συγκρατημένοι στα ψώνια τους και οι καταναλωτές, οι επιφυλακτικοί ουσιαστικά και με στοχευμένες αγορές, για τα απαραίτητα όμως, με πολύ λίγες τάντες κυκλοφορούν εδώ, δεν είναι αυτές οι υπερβολές που βλέπαμε παλαιότερα, με βασικά την έρευνα σαν όπλο και αγορές κυρίως σε ένδυση και υπόδηση. Ωστόσο όμως αγοράζουν και διάφορα καλοκαιρινά είδη όπως και φωτογραφικές μηχανές αλλά και καλοκαιρινά είδη, air condition, κλιματιστικά και ό,τι έχουν ανάγκη για το καλοκαίρι, ενώ κάνουν όμως αγορές και ηλεκτρονικά μέσα από τις μεγάλες αλυσίδες. Αυτό που λέω λοιπόν, η ένδυση και η υπόδηση εδώ έχει για όλα τα βαλάντια τις τιμές, έχει από τιμές που κάποιοι δεν τις αντέχουν οικονομικά το βαλάντιό τους, όμως όταν κάνεις καλή έρευνα αγοράς, όπως το λένε οι ίδιοι καταναλωτές, μπορείς να βρεις και τιμές πολύ καλές. Να πούμε επίσης ότι σήμερα είχαμε και την πρώτη διαμαρτυρία που έγινε για αυτή την Κυριακή. Έγινε διαμαρτυρία λοιπόν από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων με κεντρικό σύνθημα «Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές και δεν χαρίζουμε καμία Κυριακή στην εργοδοσία». Συγκεντρώθηκα λοιπόν στην Σταδίου και όλου έξω από κατάστημα με κύριο αίτημά τους την καταχώρηση, την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Ζητούν υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης, αυξήσεις στους μισθούς με βασικό μισθό 1.000 ευρώ. Ζητούν 7-ωρο πενθήμερο και 35-ωρο, σταθερή βάρδια και κυλιόμενα ωράρια και ουσιαστικά ζητούν να υπάρξουν λύσεις στα οικονομικά προβλήματα που αφορούν τόσο στις συμβάσεις τους όσο και στην ασφάλειά τους. Και θα κλείσω με αυτό ότι στις 7 υπάρχει μια δεύτερη κινητοποίηση. Έχουν ακριβώς 24 ώρια απεργία και η διανομή και συγκέντρωση στις 7 στην Κηφισίας και Αλεξάνδρας, από εκεί βρίσκεται μία από τις πλατφόρμες των eFood για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες εργασίας και να ζητήσουν τα δικαιώματά τους απέναντι προς τους εργοδότες τους.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Σπύρο Χαλκιά. Πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβρη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο με στόχο την αντιμετώπιση του εργαστικού προβλήματος. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
9: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Οι παρεμβάσεις που ήδη συζητούνται στο Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης περιλαμβάνουν, να το αναφέρουμε μεταξύ άλλων, 5 συγκεκριμένες παρεμβάσεις και είναι οι εξής. Πρώτον, η μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 8 ή 10% αντί 15% που ισχύει σήμερα στα ετήσια εισοδήματα έως 12.000 ευρώ που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από μισθώματα. Στόχος να μειωθούν αντίστοιχα και οι τιμές ενοικίων από τους εκμισθωτές ακινήτων, καθώς εκτιμάται πως η αύξηση της προσφοράς κατοικιών θα συμβάλλει και στη συγκράτηση των ενοικίων. Δεύτερον, θα παραταθεί και για το 2027 το ισχύον καθεστώς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος για 3 χρόνια για τα ενοίκια που εισπράττουν ιδιοκτήτες από κλειστά ακίνητα ή από κατοικίες που μετατρέπουν από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση. Παράλληλα, εξετάζεται να διευρυνθούν τα κριτήρια των αφορολόγητων ουσιαστικά ενοικίων για εκμισθωτές ακινήτων με στόχο την ένταξη περισσότερων κατοικιών στην αγορά. Τρίτον, στο τραπέζι βρίσκεται και η παράταση και για του χρόνου της φορολογικής έκπτωσης για εργασίες ανακαίνησης, ενεργειακής αναβάθμισης και επισκευής ακινήτων. Με το ισχύον καθεστώς, οι φορολογούμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν συνολική έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ, η οποία κατανέμεται σε 5 χρόνια με ανώτατο ετήσιο όφελος 3.200 ευρώ. Προϋπόθεση, Ελένη, αποτελεί η εξόφρηση των σχετικών δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα και διαβίβαση των παραστατικών στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Τέταρτον, θα παραταθεί για ακόμη μια χρονιά η αναστολή επιβολής ΦΠΑ σε ποσοστό 24% στα νεότιμητα ακίνητα που παραδόθηκαν από τις 12 Δεκεμβρίου του 2019 και εντεύθερη, και μέχρι σήμερα δηλαδή. Πρόκειται για αναστολή και πάγωμα της επιβολής του ΦΠΑ για έναν ακόμη χρόνο, γεγονός που αναμένεται να δώσει ανάσα στην αγορά ακινήτων τόσο στις κατασκευαστικές εταιρείες, όσο και τους αγοραστές καινούργιων ακινήτων. Και τέλος, όσον αφορά τον φόρο υπεραξίας ακινήτων, που σήμερα είναι σε ποσοστό 15% που επιβάλλεται στα κέρδη από την πώληση ακινήτου, που υπολογιζόμενα ως η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής αγοράς ενός ακινήτου, η ρύθμιση, ως γνωστόν, αυτή έχει ήδη ανασταλεί με νομοθετική ρύθμιση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Ωστόσο, από κυβερνητικής πλευράς εξετάζεται να παραταθεί και για το 2027 ή ακόμη και να ακυρωθεί οριστικά. Ελένη.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Θάνο Πασχάλη. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και την Ελληνικό Μετρό ζητούν οι πληγέντες ιδιοκτήτες ακινήτων από τα έργα του Μετρό στην Κυψέλη. Ζητούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης στα κτίρια, το είδος των μελετών που θα εκπονήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ποιος θα καταβάλει τις δαπάνες. Οι εργασίες του Μετροπόντικα δεν πρόκειται να αρχίσουν μέχρι να υπάρξουν ξεκάθαρες απαντήσεις από τους πραγματογνώμονες για τα αίτια που δημιούργησαν το πρόβλημα και να βρεθούν λύσεις, διαβεβαίωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Θεοδόση.
10: Είναι πολύ μεγάλος όγκος των ιδιοκτητών, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάζονται από την.
11: Τουλάχιστον 200, έτσι. Μπορεί να είναι και 200, 200 διαμερίσματα.
10: Σωστά. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια παραγνωμοσύνη από την εταιρεία, την Ελληνικό Μετρό, και προσπαθούν να διερευνήσουν και να αποφανθούν για τα πραγματικά αίτια του φαινομένου αυτού. Των πραγμάτων, εμείς που μιλάμε για ένα υπόγειο έργο, προφανώς κάποιο γεωλογικό φαινόμενο εμπλέκεται, το οποίο έχει επηρεάσει και έχει δημιουργήσει αυτές τις καθυζήσεις. Έχουν ακουστεί πολλά σενάρια. Η αλήθεια προφανώς βρίσκεται κάπου εκεί ανάμεσα, με κακή ποιότητα σε δάφη κτλ., με μικρό βάθος εξαφής από το Μετροπόντικα κτλ. Όλα αυτά φαντάζομαι είναι στη διερεύνηση και θα ξεκαθαρίσει, ας πούμε, και το ποσοστό, η βαρύτητα του κάθε παράγοντα που έχει παίξει ρόλο. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ο στόχος προφανώς όλες αυτές τις διαδικασίες είναι να βρούμε και τις λύσεις που απαιτούνται, έτσι ώστε όταν ξαναξεκινήσει ο Μετροπόντικας να είναι με ασφάλεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι στη συνέχεια της πορείας του μπορεί, αν δεν λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, μπορεί να συνεχιστούν και να δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα και στις επόμενες πολυκατοικίες που θα βρεθούν στην πορεία του. Άρα είναι πολύ σημαντικό να βρούμε και το πρόβλημα και να το λύσουμε πριν ξεκινήσουμε πάλι τις εργασίες.
1: Ο Στέφανος Λεμονίδης για την αθλητική επικαιρότητα, για τη μεγάλη στιγμή του Μουντιάλ. Στέφανε, σ' ακούμε. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Όπως το είπες, η μεγάλη στιγμή του Μουντιάλ Ισπανία-Αργεντινή στις 10 το βράδυ. Ένα μάτς που δεν θα είναι μόνο μάτς, θα είναι και υπερθέαμα, καθώς το ημίχρονο οι Αμερικάνοι υπόσχονται τραγούδια, μουσικές.
1: Μεγάλο.
12: Ο Τόμ Κρουζ να πηδάει, ναι, από οροφές. Ναι, ναι, ναι. Πολλά πράγματα. Τελικά
1: μεγάλο ημίχρονο, ε.
12: Συμβιβάστηκαν, αλλά δεν ποιος τους πιστεύει. Είπαν ότι το θέαμα αυτό θα είναι 12 λεπτά, συν 3 λεπτά να μαζέψουν, να συναρμολογήσουν και να αποσυναρμολογήσουν την εξέδρα. Yeah. Βάλε κανένα 20 λεπτό. Τέλος πάντων, εμείς για το Ισπανία-Αργεντινή θα δούμε το μάτς. Ο Μέση προσπαθεί να κάνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, να πάρει η Αργεντινή για δεύτερη συνεχόμενη φορά το Μουντιάλ. Το έχει κάνει μια φορά στο παρελθόν η Βραζιλία, ενώ η Ισπανία θέλει να πάρει το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της. Χθες είχαμε πλούσιο θέαμα, καθώς οι δύο ομάδες έπαιξαν σχεδόν αδιάφορα στην άμυνα. Γαλλία-Αγγλία 4-6, προηγήθηκε η Γαλλία 4-0 στο ημίχρονο, η Αγγλία 4-0 στο ημίχρονο, μετά πήρε μπρος ο Εμπαπέ, μείωσε στον γκολ, αλλά οι Άγγλοι τελικά κερδίσαν με 6-4. Περισσότερα βέβαια θα πούμε στο Sports City που ακολουθεί. Απλά να κλείσουμε και να πούμε ότι στον τελικό του Gdańsk ο Στέφαν Τσιτσιπάς είναι 1-1 με τον Ραφαέλ Κολινιόν. 1-1 στα σετ. Τώρα βρισκόμαστε στο τρίτο σετ και αυτό είναι 1-1.
1: Βεβαίως. Να σε ευχαριστήσουμε, Στέφαν Λεμονίδη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 35 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 94. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Στην παραγωγή ο Γιώργος Παπάζογλου. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ζαμαρία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Ακολουθεί εκπομπή Sport City. Στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

0: Χαίρετε, χαίρετε. 36 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και ναι, είναι η Κυριακή του τελικού. Ακριβώς την καρδιά του καλοκαιριού, 19 του Ιούλη. Με τη Νέα Υόρκη να μοιάζει όπως και το τραγούδι, Μητρόπολη του κόσμου. Σε μια πολύ πολύ πολύ ωραία αντίστροφη μέτρηση. Για να δούμε από τις δύο πλευρές την παγκόσμια πρωταθλήτρια του Λιονέλ Μέση και την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Ανταγωνίζονται για τον νούμερο 1 του κόσμου. Όλα αυτά πριν συμπληρωθεί 24ωρο από μια απίθανη διαδικασία. Γκρίνιαζε χθες ο Στέφανος, τι να τον κάνουμε, λέει, το μικρό τελικό.
1: Φάνηκε. Αδιάφορες ομάδες, χωρίς άμυνες, 6-4.
0: Εντάξει, άμα σε καλέσουν σε κανένα 6-4 να μην πάσεις, να πηγαίνεις στα 0-0.
1: Ναι.
0: Κανονική ποδοσφαιρική παράσταση, όπου έσπασα μια σειρά από ρεκόρ. Και που έχω την εντύπωση ότι μάλλον το χρήσωσε το χάπι για τον Τόμας Τούχελ. Εξού και οι πρώτες δηλώσεις με θέα, ρε παιδί μου, στο 2028. Λέει το Euro και να δούμε και... Να, είδες 6 γκολ πώς θα αλλάζουν τα πράγματα. Στην ρυθμίση του ήχου είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Γεια σου, Μαρία. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής, ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για τα μικρόφωνα θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: Καλώς τα παιδιά, καλώς τα.
1: Τι έγινε, τα καταφέρατε, ε?
0: Τα καταφέραμε, ποιοι είμαστε εμείς.
1: Εσείς οι Αμερικάνοι.
0: Α, εμείς
1: είμαστε. Κάνετε το All-Star Game του NBA, χθες κάνατε το All-Star Game του Μουντιάλ. Αδιάφορες άμυνες, να βάλουμε πολλά γκολ, όπως το All-Star του NBA ήταν ο μικρός τελικός.
0: Έτσι το είδες.
1: Ναι, έτσι το είδα.
0: Όχι. Εγώ είδα 100.000 ανθρώπους ένα γήπεδο να διασκεδάζουν.
1: Διασκέδαση.
0: Να βλέπουν μια τρομερή ποδοσφαιρική παράσταση. Κάποιος από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Ναι, οκ. Φοβερά έτσι, ιδιαίτερο και πληθωρικό το τελικό σκορ. Αλλά και σημάδι μιας νέας εποχής που έρχεται στο ποδόσφαιρο, αν θες την γνώμη μου.
1: Πιστεύεις ότι θα παίζουν σε σοβαρά παιχνίδια έτσι οι ομάδες?
0: Θυμάσαι πως είπα χθες ότι έβαλε όσα γκολ δεν είχαν μπει εδώ και 70 χρόνια σε Μουντιάλ οι Αργεντινοί. Οι Γάλλοι τους πέρασαν. Οι Γάλλοι λοιπόν έχουν ήδη προσπεράσει την Αργεντινή σε αυτή την ιστορία. Είναι ήδη η ομάδα με τα περισσότερα γκολ τα τελευταία 70 χρόνια σε Μουντιάλ. Έφτασαν 20 και έχασαν.
1: Αν πάρει έρχεται πόσα ένα ποδόσφαιρο. Θέλει δηλαδή η Αργεντινή, δύο πρέπει να βάλει.
0: Η Αργεντινή έχει 19. Θέλει ένα να φτάσει τους Γάλλους, ναι. Τους δύο για να τους προσπεράσει στην πιο καλή επιθετική.
1: Ναι, αυτό είναι άνισο όμως, ρε φίλε.
0: Γιατί,
1: γιατί ο μικρός τελικός είναι αδιάφορος. Παίζουν για να παίξουν δηλαδή.
0: Εσύ το λες ότι είναι αδιάφορος.
1: Έλα, ρε φίλε, δεν πρέπει να μετρώνται τα γκολ του Εμπαπέ τώρα στο μικρό τελικό.
0: Το να πάρει
1: σε
0: κάποιος...
1: καμιά μεγάλη διοργάνωση δεν υπάρχει μικρός τελικός.
0: Το να πάρει κάποιο ένα χάλκινο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι τίποτα.
1: Ολυμπιακούς Αγώνες υπάρχει τρίτος. Στα τουρνουά δεν υπάρχει τρίτος. Υπάρχει ο τελικός.
0: Συγγνώμη, υπάρχει τελική κατάταξη.
1: Τελικός.
0: Η οποία
1: τελικός.
0: Πρημοδοτείται.
1: Ποιος είναι πέμπτος, αφού υπάρχει τελική κατάταξη?
0: Επιλέγουν να το φτάσουν μέχρι το 4.
1: Όχι.
0: Λογικό μου φαίνεται.
1: Εντάξει, διαφωνώ, πειράζει.
0: Λογικό μου. Όχι καθόλου. Από τη στιγμή που το ΔΕΛΕΑΡ είναι πολύ μεγάλο οικονομικά, δηλαδή στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, λες πραγματικά τους ταλαιπωρείς στο 3-4.
1: Ναι, το καταργήσαν.
0: Γιατί...
1: το καταργήσαν.
0: Και καλά κάνανε και ναι. Το καταργήσανε. Εντάξει, βεβαίως το αντικατέστησαν με ένα άλλο παιχνίδι, next gen, ok, ναι. Μαζί σου. Εδώ τα χρήματα είναι τρομακτικά. Δηλαδή για κάθε ομοσπονδία η διαφορά του 3 με το 4 είναι εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, άρα, όχι, λοιπόν... το 3 με το 4 είναι μικρή διαφορά. Νομίζω είναι 24 με 27.
0: Είναι 3 εκατομμύρια, είστε μαζί με 27. Δηλαδή, είναι λίγα. Θε να μου δώσει 3 εκατομμύρια και να είναι λίγα, να μην τα ξαναδώσω πίσω.
1: Το 1 με το 3 έχει διαφορά και πολύ καλά κάνει. Τώρα το 3 με το 4 είναι μικρή διαφορά σε σχέση με τα ποσά που διακινούνται.
0: Όπως και να το κάνει, είναι ένα τεράστιο event το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο καταλήγει.
1: Ρε φίλε, θυμάσαι εσύ στα παλιά Μουντιάλ ποιο βγήκε τρίτο?
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Είδες.
0: Αλλά δεν με ενοχλεί κιόλας. Δηλαδή αυτό που είδα χθες το βράδυ δεν μου χάλασε την διάθεση.
1: Δεν είπα ότι με ενοχλεί. Απλά είναι. NBA.
0: Βαρέθηκες να μετράς. Πού να το έγραφες κιόλας.
1: Ναι.
0: Φαντάζω να το έγραφες και έλεγες. Ένα, δύο, τρία.
1: Αν το έγραφες σε εφημερίδα θα τελείωνες μόνο με τα γκολ.
0: Όποιος δεν έχει δει.
1: Περιορισμένο χώρο.
0: Όποιος δεν έχει δει να γράφουμε μάτς σε εφημερίδα και να αλλάζει το σκορ στο τέλος και να σε κυνηγάνε γιατί κλείνει εκείνη την ώρα το φύλλο και να έχεις γράψει κάτι και να το σβήσεις, να το ξαναγράψεις. Όποιος δεν το έχει ζήσει αυτό δεν μπορεί να το διανοεί. Δηλαδή ξεκινάς με 4-0 στο ημίχρονο και είσαι μια χαρά και λες πώς τα κατάφερες έτσι ρε Τούχελ και δεν παίζει ο Σακά και δεν έβαλες τα παιδιά της
1: Arsenal.
0: Στο παχθές για τα παιδιά της Arsenal.
1: Ο
0: Σάκα, ο Ράσφορντ παίζει αλλού. Αλλά το Ράις, Σάκα και Εσέ έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στο χθεσινό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και να κάνεις και τα σχολιάκια σου και να πεις και τα λεμονιδίστικα. Να και τα βγήκαν τρίτη και όχι τέταρτη.
1: Ναι,
0: άρα
1: ναι,
0: θα
1: ναι.
0: Πάρουν και 3 εκατομμύρια. Και ξαφνικά να έρθει ο Μπαπέ. Και να 4-1, και να 4-2, και να 4-3.
1: Ευτυχώς έγινε το 6-4 και κρατάμε τον πρόλογο.
0: Στο 80 έχει χάσει μια τρομερή ευκαιρία, νομίζω, ο Ντεμπελέ.
1: Να ισοφαρίσει, ναι.
0: Να γίνει 4-4 στο 80. Και εκεί λες, σηκώνω τα χέρια.
1: Εγώ να σου πω την αμαρτία μου. Στο 3-0 έπαιξε ανατροπή.
0: Τι ανατροπή?
1: Ότι θα το πάρει
0: η Γαλλία. Είχες τέτοιο
1: ωραίο. Είδες, παραλίγο ήταν.
0: Δεν πήγες μακριά. Ποδοσφαιρικά η Γαλλία στο δεύτερο έχει επιστρέψει 100%.
1: Ναι.
0: Έχει καταφέρει...
1: Στο πρώτο μίχρονο ήταν μαρμαρωμένοι όλοι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, έπαιζαν αυτό το πράγμα που είπες, υποθέτω ότι παίζει ένα ρόλο γιατί είχε αρκετές αλλαγές και οι δύο ομάδες. Έπαιζαν ένα αφελές ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή στο τρίτο γκολ της Αγγλίας έχει ανέβει η άμυνα των Γάλλων στα 80 μέτρα. Δηλαδή έχουν κερδίσει ένα στημένο. Όταν κερδίσει ένα στημένο στο ποδόσφαιρο, κάποιο μένει στα μισά του γηπέδου.
1: Βγάζει ο άλλο μία πάσα.
0: Συνήθω βάζει ένα back, γιατί είναι γρήγορο και είναι πιο κοντό όμω, δεν θα πηδήξει την κεφαλιά, α πούμε. Βάζει ένα back ή ένα δεύτερο, κάτι να έχει μία κάλυψη. Ήταν στα 80 μέτρα όλοι.
1: Όχι μόνο στα 80 μέτρα. Και μετά που έκανε την πρώτη προσπάθεια, αποτυχάνει. Κάνει τη δεύτερη, αποτυχάνει. Πάει την τρίτη, κάνει την τέταρτη με πάσα. Και ήταν πάλι δύο Γάλλοι μέσα στην περιοχή.
0: Μα πώ να γυρίσει. Θέλει ταξί για να γυρίσει από εκεί, από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Ωραίο ήταν εγώ. Ότι δεν με...
1: ίσα
0: δηλαδή που λες ότι είναι από τις ωραίες αναμνήσεις του παγκοσμίου κυπέλου και ήταν και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ασταμάτητος ο Εμπαπέ έγινε ο πρώτος μετά από πάρα πολλά χρόνια που βάζει 10 γκολ σε ένα Μουντιάλ και αυτό έχει να συμβεί καμιά
1: φορά. Το ρεκόρ το έχει ο συμπατριώτης, το Φοντέρ με 14, έτσι,
0: ναι,
1: από τότε.
0: Πριν 300 χρόνια. πρώτο σε assist πέρασε τον Μπελέ σε ένα τουρνουά ο Λίσε, ναι. Ο οποίος έχει κάνει ένα φοβερό, έχει 7 assist, έχει κάνει ένα φοβερό, έχει δώσει τις 5 στον Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όπως είπα, βάλαν 20 γκολ.
1: Τον σημάδευε.
0: 7 δείχνει και ένα ορθό, πώς να σου πω, δείχνει μια ιδέα ποδοσφαιρική.
1: Είναι μια επιθετική αιχμή, ρε παιδί.
0: Ναι,
1: μου,
0: δείχνει μια ιδέα ποδοσφαιρική. Έτσι όπως τον χρησιμοποίησε τον Ολίσιο Ντεσάμ πίσω από το σεντρεφόρ, ναι. Δείχνει ότι είχε.
1: Βέβαια, όπως είπαμε και χθες, μετράνε και οι αγώνες. Πόσους αγώνες είχε δώσει ο Πελέ για να κάνει αυτές τις ασίστ. Τότε παίζανε 6 αγώνες.
0: Ναι, okay, είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο και είναι και ένα μάτς περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα. Μην γίνεις τόσο μακριά στον Πελέ.
1: Αν το πάρεις μακριά, είναι διπλάσια παιχνίδια. Φίλε.
0: Από την άλλη, όμως, δεν μπορείς να μην παραδεχθείς ότι η ταχυδύναμη σε συνδυασμό με την ικανότητα την ποδοσφαιρική που έχουν. Από την άλλη, όμως, δεν μπορείς να μην παραδεχθείς ότι η ταχυδύναμη σε συνδυασμό με την ικανότητα την ποδοσφαιρική που έχουν οι περισσότεροι

0: την Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Γιατί λέγανε όλοι ότι είναι αυτό που είναι, ας πούμε.
1: Μα τότε ήμασταν ξετρελαμένοι με αυτό που έκανε η Ολλανδία. Ναι. Έπαιζε γρήγορα εναλλαγές της μπάλας. Αλλά αν
0: το βλέπεις τώρα το γρήγορα.
1: Slow motion είναι.
0: Το βλέπεις τώρα το γρήγορα και λες, ναι, οκ, okay, γρήγορα, πώς γρήγορα. Δεν κατάφερα να δω παραπάνω από
1: αυτό. Βαρέθηκες, βαρετό.
0: Ήταν πάρα πολύ αργό.
1: Αργό.
0: Πάρα πολύ αργό. Είμαστε 50 χρόνια μετά και λες ότι εκείνο το φοβερό γρήγορο με τις εναλλαγές φαίνεται πιο αργό, ναι, δεν έχει, ας πούμε.
1: Και το μπάσκετ, αν δεις, πάλι είναι βαρετό. Πολύ αργό.
0: Ναι,
1: κατεβάζει την μπάλα.
0: Το μπάσκετ έχουν αλλάξει οι κανονισμοί.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: τα 24 δευτερόλεπτα και
0: με τα 30, το δίποντο, τρίποντο, ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Είναι ένα άλλο παιχνίδι. Αλλά στο ποδόσφαιρο που θα μπορούσε η δομή να είναι πιο κοντά, βλέπει, παιδί μου, ότι είναι τεράστια η διαφορά. Νομίζω ότι η δικαίωση η Ισπανία και η Αργεντινή είναι εκεί. Όχι μόνο, ναι, γιατί.
1: Ναι, έχει δίκιο. Γιατί ο Εμπαπέ χθες μπορεί να κάνει ό,τι έκανε, αλλά στον ημιτελικό ήταν άφαντος. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Εγώ θα έλεγα ότι η Ισπανία είναι η εθνική ομάδα που έχει επηρεάσει περισσότερο το ποδόσφαιρο στον αιώνα μας.
1: Ναι, τα είπαμε και χθες.
0: Είναι δηλαδή πραγματικά και δείχνει το πολύ δύσκολο, ξέρεις.
1: Δείχνει
0: είναι
1: το δρόμο.
0: Όχι, αν θες τη γνώμη μου, το πολύ δύσκολο είναι το ότι το κάνει με μια επόμενη γενιά.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή είχε την ευλογία εκεί γύρω από τη Μασία στα χρόνια του Μέση να εμφανιστεί μια ομάδα η οποία ήταν έτοιμη να το πάει να το απογειώσει. Με τον Ινιέστα, με τον Τζάβι, τον Μπουγιόλ, τον Μπικέ. Η ομάδα που το πήρε το 10, τέλος πάντων, για να μην το ταλαιπωρούμε. Πήρε όλα τα Euro κλπ. Το ότι καταφέρνει μετά από μια δεκαετία να επανέρχεται με μια τέτοιου τύπου κατάσταση, να ξαναπαίζει το δικό της ποδόσφαιρο, να επικρατεί με το δικό της στυλ και να παρουσιάζει ένα σωρό σπουδαίους παίκτες. Αν μη τι άλλο, λες, σου βγάζω το καπέλο.
1: Βέβαια.
0: Είναι πολύ πολύ ιδιαίτερο λοιπόν ότι καταφέρνει αυτό. Από την άλλη, η Αργεντινή είναι αυτή η ιστορία του Λιονέλ Μέση τώρα. Δεν χρειάζεται. Ναι.
1: Είναι η ιστορία της Αργεντινής. Με νίκια και με δόντια παίζουμε πάθος, χτυπάμε, σηκωνόμαστε. Είναι αυτό το αλήτικο ποδόσφαιρο που αρέσει, ρε παιδί.
0: Ζηλεύω τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, γιατί δεν μπορώ να τον δω σαν παιδί το Μέση. Δεν τον είχα εγώ ποτέ το Μέση στο μυαλό μου, ξέρεις, κάτι εξωφρενικό. Δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι ένα παιδί και να βλέπεις το Μέση να παίζει ποδόσφαιρο, παιδί μου.
1: Βγήκε τώρα με αφορμή το Μέση ένα βίντεο. Με παίζανε Ελλάδα-Αργεντινή.
0: Α, με τον Καραγκούνι.
1: Γίνεται fair play. Και πετάει ο Μέση την μπάλα out αντί να τη δώσει στους αμυντικούς
0: για να πιέσουν.
1: Ναι. Και πάει ο Καραγκούνης και του πουλάει το δάχτυλο και βγαίνει ο Μαραντόνα και του λέει.
0: Καραγκούνης, του φώναζε Καραγκούνης. Ναι, okay. Είναι πολύ ωραίο ο Μέση. Είναι το τέλειο αθλητικό πρότυπο. Δεν είναι μόνο ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής. Δεν έχει αυτό που άρεσε εμάς ο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά έχει όλα εκείνα που λες, τι ωραίο πράγμα είναι ο αθλητισμός.
1: Ναι, αλλά ο ένας είναι το καλό παιδί και ο άλλος το κακό παιδί. Εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Εγώ είμαι το κακό παιδί πάντως.
0: Εμείς μεγαλώσαμε με το κακό παιδί. Δεν ξέρεις, γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρεις πώς είναι να είσαι παιδί και να βλέπεις τώρα το Μέση.
1: Ναι, σωστά.
0: Τους βλέπω να τσακώνονται Μέση Ρονάλντο και δεν το καταλαβαίνω. Αλήθεια δεν το καταλαβαίνω.
1: Και ούτε εγώ.
0: Ούτε μπορώ να διανοηθώ ότι πιστεύει κάποιος ότι ο Ρονάλντο, ας πούμε, είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό το πράγμα. Είναι συνωνυμία με έναν τύπο ο οποίος ήταν 10 φορές καλύτερος παίκτης από αυτό να είναι. Ο Ρονάλντο Ναζάριο, γιατί πιτσιρικά τον είναι Ναζάριο το Ρονάλντο τον Βραζιλιάνο.
1: Α, ναι.
0: Γιατί ο Ρονάλντο είναι καταχωρημένο αυτό στο μυαλό του, παιδί μου, ναι. Δεν μπορείς να διανοηθείς ότι μπορεί να πιστεύουν στα αλήθεια, ας πούμε, ότι αυτός ο Ρονάλντο είναι καλύτερος από τον Βραζιλιάνο.
1: Αυτός ο Ρονάλντο όμως του βγάζουμε το καπέλο, γιατί είναι ένας βιομηχανοποιημένος παίκτης. Δούλεψε πολύ το κορμί του, τη φυσική του κατάσταση, το άλμα του. Είχε φοβερά φυσικά προσόντα. Θα μπορούσε να κάνει στίβο, θα μπορούσε να παίξει μπάσκετ, θα μπορούσε να κάνει τα πάντα αυτός ο τύπος, που δεν μπορεί να τα κάνει ο Μέση.
0: Είναι ο Λεμπρόν του ποδοσφαίρου,
1: αυτό είναι. Ο Μέση έχει την τεχνική και την ηφυΐα, ρε παιδί μου.
0: Σου δίνει την εντύπωση, Ρονάλντο, ότι
1: είναι εξωπραγματικός.
0: Από κάποιο εργαστήριο. Ότι είναι ένας τύπος που έχει τις τέλειες αναλογίες, την τέλεια δύναμη, την τέλεια ταχύτητα. Και δεν τυχαίο ότι ακριβώς επειδή αυτό ήταν το μεγάλο του προσόν,
1: όσο μεγαλώνει αυτό.
0: Το βλέπεις λίγα. Ενώ ο άλλος που ήταν με την μπάλα στα πόδια.
1: Και με το μυαλό.
0: Πιστεύω ότι και 60 χρονών έχει δει ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί με τον Χατζηπαναγή.
1: Όχι, τον έβλεπα ζωντανό.
0: Επειδή μου υπάρχει ένα βιντεάκι στην παραλία.
1: Α.
0: Που παίζει με ένα μπαλάκι του τένις.
1: Όχι.
0: Είναι πόσο είναι ο Χατζηπαναγής τώρα.
1: Ναι.
0: 70 έχει φτάσει. Ναι. Πόσο έχει φτάσει. Ακόμα και τώρα λοιπόν ο Χατζηπαναγής την εξαφανίζει.
1: Ναι.
0: Αυτό συμφωνεί με το
1: Μέση. Αυτό είναι με το Μέση. Έτσι γεννήθηκε.
0: Ναι, υποθέτω δηλαδή ότι και σε 4 χρόνια από τώρα, εάν για κάποιο λόγο έπρεπε να παίξει ένα μουντιάλ.
1: Να 10 λεπτά.
0: Αυτό έλεγα για αυτό το μουντιάλ. Ότι θα μπορεί να παίξει 10 λεπτά. Έτσι νόμιζα. Υπάρχει μια φημολογία ότι ήδη του έχει δοθεί η χρυσή μπάλα, ότι την κέρδισε μέσα από το παγκόσμιο κύπελο, ότι θα είναι ο MVP ούτως ή άλλως του Μουντιάλ, ανεξάρτητα με το αν θα το κατακτήσει ή όχι. Δεν το λες άδικο.

0: Είναι παράσταση όλο αυτό που, ναι. που έχει κάνει. Είναι ο καλύτερος Μέση όλων των εποχών σε, σε παγκόσμιο κύπελλο. Από την άλλη, το ταιριαστό θα είναι να το πάρει κιόλας η Αργεντινή για να είναι MVP. Το σωστό είναι ο MVP να προέρχεται από τον νικητή.
1: Στο ποδόσφαιρο υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Ότι ο MVP πρέπει να είναι και ο νικητής, ρε φίλε. Αυτός που βοήθησε την ομάδα να το πάρει το κύπελλο. Τώρα να είναι δεύτερος και να βγει MVP είναι λίγο.
0: Ναι, δεν ξέρω στην περίπτωση του Μέση, γιατί η περίπτωση του Μέση είναι ειδική, όπως καταλαβαίνεις. Όλες αυτές οι
1: ιστορίες. Εγώ πάντως είμαι της άποψης ότι ο MVP πρέπει να βγαίνει από τον νικητή.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ξέρει το κοινό, όταν βρισκόμαστε σε μια μεγάλη διοργάνωση, μας βάζουν και ψηφίζουμε στο ημίχρονο. Άρα έχει συμβεί και το εξής φοβερό, ας πούμε, να βγει MVP κάποιος που μέχρι το ημίχρονο σάρωνε. Και στο τέλος έχασε η ομάδα.
1: Στο βόλεϊ που έρχονται πριν παιχτεί το tie break και λέει ψηφίστε έναν από τη μια ομάδα, έναν από την άλλη. Τι λέτε ρε παιδιά. Περιμένετε, τελειώσει το μάτς. Σιγά την καθυστέρηση.
0: Να. Λέει εδώ ένας φίλος τι έλεγε ο Μαραντόνα στον Καραγκούνη. Είναι φοβερό το πόσο έντονα χαράζεται το παγκόσμιο κύπελο στις μνήμες των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Μπορείς να θυμάσαι ένα σωρό πράγματα μπορείς να θυμάσαι.
1: Yeah.
0: Τέτοιου τύπου λεπτομέρειες. Υποθέτω ότι και το μεγαλύτερο παράσημο στην καρδιά του Καραγκούνη αυτό είναι. Ότι κάποιος τον έβρισε ο Μαραντόνα.
1: Ασχολήθηκε ο Μαραντόνα μαζί του.
0: Ρε, τον έβρισε ο Μαραντόνα. Έχει να λέει ο Καραγκούνης. Τον είδα τώρα σε μια φωτογραφία με τη Σακύρα. Τον είδες.
1: Ποιον? Τον Καραγκούνη.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί.
0: Ήταν εκεί, ναι. Και κάποια στιγμή τον είδα. Δηλαδή αυτά είναι τα πραγματικά παράσημα στο ποδόσφαιρο. Τι είναι? Με έβρισε ο Μαραντόνα εκεί. Ναι, έχω παίξει με Μαραντόνα. Το λέγανε χρονιά και οι φίλοι του ΠΑΟΚ ότι εμείς στην Τούμπα είδαμε τον Μαραντόνα.
1: Του πετάξαμε πέτρες, του
0: πετάξαμε πέτρες τον Μαραντόνα.
1: Ασχολήθηκε μαζί μας.
0: Είπε ο Μαραντόνα τι είναι αυτό το πράγμα, τι εδώ δεν έχω ξαναπεράσει από τέτοια αέρα. Ήτανε παράσημο σε μια τέτοιου τύπου ωραία ιστορία.

0: Λοιπόν, σου έχω καλούδια.
1: Τι?
0: Έχει κάνει η UEFA ένα θέμα για
1: να
0: τους
1: πούμε μια
0: καλύτερη
1: πληροφορία.
0: Να πεις ήρθες.
1: Παιδιά, όσοι ετοιμάζεστε να ράξετε, να παραγγείλετε μπύρες, σουβλάκια, κοτόπουλα, πίτσες,
0: μην το κάνετε.
1: Να αναθεωρήσετε, γιατί θα υπάρχει πεντάωρη στάση εργασίας από τους εργαζόμενους των δύο μεγάλων εταιριών. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το θάνατο 20χρονου συναδέλφου του σε τροχαίο δυστύχημα στην Αγία Παρασκευή, ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, δουλεύουν πολλές ώρες.
0: Οι εταιρείες delivery, οι οποίες δουλεύουν σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά πια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, ναι. Okay.
1: Οι εργαζόμενοι κάνουν, δεν κάνουν οι εταιρείες.
0: Ναι, έτσι, οι εργαζόμενοι στις εταιρείες.
1: Άρα, πάρτε τα μέτρα σας, μαγειρέψτε μόνοι σας ή πάρτε σουβλάκι από το μεσημέρι.
0: Όχι, ρε φίλε, πας εκεί, πας στο σουβλατζίδι, όχι, λες, όλο
1: πας,
0: τόσα,
1: ναι, ναι,
0: το,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είναι τόσο πρόβλημα, σιγά, ναι. Μπορείς να το εκμεταλλεύεις μια δεκαετία το βράδυ.
1: Πολύ δύσκολο, ναι.
0: Σου θυμίζω επίσης ότι έχει μισή ώρα break στο...
1: ναι, σωστό.
0: Οπότε μην αγχώνεσαι, εύκολα, 11 η ώρα το βράδυ τρως. 648 πάσες ο Ρόδρυ, νούμερο 1 στην στατιστική, έτσι καταπιανόμενοι με τους αριθμούς. Κάνει φοβερό μου διάλειμμα, φίλε, ο Λεάντρο Παρέδες, και τον έχουν αδικήσει πάρα πολύ γιατί πέφτουν όλα τα φώτα στον Μέση. Ο Παρέδες μπήκε και άλλαξε την 11η της Αργεντινής στα νοκάουτ. Ο Παρέδες έχει γυρίσει στην Boca Juniors. Δεν έκανε σπουδαία καριέρα, ενώ ήταν στην Παρή και στη Ρώμα, νομίζω, στην Ευρώπη. Δεν έκανε την καριέρα που θα περίμενε κανείς. Και ο Έντσο Φερνάντες είναι σκυλιά του πολέμου στη μεσαία γραμμή για την Αργεντινή, αλλά νομίζω ότι ο Παρέδες το αξίζει λιγάκι παραπάνω. Είναι unbeaten, λέει, unbeaten 37 παιχνίδια. Είναι αίτητη 37 συνεχόμενα παιχνίδια η Ισπανία. Έχει χάσει τελευταία φορά από την Κολομβία 1-0 το Μάρτιο του 24 η Λαρόχα. 27 νίκες και 10 ισοπαλίες έχει από τότε. Έχασε κάποια στιγμή στα πέναλτι από τους Πορτογάλους στο Nations League. Δεν θεωρείται ήττα. Στα πέναλτι, οι περισσότερες τρίπλες στο τουρνουά ανήκουν στον Λαμίν Γιαμάλ, παρότι δεν έχει κάνει κάτι φοβερό έως εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν έχει η Ισπανία το στίγμα του. Θα περίμενε κανείς να είναι λίγο πιο γκάζια, μπορεί να κρατάει το καλύτερο για το τέλος. Έχει ολοκληρώσει 30 τρίπλες, για να καταλάβεις έτσι περίπου την διαδικασία. Εμπαπέ είναι 24, ο Βινίσιος 23, ο Μέση 22 και ο Ζερεμί Ντοκού στους 21. Ποιος είναι εκείνος ο μέτριος που έκανε τις περισσότερες τρίπλες σε ένα τουρνουά?
1: Ποιος?
0: Για σκέψου, ρε παιδί μου.
1: Που, σε αυτό το τουρνουά.
0: Όχι, συνολικά στην ιστορία του Μουντιάλ.
1: Ο Πελέ.
0: Ο Πελέ. Γι' αυτό είσαι Βραζιλία, γιατί δεν μπορούσε ποτέ να καταλάβει ποδόσφαιρο. 53 στο Μεξικό του 1986. Ποιο?
1: Α, ο Μέση.
0: Ο Μέση.
1: Ποιο?
0: Ο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα το 1986. 46 έκανε ο Μέση το 14 στην Βραζιλία και είναι το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ. 53 λοιπόν το 86, ήταν 27 χρονών ο 26 ο Μαραντόνα, 27 ο Μέση στη Βραζιλία. 19 γκολ είναι 2,71 ο μέσος όρος της Αργεντινής ως εδώ. Είναι όντως τα περισσότερα από το 70 και μετά. Η Βραζιλία έχει πετύχει 22 γκολ το 50. Η Γαλλία είχε πετύχει του Φοντέν 23 γκολ το 58. Η West Germany, ναι, στο, ναι, θαύμα της Βέρνης, είχε 25 γκολ το 54. Και την ίδια χρονιά, στο ίδιο τουρνουά, υπήρχε άλλη μια μέτρια ομάδα, τη λέγανε Ουγγαρία,
1: ναι,
0: του Φέρεντς
1: Πούσκας. Ναι,
0: και δεν έβαλε πολλά. Τελικά σταμάτησε μόλις στα 27. Η Ισπανία έχει σκοράρει 13 φορές. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και δεν έχει κανένα σκόρερ ιδιαίτερο από την εποχή του Μπούντρα Γκένιου.
1: Την άμυνά της δεν μας είπες.
0: Δεν θα πω τίποτα, γιατί είδα τη φίλη μου την Κωνσταντινά, μπαίνει δελτίο ειδήσεων. Όταν γυρίσουμε θα πούμε τα υπόλοιπα στατιστικά.
1: Μισό λεπτό να πω στην Κωνσταντίνα, η οποία δεν της αρέσει το τένις και δεν παρακολουθεί Τσιπά.
0: Γιατί έχει γούστο.
1: Κέρδισε ο Τσιτσιπάς 13ος τίτλος της καριέρας του, 6-4-6-7-6-3 στο Γκντάνσκ. Και ο Τσιτσιπάς μετά από 2 χρόνια περίπου.
0: Πάρα πολύ καιρό.
1: Παίρνει.
0: Πραγματικά θα τον βοηθήσει πάρα πολύ να αλλάξει την ψυχολογία του.
1: Και το βράδυ παίζει και στο Athens Open, πώς λέγεται αυτό, στον τελικό η Ξάκαρη.
0: Το παράξενο θα ήταν να έφευγε από τον Γκντάνσκ ο Τσιτσιπάς να παίξει και το βράδυ.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Σελήνια της Σαλαμίνας. Οι κάτοικοι μέσω του 112 κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την παραλία, καθώς η φωτιά έκαιγε ανάμεσα σε σπίτια. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλάκη Ευβοίας. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική Βιωτία Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Υψηλές οι θερμοκρασίες μέχρι και την Τρίτη σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά στα υπηρετικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Σταματάκη, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 984, αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Τετάρτη με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη, οπότε και προβλέπεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις εισαγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες 10 ετιών. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο, και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο, θέλει και μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Τα εμπορικά θα λειτουργήσουν έως τις 6 το απόγευμα και έως τις 8 το βράδυ τα πολυκαταστήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη, από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 35 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στου Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβι Πέρος. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

0: 7 λεπτά μετά τις 3 ήταν ζημίες στον Αθήνα 94 και σε Sport City πράξη δεύτερη. Το πάμε κουβεντιάζοντας για τον τελικό το βράδυ στις 10 New Jersey Stadium. Ναι, χαμούλης γίνεται στη Νέα Υόρκη από νωρίς για την Ισπανία και την Αργεντινή. Λέγαμε κάτι στατιστικά. Θες να συνεχίσουμε στο δρόμο?
1: Ναι,
0: που...
1: για συνέχισε.
0: Ναι, λέει ότι η Αργεντινή έχει σκοράρει τουλάχιστον 2 γκολ σε συνεχόμενα 13 παιχνίδια σε παγκόσμιο κύπελο, που είναι ρεκόρ. Όντως αυτό το τουρνουά έτσι το πηγαίνει από την αρχή. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι το κουβαλάει από το προηγούμενο, δηλαδή ότι έχει ένα τόσο μεγάλο σερί, και αυτό καταλαβαίνεις ότι αποκτάει διπλή αξία, γιατί πλέον θα τη δούμε απέναντι στην καλύτερη άμυνα όλων των εποχών σε παγκόσμιο κύπελο. Τι άλλο να σου πω, ο Μέση έχει σκοράρει 8 γκολ, οκ. Okay.
1: Ο Εμπαπέ όμως βγαίνει πρώτο σκόρερ, έτσι, 10 έχει.
0: Ναι, μετά το χθεσινό, ναι. Μιλάμε για τα νούμερα του.
1: Είδες ότι και εδώ πέρα δημιουργεί ένα πλαστό ρεκόρ.
0: Ποιο είναι το πλαστό ρεκόρ?
1: Ο μικρός τελικός, ρε φίλε, του επέτρεψε να βάλει 2 γκολ. Το θέμα είναι να βάζει 2 γκολ στον τελικό.
0: Έχεις φαγωθεί. Έβαλε 2 γκολ και στον προηγούμενο τελικό.
1: Εντάξει.
0: Αμφιβάλλεις για τον Εμπαπέ?
1: Όχι, δεν αμφιβάλλω. Θα μπορούσε να βγει άλλος πρώτος σκόρερ, αυτό λέω.
0: Ναι. Λέει ότι ο Ουνάι Σίμον, ο οποίος είναι μια φοβερή. Φοβερή ιστορία, είναι ο πορτιέρο της Μπιλμπάου, είναι ένας τύπος ο οποίος δεν έχει social media, δεν έχει τίποτα.
1: Ναι.
0: Είναι ένας τύπος πολύ πολύ ήσυχος γενικά, που δεν του ταιριάζει όλη αυτή η φασαρία που γίνεται γύρω του. Είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας του τουρνουά, προφανώς, το καταλαβαίνει φαντάζομαι ο καθένας. Τον ρωτήσανε για τα social media και είπε, ξέρετε λέει, εγώ πέρσι ήμουν διακοπές στην Ελλάδα και δεν με γνώριζε κανένας. Ξέρετε λέει, τι ωραία πέρασα. Ναι, είναι μια τέτοια ιστορία. Έχουν αυτό το προφίλ οι Βάσκοι γενικά, έτσι το χαμηλών τόνων. Τι άλλο έχω να σου πω, ότι έχει βάλει έξω από την περιοχή, λέει, 5 γκολ η Αργεντινή, και αυτό είναι ένα από τα ρεκόρ της στην συγκεκριμένη διαδικασία. Τελευταίο ήταν και το γκολ του Έντσο Φερνάντες, που επί της ουσίας άλλαξε την ιστορία του ημιτελικού. Τι άλλο. Εντάξει, αυτά, ότι έχει, ναι, όχι κάτι πολύ πολύ σοβαρό, κυρίως τα νούμερα ευνοούν τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή, γιατί βάζει τα πολλά τα γκολ, γιατί το Μέση και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Να δούμε αν αυτό μπορεί να έχει και μετάφραση άλλου τύπου, δηλαδή να επιβεβαιωθεί και στο χορτάρι. Τι σ' άρεσε στην Ισπανία σε όλη αυτή τη διαδρομή, δηλαδή αν σου πει κανείς τι θα θυμάσαι από αυτή την Ισπανία, τι λες?
1: Περιμένω το τελικό.
0: Περιμένω τον τελικό για να καταλήξω ότι σου άρεσε στην, ναι, Ισπανία. Ναι, ναι. Δηλαδή, ακόμα είσαι.
1: Εντάξει, αυτό το πράγμα που το έχει αναλύσει κατά επανάληψη. Παίζει άμυνα κρατώντας την μπάλα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, δεν είναι αυτό που έκανε η Αγγλία 11 πίσω και άιτε, ό,τι γίνει. Ξέρει να παίζει άμυνα κρατώντας την μπάλα. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Έτσι.
0: Φοβερή ικανότητα.
1: Και φοβερή τεχνική. Και μπάλα και...
0: Για να καταλάβεις τι σημαίνει κορυφαίες ποδοσφαιρικές ακαδημίες. Εχθές παίζει ο Ολυμπιακός ένα φιλικό με τον Άγιαξ. Okay. Γίνεται σε ένα προπονητικό πίσω από, τα... από εκεί που και στο το κέντρο, το προπονητικό που έχει ο Άγιαξ. Παρά το είδες το μάτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Είδες τις γραμμές στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι. Τις
0: πρόσεξες γραμμές αυτές. Ναι. Ξέρεις αυτές τις γραμμές.
1: Τι θα κάνουν δύο γήπεδα, τι.
0: Όταν ήρθε στην Ελλάδα ο Τενκάτε για τον Παναθηναϊκό, ο Τενκάτε ο οποίος έρχεται από την παραγωγική διαδικασία, ναι, της Ολλανδίας, ήταν στον Άγιαξ Ακαδημίες, τον είχε μετά ο Ράικαρντ μαζί του στην Μπαρτσελώνα κλπ. Φοβερά διαφημισμένος. Νομίζω είναι ο προπονητής που έχει επιλέξει, είναι στα χρόνια του Νίκου Πατέρα η επιλογή του.
1: Μπράβο,
0: Τενκάτε.
1: Ναι.
0: Μετά παίρνει ο Νιόμπια στο πρωτάθλημα. Όταν λοιπόν πήγε ο Τενκάτε στο προπονητικό του Παναθηναϊκού, ήταν ακόμα στην Παιανία, ζήτησε να μπουν αυτές οι γραμμές. Και τον κοιτούσαν σαν τρελό, ότι θα μας χαλάσει το γήπεδο. Τι αυτά που κάνετε, αυτούς τους ασβέστες. Σε πληροφορώ ότι αυτά είναι οι βάσεις για να μάθουν οι ποδοσφαιριστές να πατάνε τα τετραγωνικά τους στο γήπεδο. Δηλαδή τα
1: που
0: κουκιά
1: να τοποθετούνται
0: αυτά,
1: οι παίκτες.
0: Ναι, παίζεις αριστερό μπακ.
1: Ναι.
0: Είχε μια γραμμή λοιπόν, πώς το λένε,
1: κάθετη
0: ναι, σε όλο τον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Από την γραμμή του out μέχρι τη γραμμή αυτή, εσύ που είσαι αριστερό μπακ, ναι, μπαίνεις εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Εδώ μπαίνεις, εδώ βγαίνεις.
1: Ναι.
0: Δεν κουνιέσαι από αυτό.
1: Ναι.
0: Εδώ επιτίθεσαι, εδώ αμήνεσαι.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα παιδάκια αυτά που ξεκινάνε από 7,
1: από
0: 8, 10 χρονών.
1: Να πειθαρχούν και να εντάσσονται σε ένα σύστημα.
0: Αντιλαμβάνονται συγκλονιστικά αυτό που λέγεται position στον αθλησμό. Δηλαδή, το πού πρέπει να σταθώ. Το πώς πρέπει να είμαι στην διαδικασία. Το πώς πρέπει να πατήσω σωστά το γήπεδο. Και το δεύτερο κομμάτι που χρησιμοποιούν αυτά τις γραμμές είναι οι κατοχές στους μικρούς χώρους. Δηλαδή σε αυτά τα τετραγωνάκια που είδες εκεί μέσα. Μπορεί να μαζεύονται τρεις ή τέσσερις να δημιουργούν υπεραριθμία. Ναι, κατάλαβες λοιπόν πως η Ισπανία αμήνεται με την μπάλα στα πόδια. Η Ισπανία αμήνεται με την μπάλα στα πόδια γιατί ο τρόπος που πατάει το γήπεδο είναι εξωφρενικός. Ισπανία έχουν μια τεράστια σχολή πλέον και πατάει και στην Ολλανδία γιατί είναι πίσω από την Μπαρτσελώνα. Και το αμέσως δεύτερο είναι αυτή η μεγάλη της ικανότητα με αυτό το ρόντο που κάνουν συνέχεια. Αυτό το. Θυμάστε το λέγαμε κορόιδο.
1: Ναι.
0: Τι κάνουν οι Ισπανοί, παίζουν κοντά. Δημιουργούν υπεραριθμίες, αλλάζουν γρήγορα την μπάλα με αυτόν τον τρόπο. Δεν κρατάνε την μπάλα συνέχεια. Αυτό συμβαίνει μέσα στους μικρούς χώρους. Αυτό σημαίνει λοιπόν να έχω κορυφαίες υποδομές. Και δεν θα ήταν ίδιος παίκτης ο Μέση, εάν δεν είχε μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στη
1: Μασία. Αν έμενε στην Αργεντινή, θα ήταν άλλος παίκτης.
0: Εάν δεν ήταν στη Μασία. Εάν δεν ήταν σε αυτό το έργο τέχνης, είναι στην πραγματικότητα, αναπτύσσει τους καλύτερους.
1: Είναι ακόμη.
0: Φίλε, ο Γιαμάλ από εκεί βγήκε. Όλα αυτά τα παιδιά από εκεί βγαίνουν. Καταφέρνουν, έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο το σκάουτινγκ, να τους βρίσκουν 9, 10, 11, 12, να μαζεύουν τα πάντα και να πηγαίνουν. Ο Ρόκα, που ήρθε τώρα στον Ολυμπιακό, έπαιξε χθες για μερικά λεπτά, είναι παιδί της Μασία, ο οποίος δεν τα κατάφερε. Τον εντοπίσανε 10-11 χρονών.
1: Λογικό, ναι.
0: Πήγε μέχρι τα 14. Κάποια στιγμή σου χτυπάνε την πλάτη και σου λένε κάπου αλλού, ας πούμε. Δεν είναι καλός. Μια χαρά καλός είναι.
1: Καριέρα επαγγελματία. Η Μπαρτσελώνα δεν είναι.
0: Ναι, δεν τον επέλεξε η Μπαρτσελώνα. Δεν είναι. Αυτό συμβαίνει. Έβγαινε και ο Φάμπρικας μικρός, έβγαινε και ο Πικέ μικρός και κάτι κάναν στη ζωή τους. Okay. Θέλω να πω όμως ότι στην πραγματικότητα η Ισπανία είναι πολύ ωραίο γιατί τους βλέπεις και αναπτύσσονται αθλητικά τα τελευταία χρόνια σε όλα τα σπόρ, και στον μπάσκετ την επόμενη.
1: Αδερφέ,
0: δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τις επόμενες γενιές.
1: Η Ισπανία έκανε το εξής απίστευτο, που δεν το κάναμε φυσικά ποτέ εμείς. Άλλαξε την ιστορία του αθλητισμού της με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Γιατί δούλεψαν πάνω σε αυτό σε όλα τα σπορ. Στο πόλο είναι πρώτη, στο μπάσκετ είναι πρώτη.
0: Ήταν επανεκκίνηση στην πραγματικότητα το 1992.
1: Και όχι μόνο, και επανεκκίνηση της πόλης της Βαρκελόνης, γιατί τη φτιάξαν κούκλα. Ναι. Βγάλαν το μέτωπο στην παραλία. Εμείς κάτι κουφάρια έχουμε στην παραλία.
0: Εμείς τα έχουμε πεταμένα.
1: Πεταμένα, ναι. Τώρα, και τώρα που γίνεται αυτό το πλάνο αναβάθμισης της παραλιακής, παραλιακού μετώπου. Ναι, επιχειρήσεις θα γίνουν. Και το γήπεδο beach volley δεν υπάρχει πουθενά.
0: Μα είναι φοβερή υπόθεση με τον Ολυμπιακό.
1: Εμείς τσιμέντο να πουλάμε.
0: Και τον μπάσκετ του Ολυμπιακού, ο οποίος σημειωτέων τελικά θα παίξει στο γήπεδο της ΑΕΚ. Στην Σαν Λαρίνα, θα λιώσει για την επόμενη χρονιά. Το γήπεδο του Taekwondo δεν μπορεί να παίξει σε μπάσκετ. Είναι τέτοια η εγκατάσταση που δεν μπορούν να παίξουν.
1: Γιατί ρε φίλε, εδώ παίξαμε δύο τελικούς. Παίξαμε δύο τελικούς βόλεϊ.
0: Δύο τελικούς βόλεϊ. Οι εγκαταστάσεις που χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να λειτουργήσει αυτό σαν γήπεδο μπάσκετ.
1: Πρώτα απ' όλα είναι μικρό.
0: Ούτως ή άλλως. Εντάξει, δεν είναι τόσο μικρό. Είναι 4-5
1: χιλιάδες.
0: Δεν είναι τόσο μικρό. Δεν πληρεί βασικές προδιαγραφές. Φτιάξαμε γήπεδα τα οποία την επόμενη μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε.
1: Ναι, καλά, χαιρόμαστε.
0: Και όχι γήπεδα μαζικού αθλητισμού. Δεν φτιάξαμε εγκαταστάσεις να κάνουμε αθλητισμό.
1: Τι θα βρει σαν οι εργολάβοι, μην τα ξαναλέμε.
0: Όχι, δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα αυτό. Παντού έγινε.
1: Όχι. Τώρα στην Ισπανία δεν έγινε. Στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες όλα τα γήπεδα ήταν λιώμενα. Τα παίρναν και τα πηγαίναν αλλού και τα πουλούσαν.
0: Τα έχουν κάνει τώρα, τα έχουν κάνει παζλ.
1: Και στο Ντουμπάι τα γήπεδα τα πήραν και τα πουλήσαν.
0: Τι έγινε το 96 στην Ατλάντα, η Ατλάντα σχεδόν χρεοκόπησε. Το Σίδνεϊ το 2000 σχεδόν χρεοκόπησαν. Είναι εκείνη η εποχή που συμβαίνουν τέτοιου τύπου έργα που δεν ξέρουν τι να τα κάνουν.
1: Μέχρι που ήρθαν κάποιοι και αλλάξαν τη φιλοσοφία της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Μα είναι τρομερό αυτό που έγινε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Τα πήραν τα γήπεδα, τα κόψανε.
1: Και τα πουλήσαν.
0: Ναι, και τα πήγανε παρακάτω. Δηλαδή, εντάξει τώρα, άστο, μην το συζητήσουμε καθόλου. Οι πρώτες εικόνες από τη Νέα Υόρκη είναι τρομερές, όπως καταλαβαίνεις για την Ελλάδα.
1: Καταιγίδες και προβλέψαν καταιγίδες πριν από την έναρξη του αγώνα.
0: Όχι, δεν το
1: έτσι
0: άκουσα.
1: Διάβασα, ναι.
0: Δεν το άκουσα. Εγώ μια καταιγίδα στο Μιλάνο είδα τον Bad Bunny να έχει πληρώσει 500 ευρώ εισιτήριο να δει τον Bad Bunny
1: και
0: να πέσει το χαλάζι στο κεφάλι σου. Διακόπηκε.
1: Και πότε θα γίνει, τέλος.
0: Τα λεφτά μας πίσω. Αν έχεις φύγει από την Αθήνα, εσύ να πας στο Μιλάνο να δει τον Bad Bunny.
1: Τα λεφτά μας πίσω.
0: Μάλλον η χαρά της συμμετοχής θα σου μείνει.
1: Πάνε τα λεφτά.
0: Έχεις ακούσει μια συναυλία να δίνουν τα λεφτά του πίσω. Σε πόσες συναυλίες έχεις πάει στη ζωή σου?
1: Σε πολλές.
0: Έχεις πάρει ποτέ τα λεφτά σου πίσω?
1: Τις είδα όλες, δεν διακόπηκε καμία.
0: Είσαι τυχερός. Άρα είσαι τυχερός. Βεβαίως θα μπορούσες να ανεβάσεις τον πήχη, να ζητήσεις τα λεφτά σου πίσω μετά, άμα δεν σ' άρεσε.
1: Αυτό ναι.
0: Δεν θα μπορούσε.
1: Ναι,
0: ο Λυσία Ιωάννου πρέπει να στριμώξουμε, να μας πει. Που έχει ζήσει μια ζωή συναυλίες.
1: Αν αναβλήθηκε καμιά
0: συναυλία.
1: Αν πήγε
0: ποτέ κανείς να του πει τα λεφτά μου πίσω, δεν μ' άρεσε, ρε παιδί μου. Εντάξει, το εκεί. Αναβλήθηκε.
1: Όχι, το έλεγε αυτό ο Όσκαρ Ουάιλντ. Λέει δεν απέτυχε. Δεν απέτυχε η παράσταση. Το κοινό απέτυχε.
0: Δεν ήταν το κοινό έτοιμο να το δεχτεί. Ήμουν 100 χρόνια μπροστά.

0: σαν η Happy People, καμιά τριανταριά πίσω, πόσο. Μπορεί και περισσότερο. Εγώ δισεία Ιωάννου δίπλα, που είναι η εγκυκλοπαίδεια της μουσικής, αλλά και η εγκυκλοπαίδεια του ποδοσφαίρου.
1: Λοιπόν,
0: και θα κάνουμε προσαρμογή.
1: Πρώτα θα απαντήσω σε αυτό που ρώτησες πριν. Μου έχει τύχει τα λεφτά τους
2: τα
1: πίσω.
2: Τα λεφτά μου πίσω.
1: Κάποιοι άνθρωποι, που δεν τους αδικώ, που ήρθαν στο Βύρονα, ας πούμε, και δεν είχαν καταλάβει ότι ο Βύρονας είναι ορθίων. ναι, δεν έχουν άδικο. Ήταν κάποιες ηλικίες, είχαν πληρώσει.
2: Θέατρο Βράχων.
1: Το θέατρο Βράχων έχει 2.200 είναι καθήμενοι.
0: Ναι,
1: και 4.000 περίπου μπορεί να βάλει κάτι όρθιο.
2: Αν δεν πρόλαβα να καθίσουν.
1: Ναι, ναι, και σου λέει: έχω πληρώσει ένα συνέδριο για να κάτσω όρθιο. Το οποίο δεν του αδικό, ξέρει. Απλώ δεν ξέραν πώς είναι, πώς λειτουργεί το σύστημα των συναυλίων σε κάποιου καλλιτέχνε. Γιατί κάποιοι έχουν καρέκλες, κάποιοι δεν έχουν καρέκλες. Και δεν το ξέρανε μέχρι εκεί αυτό, ναι.
2: Μάλιστα, δώσατε πίσω τα λεφτά σας.
1: Δεν θυμάμαι τι κάνανε το.
0: Άμα είναι δύο, τα δίνεις. Άμα είναι πολύ, δεν τα δίνεις. Και κυρίως ξέρεις πρέπει να υπογράψουν για γεμήθεια, ρε παιδί μου. Ότι όχι, πάρτα και φύγει.
2: Πίσω τι τα πήρες.
0: Μην το πεις, ας πούμε, και αυτά.
2: Συναυλία να διακοπήσει, είχε τύχει.
0: Ευρωχές,
2: ναι. Και τι κάνατε.
1: Και μου είχε τύχει και να παίζω.
2: Ναι, και τι κάνατε.
1: Στο Βύρονα. Στο Βύρονα, λέω. Στην Κρήτη, στο Κυποθέατρο, στο Ηράκλειο, παίζαμε με τον Βασίλη. Και άρχισε να βρέχει γύρω στα 20 λεπτά πριν τελειώσει. Παίξαμε άλλα 10 μέσα στη βροχή. Πάρα πολύ επικίνδυνο, δεν ξέρω γιατί το κάνανε αυτό. Και μετά υποτίθεται ότι υπάρχει ένας άγραφος νόμος, μάλλον γραμμένος, όχι άγραφος, ότι αν μια συναυλία έχει ολοκληρωθεί περίπου μία ώρα, θεωρείται ως συναυλία ότι έχει γίνει.
2: Δεν ξαναπαίξατε, δεν ξαναβγήκατε, δεν παίξατε την άλλη μέρα.
1: Ήταν δεύτερη μέρα έτσι αλλιώ. Ήταν δεύτερη μέρα.
2: Μάλιστα. Να. Πάμε τώρα στα...
0: Είναι ο τέλειος συνδυασμός συναυλίες και μοντιάλ το καλοκαίρι.
2: Α, ξέρεις,
0: είναι back to basics.
2: Ξέρεις τι είχα τύχει, ρε παιδί μου. Είχε έρθει εδώ ο David Byrne και εκείνη τη μέρα έπαιζε Ελλάδα-Τσεχία. Και τότε που πήραμε το Euro. Και αναγκάσαν τον άνθρωπο να παίξει.
1: Τελικό,
2: ναι, και αναγκάσαν τον άνθρωπο στο θέατρο Βράχων να παίξει 6 ώρα το απόγευμα.
1: Ναι, πού να το ξέρω.
2: Τραγωδία.
1: Εδώ είναι να στο γάμο του άλλοι.
2: Τραγωδία.
0: Να είσαι ο Μπέρν, να έχει υπογράψει συμβόλαιο να πα στην Ελλάδα και να σκεφτεί ότι μπορεί να πάρει η Ελλάδα το Euro.
2: Όχι, δεν λέω ότι φταίει ο David Byrne, αλλά ποιο θα πήγαινε, όλη η Ελλάδα Τσεχία. Πήγαμε 6 ώρα και ήταν εξενερουά.
0: Είχε κόσμο.
2: Γεωμά, αφού είχαν πάρει εισιτήρια μήνες πριν, δεν ξέραν ότι θα παίξει Ελλάδα Τσεχία.
0: Εγώ φέτος βρέθηκα σε τέτοιο δίλημα.
1: Τι να προβλέψεις.
0: Έχασα το μισάωρο της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Δηλαδή είναι φοβερό ότι έχω στα μάξι.
1: Γιατί για συναυλία.
0: Ναι, πήγα στο Softspring. Εντάξει, είχα κανονίσει 700 μήνες πριν να πάω στο Softspring. Και με το που βάζει το δεύτερο γκολ η Αίγυπτος που ακυρώνεται τελικά, φεύγω από το σπίτι θυμωμένος, αλλά πάω να φύγουμε, άντε τελείωσε, ας πούμε, γι' αυτά. Έβγαιναν κατά τις 10, έβγαιναν οι Offspring.
2: 10 παρατέταρτο περίμεναν τη λήξη του αγώνα.
0: Έπαιζαν οι Battle Legion, ήθελα να δω και τους Battle Legion, αλλά τέλος πάντων, και η μεγάλη ιστορία. Και όταν φτάνω πια στο πάρκινγκ, έχω συνειδητοποιήσει ότι το μάτς έχει γίνει 2-1, ότι δεν είχε μετρήσει εκείνο και ότι αυτό και ότι πιέζουμε και έχω μείνει με στα μάξι. Και έχω δει το κινητό και αυτά.
1: Άλλη μια πολύ προσωπική ιστορία, την οποία δεν ξέρω αν την έχω πει δημόσια ποτέ. Την ξέρουν οι φίλοι μου βέβαια, γιατί είναι απίστευτη ιστορία. Στην πρώτη μου κόρη, το 9, το Σεπτέμβριο του 9, Οκτώβριο του 9, με ανακοινώνει η γυναίκα μου ότι περιμένουμε παιδί. Πρόσεξε. Το Νοέμβρη του 9 της αφήνω ένα post-it στο ψυγείο, γραμμένο post-it, και της γράφω: δεν γεννάμε 12 Ιουνίου 1 το μεσημέρι.
0: Τι
1: παιδιά,
0: ήταν?
1: 6 μήνες πριν, έτσι.
2: Τι ήταν?
1: 12 Ιουνίου 1 το μεσημέρι, Κορέα-Ελλάδα, Μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Το πρώτο μου θα είναι στο Μουντιάλ.
2: Και γέννησε τότε.
1: Είχε βγει το πρόγραμμα, το ήξερα, και βλέπω ότι παίζουμε η Ελλάδα με την Κορέα στο Μουντιάλ 1 η ώρα το μεσημέρι.
2: Ναι.
1: Και εντελώς για πλάκα.
2: Ναι,
1: ήταν μηδαμινές πιθανότητες.
2: Τις
1: αφήνω ένα post-it ότι δεν γεννάμε 12 Ιουνίου 1 το μεσημέρι. Γέννησε 12 Ιουνίου 1 και 10.
2: Αυτά είναι.
0: Όχι, δεν είναι αυτά. Αυτά είναι ιστορίες που ακούς στην Αγγλία στις στοιχηματικές.
1: Και 10 το μεσημέρι.
0: Που πήγε, λέει, ο άλλος στο εγγόνι του.
1: Οι πιθανότητες πόσες ήταν να συμβεί αυτό. Πόσες και συνέβη. Μου συνέβη όμως.
0: Έχετε ακούσει αυτές τις ιστορίες με τους Άγγλους? Που πάει ο άλλος στο εγγονάκι του και λέει ότι θα παίξει στο παγκόσμιο κύπελλο μετά από 40 χρόνια και θα βάλει γκολ, ας πούμε. Και το παίζει στοίχημα.
2: Ναι,
0: κάπως έτσι είναι, θα έπρεπε.
2: Αν υπήρχε μια
0: τίμια στοιχηματική, θα είχες αλλάξει την ιστορία της ζωής σου με εκείνο το μάτς και δεν θα το ξέρεις. Δεν θα είχες μόνο κόρη, θα είχες και λεφτά από τη συγκεκριμένη ιστορία. Τι σ' αρέσει αυτό το Μουντιάλ?
1: Καταρχήν, μου αρέσει αυτό που είπατε πριν. Μου αρέσει ότι βλέπω μια ομάδα που ξέρει 10 τόνους μπαλά.
0: Ισπανία.
1: Για τους λόγους που αναλύσατε. Μου αρέσει πάρα πολύ το πάθος των Αργεντινών. Μ' αρέσει που στο 20 λεπτό ξεχάσανε ότι είναι Λατινοαμερικάνοι, γιατί το πρώτο 20 λεπτό θύμωσα ότι παίζανε μόνο βρώμικα, τους Εγγλέζους. Και κάποια στιγμή σκεφτόμουν και έλεγα, άρεσε, έχετε εσείς ανάγκη να παίζετε βρώμικα. Ξεχάσετε το DNA σας του Λατινοαμερικάνου. Ξέρετε και εσείς 10 τόνους μπάλα. Δεν ξέρω τι έγινε εκείνη τη στιγμή.
2: Και γύρισε.
0: Του κόψαν τον αέρα,
1: μωρέ. Ναι, αλλά στο 20 λεπτό.
0: Εγώ νομίζω ότι καλά κάνανε και το κάνανε.
1: Βαράγανε πάρα πολύ άσχημα.
0: Ναι, ο Παρέδε.
1: Πήγαν να του κόψουν τον τζαμπουκά των Εγγλέζων, χτυπάγανε βρώμικα. Θυμήθηκαν δηλαδή ότι είναι Λατινική Αμερική, αλλά ξεχάσαν ότι ξέρετε και 10 τόνου μπάλα. Δεν είστε ακριβώ Λατινοαμερικάνοι σαν κάποιου άλλου.
2: Το κάναν στην αρχή για να του σώσουν τον τζαμπουκά.
1: Ακριβώ. Μετά όμω καταλάβαν ότι δεν μπορεί να περάσουν παιδιά έτσι. Πρέπει να παίξουν και την μπάλα που ξέρουν.
2: Αν άκουσε χθε ο Τσόλη είπε κάτι σημαντικό. Σε όλα τα μάτσα Μαραντόνα μέχρι το. Ο Μέση μέχρι το 60 έχει τι λιγότερε επαφέ. Και μετά το 60 παίρνει την ομάδα πάνω του.
0: Εντάξει, βεβαίως είναι και όλα τα σενάρια. Είναι θρύλια τα μάτσα Αργεντινής.
1: Εντάξει, αλλά ξέρει να φυλάει.
0: Ένα μάτσα εύκολα δεν έχει πάρει.
1: Στην ηλικία αυτή ξέρει να φυλάει δυνάμεις, έτσι. Βέβαια, δυνάμεις φυλάει και ο ανεκδίγητος. Που με θύμωσε πάρα πολύ. Ο Ρονάλντο.
2: Ναι.
1: Δεν μπαίνει, δεν παίζει. Του λε, βάλε με 20 λεπτά.
2: Παίζει για τον εαυτό σου για να κάνει ρεκόρ.
1: Ναι, μα παίζει φουνταριστό.
2: Διέλυσε την Πορτογαλία.
1: Μόνο φουνταριστό, τίποτα άλλο. Εντάξει. Ενώ ο Μέση βλέπει ότι δεν παίζει φουνταριστό. Δημιουργεί.
0: Παιδιά, υπάρχει τον γκολ του Λαουτάρο
2: Μαρτίνες. Κοίτα τι έγινε στη Νέα Υόρκη. Μανχάταν και
0: Νιουτζέρσι. Ποτάμια, ναι, μετατράπηκαν οι δρόμοι.
2: Βουλιάξαν τα πάντα.
0: Υπάρχει μια φοβερή εικόνα στο δεύτερο γκολ των Αργεντίνων με τους Άγγλους. Βάζει τον γκολ τη ζωή του Λαουτάρο και φεύγουν όλοι και πάνε στο Μέση να πανηγυρίσουν.
2: Ναι.
0: Και πα στο μάτς με το Ουσμπεκιστάν. Ο Λαουτάρο κάποια στιγμή λέει τι γίνεται, ρε παιδιά, και αρχίζει και τρέχει αυτό στο Μέση. Και βλέπει, α πούμε, το Ρονάλντο με το Ουσμπεκιστάν και βάζει γκολ στο Ουσμπεκιστάν και κάνει κάτι πράγματα. Περιμένει ο Κριστιανό Ρονάλντο. Σε βάζω την κληρονομιά σου. Πε μου λίγο για το μπλέξιμο σοου βιομηχανία αυτό το.
1: Εχάλη μαύρο.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει, μωρέ. Να σου πω ότι δεν μ' αρέσει επίσης. Δεν μ' αρέσει που ξέρω ότι όσοι είναι μέσα στο γήπεδο, τηρουμένων κάποιων αναλογιών, είναι πλούσιοι.
0: Εντάξει, άλλαξε η ιστορία.
2: Δεν ήταν έτσι. Το ποδόσφαιρο είναι για όλο τον κόσμο.
1: Δεν ήταν έτσι.
0: Παιδιά, ζήσαμε Final Four στην Αθήνα.
1: Είναι αδιανόητα ακριβά τα
0: εισιτήρια. Έρχεται σε εμάς. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι αμερικάνικο.
2: Εντάξει, το Final Four είναι ένας αγώνας. Εδώ μιλάμε για τόσους αγώνες.
0: Μισό λεπτό. Ο Οδυσσέας ξέρει έναν χώρο πολύ πολύ καλά. Είναι η ίδια η διασκέδαση πλέον τη νύχτα στην Αθήνα.
2: Καμία σχέση.
0: Δεν είναι πλέον για μεγάλα πορτοφόλια η διασκέδαση στην Αθήνα. Δεν ακούμε πλέον πράγματα υπερβολικά. Έχουν φτάσει. Όλο αλλάζει.
2: Εντάξει, υπάρχει όλοι... διασκέδαση και με 20 ευρώ, ρε φίλε. Ο Παυλίδης με 20 ευρώ τραγούδισε.
0: Ναι. Υπάρχει και μάτσα πάνω με 20 ευρώ. Τώρα μιλάμε για τον τελικό του Μουντιάλ. Ο τελικός του Μουντιάλ, αν δείτε τις τιμές, είναι να πουλήσουμε ένα σπίτι ή να πάμε να δούμε την Αργεντινή.
1: Δεν θυμάμαι τι είχα πληρώσει στο τελικό του Euro το 4. Δεν θυμάμαι καθόλου.
2: Γιατί πλήρωσε.
0: Είναι και πολύ πίσω.
1: Ναι, ήταν πακέτο μαζί με το αεροπορικό και δεν θυμάμαι τα. Α, όχι, έχει δίκιο.
2: Δεν πλήρωσε, εφού τζάμπα σα πήγαν.
1: Όχι. Εκεί πλήρωσα κανονικά. Εκεί που δεν πλήρωσα, το βρήκα από σπόντα, ήταν το μάτς της ζωής μου που έχω δει. Το τελικό Champions League στη Ρώμη το 9.
0: Α, ήσουν με τη φωτιά, μέσα, με το ηφαίστειο. Το Μπαρσελόνα, Manchester United.
1: Ναι. Δηλαδή έχω δει live.
0: Η κεφαλιά του Μέση.
1: Μέσα στο γήπεδο να παίζει ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Ετό, ο Μαντεσάρ, ο Πουγιόλ. Έλε εντάξει.
0: Μέτρη.
1: Ναι. Και επειδή έχει, υποτίθεται, το ξέρατε κι εσείς, υποτίθεται ότι με βάση κάποιες ψηφοφορίες έχει βγει ότι η δεύτερη καλύτερη δεκάδα που πάτησε ποτέ το χορτάρι ήταν η Μπαρσελόνα του 8-9-10. Με πρώτη θεωρητικά την, έχουν βγάλει την Βραζιλία του 70. Το ότι πρόλαβα να δω αυτή την ομάδα live και να σηκώνει και το Champions League ήταν πολύ σημαντικό.
0: Μα είναι και το απόλυτο αντάμωμα, γιατί είναι και ο τελευταίος χορός για τη United, εκείνη τη United που χαρακτηρίζει μια εποχή στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Και έχει και μια φοβερή ιστορία από πίσω, δεν ξέρω αν την ξέρετε. Τους έχει δείξει το μονομάχο την παραμονή του μάτσου ο Γκουαρδιόλα.
2: Α, ναι.
0: Για να τους ψήσει, τους έχει δείξει μονομάχο.
1: Το ένα γκολ και κεφαλιά μας.
2: Για πες τώρα, δεν απάντησες ευθέως. Αυτό το show που γίνεται κατά τα κόλλη break και αυτό που θα γίνει τώρα για 20 λεπτά που θα τραγουδάνε διάφοροι, θα πέφτει ο Τόμ Κρούζ.
1: Δεν σέβονται και το ότι ένα 20 λεπτό είναι πολύ σημαντικό
2: για τους ποδοσφαιριστές.
1: Θα κρυώσουν, καταλαβαίνετε ότι θα κρυώσουν. Δηλαδή ακόμα και ψυχολογικά.
2: Μα έχουν μάθει να κάθονται 15 λεπτά, τώρα κάθονται 25.
1: Βάλε και άλλα 2-3 λεπτά του cooling break. Το αλλάζουν τελείως.
2: Ναι, αλλά είπαν ότι έχουν πολλές δυνάμεις οι ποδοσφαιριστές χάρη και στα cooling break, έτσι. Γιατί σταματάς ένα
0: τετράλεπτο. Εντάξει, αλλάζει. Οι Αμερικάνοι σου λένε πώς θα βγάλεις λεφτά από το ποδόσφαιρο. Αυτό σου λένε. Σου λένε, κύριε, έχεις ένα φοβερό μονοπόλιο το οποίο ακουμπάει δισεκατομμύρια ανθρώπους. Εάν δείτε τι γίνεται στο Μπαγκλαντές και στη Σριλάνκα με το Μουντιάλ, λες έλεος, ας πούμε. Καταφέρνεις και έχεις αυτό το παγκόσμιο προϊόν, αλλά να σας δείξω πώς βγάζουμε λεφτά. Αυτό είναι.
1: Πίστευα, δεν πιστεύω ότι θα δούμε τόσο καλή μπάλα, γιατί έχω στο μυαλό μου και
3: το 94.
1: Έχω στο μυαλό μου την, το Μουντιάλ της Αμερικής το προηγούμενο, όπου παίζανε τις ίδιες ώρες, 12:00 το μεσημέρι, και μπαίνανε μέσα και στο 20 λεπτό σέρνονταν
0: όμως. Γιατί είχε 40 βαθμούς.
1: Δηλαδή, αν θυμάστε το τελικό του Βραζιλία-Ιταλία το 0-0, ήταν κάτι ένα αδιανόητα αργό παιχνίδι. Οι άνθρωποι πέρασαν τα κοτόπουλα.
2: Από τους χειρότερους τελικούς.
1: Και είχα στο μυαλό μου κάτι τέτοιο, ότι θα δούμε κάτι παρεμφερές. Δεν το είδαμε όμως.
2: Καλή μπάλα.
1: Είδαμε καλή μπάλα, γρήγορη μπάλα. Μπορεί να φτάνουν και τα γήπεδα, τα οποία είναι σκεπασμένα.
0: Μεγάλη, αυτό που λες.
1: Να σου θυμίσω ότι ο τελικός του Μουντιάλ που έγινε 12 το μεσημέρι εκεί πέρα, το Βραζιλία-Ιταλία, ήταν σε ανοιχτό γήπεδο. Δηλαδή δεν υπήρχε καν σκέπαστρο για τις κερκίδες.
2: Έπαθαν και έμαθαν.
1: Άλλη θερμοκρασία, ναι, σαφώς. Αλλά δεν
2: είναι και Αμερικάνοι.
1: Και να θυμίσω επίσης ότι το πιο γρήγορο Μουντιάλ, την πιο ωραία μπάλα, που δεν μας συμφέρει που το λέμε, αλλά την είδαμε χειμώνα, έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν στα πόδια του 80 παιχνίδια. Και στο Κατάρ είδαμε μπάλα.
0: Και εκεί όμως,
1: δεν
0: μπορεί να λεφτά ήταν.
1: Μουντιάλ, όμως, εντάξει,
0: και εκεί λεφτά ήταν. Κοιτάξτε οι ομοσπονδίες, παίρνουν τρομακτικά χρήματα πλέον από το Μουντιάλ. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, όλοι κερδίζουν.
2: Ισχύει ακόμη δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα πάρει λεφτά από
0: το Μουντιάλ. 5.000 δολάρια την ημέρα από την πρώτη μέρα τη προετοιμασία παίρνουν. Δηλαδή από 26 Μαΐου που μπήκαν οι παίκτες στα ρόστερ των εθνικών ομάδων μέχρι όσο πήγανε. 5.000 δολάρια την
2: άρα μοιράζει χρήμα σε όλους και βουλώνει στόματα.
0: Δεν βουλώνει στόματα. Βουλώνει
2: στόματα.
0: Είναι μια βιομηχανία.
2: Μα κανένας δεν αντιδρά. Ακόμη και οι παίκτες που είναι εις βάρος τους παίρνουν τόσα λεφτά και δεν μιλάνε.
0: Ναι, εντάξει. Το να παίξει ένα μουντιάλ από μόνο του είναι ένα τεράστιο παράσημο. Φαντάζομαι ότι κανείς δεν πάει με το ζόρι να παίξει ένα μουντιάλ. Δεν είναι ομάδες. Είναι οι εθνικοί. Το νιώθουν όλοι διαφορετικά. Αυτή είναι η εντύπωση που έχω. Αλλά πέραν αυτού είναι πλέον μια βιομηχανία η οποία έκανε το αυτονόητο. Κατάφερε να ανοίξει τις κάνουλες και να βγάζει χρήματα. Εάν. Εγώ που είμαι η Αργεντινή, πάρω 10 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω γιατί έβαλες ένα hydration break, πώς λέγεται αυτό, βάλ το φίλε να παίξουμε. Δεν είναι καθόλου κακό όλο αυτό. Μέχρι την προηγούμενη εποχή το ποδόσφαιρο και μάλιστα σε επίπεδο συλλόγων, η μια μετά την άλλη ομάδα έφταναν σε κράχ οικονομικό. Ξέρεις πόσες φορές η Real Madrid έχει δώσει με leasing και έχει πάρει από το Δήμο της Μαδρίτης τις εγκαταστάσεις της γιατί έφτασε σε σημείο να μην έχει ευρώ. Μέσα από το μοντέλο της Αμερικής κατάλαβαν ποια είναι η βιομηχανία, κατάλαβαν ποιο είναι το έσοδο. Δεν τυχαίο ρε παιδιά ότι γεμίσαμε γήπεδα. Δεν τυχαίο ότι σου λέει η Ελλάδα να φτιάξουμε γήπεδα 365 μέρες το χρόνο, να έχουμε έσοδο.
2: Ναι, ναι.
0: Οι Αμερικανοί σε αυτό είναι καταπληκτικοί.
1: Ναι, μωρέλα, άμα η οικονομική ευρωστία έχει ως αντίτιμο το να χαθεί όλος ο ρομαντισμός από ένα άθλημα που είναι το πλέον λαϊκό άθλημα σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι το αντίτιμο είναι πολύ σκληρό. Γιατί μην γελιόμαστε, έχει ένα ρομαντισμό αυτό το παιχνίδι. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να διατηρηθεί ο ρομαντισμός. Αν ο ρομαντισμός πάει περίπατο για μια οικονομική ευρωστία κάποιων ομάδων, τότε για ποιο λόγο να το βλέπουμε.
0: Ναι, από την άλλη μας κοίτα, σου λέει η FIFA, εγώ άνοιξα την πόρτα να παίξει 48 τώρα.
1: Ναι.
0: Και ενδεχομένως ξεκίνησε ήδη μια κουβέντα για 64. Ελάτε να παίξουμε όλοι. Ελάτε να είστε όλοι ευχαριστημένοι. Ελάτε να με ψηφίσετε είναι αυτό.
2: Αλλά παίζουμε όλοι όλο το χρόνο, ρε φίλε. Θα παίξουμε κι άλλους δύο μήνες το καλοκαίρι.
1: Τι αντίτιμο έχει αυτό για τους παίκτες. Δηλαδή αυτό που λέγατε πριν έχετε απόλυτο δίκιο. Κάθισα να δω κι εγώ, βλέπω κάποια παιχνίδια Μουντιάλ. Το περίφημο, το θυμάμαι πάρα και το είχα δει και live. Το 3-1 της Ιταλίας με τη Γερμανία στη Βαρκελόνη. Αυτό το παιχνίδι, εγώ το 3-1 των Ιταλών, το θυμάμαι στο μυαλό μου ως ένα αδιανόητα γρήγορο παιχνίδι.
0: Ναι. 84 γιούρο είναι αυτό. Γιούρο 84.
1: Μουντιάλ. Το 82 στη Βαρκελόνη.
0: Το
1: Μουντιάλ, το 3-1 με Ταρντέλη κτλ. Μπορεί να 3-0 Ιταλή. Στο μυαλό μου αυτό το παιχνίδι, εγώ το έχω σαν την επίταση του γρήγορου ποδοσφαίρου. Και μπήκα τις προάλλες και το είδα.
0: Και λέω, έπεσε στην ταινία του Αγγελόπουλου να το αλλάξω.
1: Και λέω, συγγνώμη, αυτό είναι αργή κίνηση. Αυτό είναι αργή κίνηση.
2: Φαντάζεσαι τι θα γίνει μετά από χρόνια,
0: φαντάσου, ζούμε το μέλλον, ρε παιδιά.
1: Ελπίζω όλο αυτό να μην γίνεται να έχουν στοιχειώδη ξυπνάδα. Μην βλέπουμε τα φράγκα επέκτες και να μην γίνεται εις βάρος υγείας τους. Καταλαβαίνετε εννοώ.
2: Επέκτες,
1: γιατί αυτά που βλέπουμε είναι πράγματα που δεν γίνονται.
2: Έξω πραγματικά.
1: Δεν γίνονται.
2: Με τις βιταμίνες,
1: δεν μπορεί να. Μα κανέναν βιταμίνες. Αλλά 80, 60-70 παιχνίδια σε τέτοιο επίπεδο το χρόνο. Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή οι παίκτες της Arsenal που είδαμε τώρα να παίζουν για τέτοια θέση.
1: Πόσα έχουν παίξει.
0: Τα παιδιά αυτά. Φτάσανε με τον τελικό του Champions
2: League. Ο αθλητής ξέρει ότι έχει μικρό χρόνο ζωής. Να σου απαντήσω. Ένας αυτός που είναι κατοστάρης και κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ, δεν ξέρει ότι βλάπτει την υγεία του. Που παίρνει όλες αυτές τις ντόπες.
0: Δεν να το καταλάβει, νομίζω εγώ. Εγώ δεν μιλάω για ντόπινγκ. Εγώ λέω ότι πράγματα. Πρόσεξε. Μπορεί σήμερα ένα σκεύασμα σήμερα να είναι νομιμό και σε δύο χρόνια να είναι παράνομο.
2: Παράνομο.
0: Άρα να κάνεις ντόπινγκ χωρίς να το ξέρεις ότι κάνεις ντόπινγκ. Να το μάθεις δύο χρόνια.
2: Ξέρεις ότι παίρνεις πρόσθετε τη βοήθεια που δεν βοηθάει τον οργανισμό σου μακροπρόθεσμα.
0: Ο επαγγελματικός αθλητισμός και μια τέτοιου τύπου βιομηχανία, η οποία είναι πραγματικά τα χρήματα είναι, δεν ξέρω κι εγώ ούτε να τα μετρήσω, έχει γίνει πλέον και ένα αντάμωμα 15 διαφορετικών επιστημών. Ανάμεσα σε όλα αυτά είναι και αυτό. Μην πηγαίνεις μακριά. Γίνεται μια μεταγραφή στο ποδόσφαιρο τώρα. Ξέρεις πόσες εξετάσεις περνάει ένας ποδοσφαιριστής μέχρι να υπογράψει? Υπήρχε ποτέ περίπτωση 30 χρόνια πίσω, 40 χρόνια πίσω, να σκεφτεί ότι μπορεί να τον έχουν ένα 48 να του κάνουν εξετάσεις?
2: Εγώ θυμάμαι πήρε ένα τερματοφύλακα ο Ντεκ και όταν ήρθε εδώ διαπίστωσαν ότι είχε 4 δάχτυλα στο ένα χέρι. Το θυμάσαι ένα λεπτό, Ντεκ. Ντεκ, παλιά.
0: Θυμάμαι τον Καζιμιέρη και μπορείτε με μοιοπία.
2: Ο Νικολάου ήταν κουσό και ποιο ήταν ένα κουσό.
0: Το θυμάστε μετά από Μουντιάλ μάλιστα. Ο Καζιμιέρη είχε έρθει μετά το Μουντιάλ του 86. Ναι. Και έχουν πάει λέει στην προπόνηση και δεν πετυχαίνει ούτε αστείο δεν πιάνει. Ο Καζιμιέρη περνάνε οι μπάλε, φυρίζουν. Και λέει είναι σίγουρα αυτός που μου έφερε τον αδερφό του. Τέτοια κατάσταση. Έχει αλλάξει πολύ όλο αυτό το πράγμα.
2: Και το γεκινί που δεν ξέραμε πόσο χρονών είναι τώρα.
0: Η ουσία όμως είναι ότι βλέπεις. Εντάξει, ακουμπάει μάστορα που είμαστε μια ηλικία. Ακουμπάει τα παιδιά, ρε φίλε. Είναι πολύ, πολύ. Δηλαδή αυτή η εξέλιξη του αθλητισμού και έτσι όπως έχει γίνει σήμερα το ποδόσφαιρο, καταφέρνει και το κρατά ζωντανό σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι το πιο δημοφιλές στον κόσμο.
2: Ναι, τα παιδιά βλέπουν Μουντιάλ, πιστεύεις, όπως βλέπαμε εμείς παλιά.
0: Με άλλο τρόπο. Με άλλο τρόπο το βλέπουν. Με άλλο τρόπο. Δεν είμαστε το ίδιο με τα παιδιά μας.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Με τι ματιά τα βλέπουμε τα παιδιά του Μουντιάλ, τα σημερινά παιδιά?
1: Ας σκεφτούμε εμείς για ποιο λόγο ταυτιζόμασταν με ξένες ομάδες. Για ποιο λόγο ταυτιζόμασταν με μια ομάδα. Ας πούμε, εγώ ταυτίστηκα πάρα πολύ και είχα στεναχωρηθεί, το έχω πει και άλλες φορές, με το δοκάρι του Ρέζεμπρικ.
0: Ναι,
1: γούσταρα πολύ την.
2: Τον τρόπο που παίζανε.
1: Ναι, τη γούσταρα λόγω Κρόιφ, παρότι ο Κρόιφ δεν έπαιξε εκείνο το Μουντιάλ. Μετά στην πορεία, βέβαια, αν παίζανε 100 φορές μεταξύ τους, θα προτιμούσε
2: Αργεντινή. Την Αργεντινή.
1: Για άλλους λόγους.
2: Εντάξει, ήταν και η Χούντα στη μέση. Τότε.
1: Ήταν ο Βιντέλα. Δεν είσαι με Βιντέλα εγώ τότε. Είμαι πιτσιρικά. Δεν καταλάβαινα τι σημαίνει Βιντέλα.
2: Πώς δεν καταλάβαινε.
0: Αν είσαι 10 χρονών, ξέρει το Βιντέλα. Μόνο
1: 10 χρονών ήμουν στο τσόγιο τον αγώνα.
0: Ξέρει το Βιντέλα 10 χρονών.
1: Ξέρει Βιντέλα τώρα. Ήξερα εγώ τι σημαίνει Βιντέλα και τι σημαίνει Χούντα στα 11 μου.
0: Ήξερε 10 χρονών το Βιντέλα.
2: Δεν ήμουν 10 τότε, ρε παιδιά.
0: Ωραία, και 14 να είσαι. Και 16, δύσκολο είναι.
1: Ήξερα τον Κρόιφ πάρα πολύ, παρόλο που δεν πήγε. Θέλω να πω το εξής. Εμείς για ποιο λόγο ταυτιζόμασταν με ομάδες? Ταυτιζόμασταν.
0: Γιατί δεν υπήρχε οι δικές μας.
1: Ταυτιζόμασταν. Περίμενε. Ένας λόγος, από μια ηλικία και μετά, μη γελιόμαστε, πολιτικός.
2: Ναι, όντως.
1: Το πολιτικό ρόλο. Ναι. Πες.
2: Για τους πολιτικοποιημένους.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεύτερο, άνθρωποι οι οποίοι μας μάγευαν και μας ανάγκασαν να βγαίνουμε και να παίζουμε μπάλα.
2: Ναι.
1: Με προσωπικότητες έντονες, π.χ. Κρόιφ.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Δεν υπήρχε και τόσο κορεσμός από την τηλεόραση τότε. Τους έβλεπες μια φορά, τρεις φορές το χρόνο. Κάπως έτσι. Άκουγες το σήμα της Eurovision και τρελνώσουν από τη χαρά σου.
1: Το θέμα είναι αν έχει αλλάξει σήμερα. Για ποιο λόγο ένας πιτσιρικάς σήμερα, τώρα που μιλάμε,
2: ναι,
1: για ποιο λόγο ένας 18χρονος να επιλέξει σήμερα την Αργεντινή ή την Ισπανία? Για ποιους λόγους? Δεν το ξέρω, δεν το έχω ψάξει.
2: Ναι.
1: Εμείς είχαμε κάποιους λόγους.
2: Ναι.
1: Αν οι λόγοι των πιτσιρικάδων έχουν αλλάξει τελείως, τι μπορεί να είναι οι λόγοι δηλαδή? Οι λόγοι μπορεί να είναι.
2: Μπορεί να είναι fashion.
0: Μπορεί να είναι μια άλλη εποχή. Ζουν μια άλλη εποχή. Οι πιτσιρικάδες, αν δείτε τι συμβαίνει γύρω από ένα PlayStation με 18χρονους και 20χρονους να παίζουν ποδόσφαιρο, θα πεις δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Παίζουν περισσότεροι PlayStation από ό,τι παίζουν στα γήπεδα. Οι περισσότεροι πιτσιρικάδες ξέρουν το legacy του ποδοσφαίρου γιατί τους παίρνουν να παίζουν στο PlayStation.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Έχει μια τέτοια εποχή.
1: Ξέρουν μόνο του Star.
0: Είναι μια άλλη εποχή.
1: Ξέρουν μόνο του Star. Αν πει ένα πιτσιρικά ότι ξέρει ο Μέση είναι αυτό που είναι, αλλά αν δεν είχε πίσω του ένα Τσάβη και ένα Ινιέστα στην Βαρκελόνη, μπορεί να μην έκανε αυτά που έκανε. Θα σου πούνε ποιοι είναι αυτοί οι δύο. Ποιο είναι ο Τσάβη και ο Ινιέστα.
0: Πάλιος ο Τσάβη και ο Ινιέστα. Φαντάζομαι τώρα.
1: Όχι πάλιος μόνο. Δεν ήταν ποτέ η superstar ούτω ώστε να του ξέρει ο πιτσιρικά. Ο πιτσιρικά θα ξέρει τον Ρονάλντο και δύο-τρει ακόμα. Θα το πω λίγο. Θα ακουστεί λίγο άσχημα. Ξέραμε λίγο περισσότερη μπάλα εμείς.
2: Εμείς
1: δηλαδή μπορούσαμε να εκτιμήσουμε ότι ξέρεις, υπάρχουν αυτοί από πίσω και δεν είναι
2: δηλαδή,
1: μόνο αυτός που βάζει τον κόλ.
2: Ναι, και την εποχή που δεν ζούσαμε, ψάξαμε να δούμε τι έκανε εκείνη η Ουγγαρία, πώς είχε τον κόλ του Χάρτς που μέτρησε, όλα αυτά τα ψάχναμε.
0: Ήταν δυσκολότερη η πληροφορία.
2: Ναι.
0: Και είχε και ένα αυθεντικότερο.
2: Ναι, είχε μεγαλύτερη γοητεία. Να μάθεις κάτι, είχε μεγαλύτερη γοητεία.
0: Αν σήμερα είσαι 6 χρονών,
2: τώρα στα δίνει όλα απλόχερα.
0: Δεν θα πας να παίξεις μπάλα στην πλατεία. Ο γονιός θα πρέπει να πληρώσει
2: για
0: να το πάει σε ένα γήπεδο, να παίξει σε μια. Πώς το λένε, ομάδα τύπου
2: ακαδημία,
0: σχολή.
2: Ακαδημία,
0: να βάλεις δηλαδή το παιδί σε μια τυποποιημένη κατάσταση. Και το ποδόσφαιρο να μην γίνει κομμάτι της διασκέδασής του, αλλά να γίνει τα αγγλικά του. Μετά τα αγγλικά έχω και μια ώρα ποδόσφαιρο.
1: Και να βγαίνουν οι πατεράδες στις εξέδρες και να
0: τσακώνονται σε κάποια.
1: για να νικήσει ο γιο του σε 7 χρονών. Έτσι, ναι. Το οποίο δηλαδή. Εντάξει, okay.
0: Αυτά είναι άλλα κατάλοιπα. Okay. Θέλω να πω όμως ότι δεν είναι κομμάτι της ευχαρίστησης. Δεν έχει πλατεία, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν έχει τελείωσει ο αγώνας και πάμε στην πλατεία να κάνουμε και εμείς μαραντόνα.
2: Δεν χτυπάς με το πόδι, δεν πέφτεις κάτω στο τσιμέντο.
0: Έχει αυτό. Κάνουν εργομετρικά στα παιδάκια, το ξέρετε. Από τη μία λες καλό, οκ. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την υγεία τους, καλό είναι, δεν το συζητάμε. Απ' την άλλη λες όμως και υπερβολές. Δηλαδή 9 χρονών, 10 χρονών τα παιδάκια πρέπει να μάθουν. Όταν έφυγε ο Σεγούρα από τον Ολυμπιακό, τώρα το έχουμε πάει πολύ μακριά. Όταν έφυγε ο Σεγούρα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους, από τους σημαντικότερους ποδοσφαιρανθρώπους της Ισπανίας. Είχαμε προνόμιο, τον έφερε η ΑΕΚ του Ντέμι στην Ελλάδα τον Σεγούρα και μετά δούλεψε στον Ολυμπιακό. Πήγε στη Λίβερπουλ και ανέλαβε τις ακαδημίες. Ξέρετε τι έκανε μέχρι το Under 11? Πήρε τα τέρματα. Έβγαλε τα τέρματα από το γήπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Τα παιδάκια μέχρι 11 χρονών παίζανε για να παίξουν. Δεν είχε σημασία ποιος θα βάλει γκολ. Αν θα βάλει
2: γκολ.
0: Η ιδέα τώρα ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν διάνοια στο ποδόσφαιρο. Και εμείς έχουμε βάλει τα παιδιά μας 7 χρονών, 8 χρονών, 10 χρονών να μπαίνουν σε ένα γήπεδο και να του λέμε παίξε καλά και μην ακούς τον προπονητή με να ακού και κάνε σέντρα και βάλε γκολ.
2: Τότε που έπαιζε ο δικός του τερματοφύλακας.
0: Σε όλα συμβαίνουν δυστυχώς.
1: Είναι κομμάτι του αθλητισμού μόνο, έτσι. Πάρε το σύστημα παιδείας μας.
0: Εννοείται.
2: Το σύστημα παιδείας.
1: Τα παιδιά μαθαίνουν από πολύ μικρή, πολύ μικρή ηλικία ανταγωνισμός. Υπάρχει μία θέση, θα τη φάσει εσύ, δεν θα τη φάει ο άλλος. Μόνο ανταγωνισμός.
2: Μα και δεν μορφώνονται, παπαγαλίζουν.
1: Έχουν καταργήσει από το δημοτικό. Τώρα φεύγουν πάρα πολύ. Έχουν καταργήσει από τις τάξεις του δημοτικού από Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη τις μοναδικές ώρες όπου τα παιδιά μπορούσαν μεταξύ τους να ενωθούν και να μπορούσαν να δημιουργήσουν πολύ ισχυρούς δεσμούς. Ποιους? Θεατρική αγωγή.
0: Βέβαια.
1: Και ευέλικτη ζώνη. Αυτές οι δύο τα μαθήματα αυτά δύο καταργήθηκαν. Δεν ξέρω γιατί να μας απαντήσουν. Γιατί? Για να μάθουν λίγο παραπάνω μαθηματικά τα παιδιά.
2: Φύγαμε, παιδιά.
0: Όχι, καθόλου δεν φύγαμε. Είναι η ίδια κουβέντα.
2: Είναι
0: η ίδια κουβέντα.
1: Ένα παιδί 6 χρονών που ξεκινάει να μαθαίνει μπάλα ή ξεκινάει να μαθαίνει γράμματα, δεν είναι άλλη κουβέντα. Ίδια κουβέντα.
2: Λοιπόν, είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Πέτρη πριν τον μάθει εσύ.
1: Πραγματικά, παιδιά. Παιδιά, να σα έλεγα τον Πέτρη. Εγώ μου λέγα τα ετώ. Σε αυτό εδώ το στούντιο, πριν πόσα χρόνια ήρθε και σα είπα, υπάρχει ένα που λέγεται
0: Πέτρη. Ένας μέτριος,
1: θα μιλάμε για αυτόν κάποτε.
2: Ναι.
0: Έχω έναν φίλο, τον Δημήτρη τον Μπαρμπαλιά, μεγάλο παρελθόν στο ποδόσφαιρο, ο οποίος έγινε από τους πολύ πετυχημένους πρώτους σκάουτερ στην Ελλάδα, ταξίδεψε. Και οι σκάουτερ είναι λίγο σαν τους ψαράδες και σαν τους κυνηγούς. Ναι. Γιατί ήπιαν σε ένα τουρνουά, ήταν ένα παίχτη, τον είπαν, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, δεν ασχολήθηκε ο Ολυμπιακός.
1: Μια φορά και μια φορά γεμάτο.
0: Ναι, και μια φορά έγινε αυτός ο Παστόρε, ας πούμε, ή έγινε έτσι ο αλλιώς. Και μου έλεγε κάποια στιγμή ο άνθρωπος, ότι ρε φίλε μου, λέει, δεν το πιστέψεις. Είτε μιλάω με έναν άνθρωπο του τοπικού. Τοπικό, μια ομάδα τοπικού.
1: Ναι.
0: Είτε μιλάω, ξέρω εγώ, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Όλοι λέει, μου ζητάνε τον ίδιο πράγμα. Του λέω τι, μου λέει τον Τζάβι. Του λέω τι τον Τζάβι. Να χρονοποιήσουμε τον Τζάβι. Με παίρνει τηλέφωνο μια ομάδα Β' Αθηνών.
1: Ναι.
0: Θέλω ένα σαν τον Τζάβι, λέει ο προπονητής.
2: Έχω δύο-τρεις.
0: Έτσι είναι και το. Θέλω ένα σαν τον Πέδρη και σαν τον Ρόδρη.
1: Τι ωραία ιστορία αυτή, δεν ήξερα. Γιατί αναγκάστηκα. Έκανα ένα podcast πρόσφατα. Χρησιμοποίησα πάρα πολύ τον Τζάβι και τον Ινιέστα και δεν ήξερα αυτό που είχαν κάνει, ότι ο ένας είχε το 8 και ο άλλος είχε το 6. Αλλά επειδή γουστάρανε και οι δύο το 6, το 6 το πήρε ο Ινιέστα στην Μπαρτσελόνα, αλλά για να κάνει το χατήρι του φίλου του, μεγαλώσανε μαζί στην Ακαδημία. Στην Ισπανία είπε, έλα να ανταλλάξουμε.
2: Ναι,
1: και στην Εθνική Ισπανία φόραγε το 8 ο Ινιέστα και το 6 ο Τσάβι. Ανάποδα.
0: Ποια είναι η καλύτερη εθνική ομάδα που έχετε δει όλα αυτά τα χρόνια?
2: Καλά, τώρα στη Βραζιλία μας έμεινε το 70, ρε φίλε.
1: Εγώ το θυμάμαι αυτή.
2: Αλλά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
0: Έχει σημασία να περνάμε ένα φίλτρο του ότι ήμασταν παιδιά. Ό,τι είμαστε παιδιά φαίνεται, φαντάζει, μεγαλύτερο. Έτσι δεν το συζητάμε.
1: Είναι εγκεφημένο και είναι διαφορετικό.
2: Ναι, γιατί ακόμη και τώρα που λέμε. Τότε ήταν αλλιώς. Ήμασταν νέοι, γιατί ήταν τότε αλλιώς. Γι' αυτό και η εθνική
1: Βραζιλία. Και με τα τραγούδια αυτό συμβαίνει,
2: ξέρεις.
1: Και με τα τραγούδια αυτό συμβαίνει.
2: Και τα τραγούδια.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Έχουν κλειδώσει μέσα μας τα μεγάλα τραγούδια της ζωής μας.
2: Ναι.
1: Όχι γιατί τα καινούργια είναι χειρότερα, δεν είναι αξιολογικό, αλλά γιατί λείπει μια πολύ σημαντική παράμετρος. Η νότητα.
0: Ναι,
1: εγώ δεν θα ξαναγίνει 20 χρόνια να το λέω.
0: Και η ανάμνηση. Μπορεί και όλο αυτό.
2: Και αλλιώ τραγουδά.
1: Να γίνει καλύτερο
2: και αλλιώ τραγουδά 18 και αλλιώ 68.
1: Δεν μπορεί ακόμα και καλύτερο Wall να βγει. Εγώ δεν κάνω 20 χρόνια να το ακούσω.
0: Wall 2 η επιστροφή, ξέρει.
1: Νομίζω πάντω εγώ όσον αφορά για τα ματάκια μου, Ισπανία.
2: Ποια Ισπανία του 10?
1: Ισπανία του 10.
0: Ισπανία του 10.
1: Για εθνικέ μιλήσει μόνο έτσι.
0: Ναι, για εθνικέ.
1: Και παρόλο και η ομάδα που αγαπάμε όλοι να μισούμε και να αγαπάμε ταυτόχρονα, η Ιταλία του.
0: Το 82.
1: Ναι, ναι.
2: Μας πήρε το κύπελο. Με τη Βραζιλία.
0: Όχι, το 82 λέει. Ναι, το πήρε. Τι, ναι, με το σπαθί της το πήρε. Απλά είχε όλη γίνει τη φασαρία με τα ντόπινγκ και μετά.
1: Έχει
0: αυτά,
1: βγει αυτή η βρώμα ότι ήταν το παρισμένο στο τελικό, αλλά τώρα τρέχει ναι.
0: Είναι η Ιταλία έχει πάρει τα δύο τελευταία μουντιάλ. Τα έχει πάρει μέσα από μια μεγάλη φασαρία. Το 82 είναι η ιστορία του ντόπινγκ.
1: Ναι, ναι.
0: Και το 6 είναι που, τα στημένα που έριξαν τη Γιουβέντους. Που υποβιβάστηκε η Γιουβέντους. Ήταν και οι δύο φορές σε πολύ μεγάλη κάμψη.
1: Στο τελικό με τη Γερμανία το 82 που ανέφερα πριν ήταν δύο ταχύτητες έτσι. Παίζουν άλλη ταχύτητα οι Ιταλοί και άλλη ταχύτητα οι Γερμανοί. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά ήταν άλλη ταχύτητα.
0: Σου λείπει ότι δεν είναι στην εξίσωση η Ιταλία τώρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: λείπει.
0: Αυτό το.
1: Ναι. Μου λείπει,
0: Βραζιλία που, δεν είναι, που έχει τα γάλια. Δεν κρατευόμαστε.
1: Όχι, Ιταλία δεν είναι. Θέλω πάντα τι οργανώσει στην Ιταλία. Τι θέλω.
0: Δεν το έχουν καταλάβει οι πιτσιρικάδες, δεν το έχουν ζήσει.
2: Γιατί ναι, ναι. Την ξέρουν την Ιταλία.
1: Είναι τώρα το πίπερο των διοργανώσεων Ιταλία.
0: Εγώ ξέρω ότι έχω τον πόνο μου με τον Μαραντόνα, αλλά θα σας πω κάτι ως επιχείρημα για να καταλήξουν στο τι έχω δίκιο. Δηλαδή, για να έχει ένα νόημα αυτή η
2: κουβέντα. Το λέμε εκ των προτέρων, άσε μη μιλές άλλα πράγματα.
0: Έχει κάνει η Όπτα. Η Όπτα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στατιστική στο ποδόσφαιρο. Έχει προσπαθήσει με βάση τους αριθμούς να δικαιολογήσει διάφορα πράγματα. Θεωρεί ότι ο πιο πετυχημένος ποδοσφαιριστής, η πιο πετυχημένη ποδοσφαιρική παράσταση που δόθηκε ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο είναι αυτή του Μαραντόνα το 86.
1: Βεβαίως.
0: Είναι εξωπραγματικά τα νούμερα του.
1: Ναι, ναι.
0: Σε όλα, σε όλα, σε όλα, σε όλα. Στις κατοχές, στις τρίπλες, στην ταχύτητα, στις ασίς, στα γκολς. Η επιρροή του στο παιχνίδι δεν έχει εμφανιστεί ποτέ κανείς να κάνει ό,τι έκανε ο Μαραντόνα το 86.
2: Εφού ήταν ο Μαραντόνα και άλλοι 10, ρε φίλε.
0: Φίλε, ζήσαμε. Υπήρξε ο Κρόιφ, υπήρξε ο Πελέ.
1: Η επιδραστικότητα του Μαραντόνα δεν έχει υπάρξει.
0: Αυτό το 86 είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική παράσταση στην ιστορία του
2: Μαραντόνα. Γιατί ο Κρόιφ είχε άξιους συμπαίκτες, ρε φίλε. Ο Μαραντόνα δεν είχε άξιους συμπαίκτες. Είχε τον τερματοφύλακα και τον center back. Αυτή ήταν.
0: Ο Βαλντάνο έπαιζε σε τεφόρ στην Εθνική Αργεντινή. Έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτη ο Βαλντάνο. Τον οποίο τον είδα Ολυμπιακό Ρεάλ. Έκανα τους γραφικότητες μου, πήγα τον χαιρέτησα και αυτό το πιάσα μια κουβέντα. Θυμάσαι τότε με την Τενερίφη που ήσουν προπονητής εδώ. Το ξεκινήσαμε έτσι και το καταλήξαμε.
1: Να σας θυμίσω ότι αν ο Μέση την εποχή που είπε ότι τα παρατάω.
0: Το 18 είναι τελευταία.
1: Ναι, τα παρατούσε. Θα είχε μείνει στην ιστορία, δεν θα πω τη λέξη loser, είναι βαριά. Ναι. Θα είχε μείνει στην ιστορία ως ένας παίκτης ο οποίος δεν κατάφερε ποτέ να γίνει επιδραστικός, αλλά μπορούσε να τριπλάρει σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Αλλά ποτέ δεν πήρε πάνω την ομάδα. Θα είχε μείνει στην ιστορία ως αυτό.
2: Το
1: και,
2: έκανε,
1: και είμαστε τώρα εδώ, με δύο Κόπα Αμέρικα. Με ένα.
0: Σειρά, από το 18 και μετά.
2: Πάει για δεύτερο.
1: Άρα λοιπόν, πέρα από το να είσαι καλός παίκτης, πέρα από το να είσαι Ροναλντίνιο, ας πούμε.
2: Είναι και συγκυρία, είναι και συγκυρία.
1: Πέρα από το να είσαι Ροναλντίνιο. Ο Ροναλντίνιο, αν αντί για 7 χρόνια είχε 20, δεν θα μιλάγαμε για γκόατ σήμερα.
0: Mm. Δεν είχε διάρκεια, έχει δίκιο.
1: Μια αυταετία. Αν είχε 20 ετία, θα μιλάγαμε Ροναλντίνιο και μετά το χάος. Mm. Αλλά οι ποδοσφαιριστές, το ξέρετε και εσείς καλύτερα, παίζει ρόλο η επιδραστικότητά του στο παιχνίδι. Ότι μπορώ να πάρω την ομάδα πάνω μου και να είμαι επιδραστικός. Ο Μέση θα έχει μείνει στην ιστορία ως ένας αδιανόητα μη επιδραστικός παίκτης, αν είχε επιμείνει στην απόφαση του τότε να σταματήσει όταν χάσαμε το παγκόσμιο από τους Γερμανούς.
0: Στο τελικό του 14.
2: Ναι. Χάσαμε. Τι έγινε στην Αργεντινή.
1: Χάσαμε.
2: Χάσαμε,
0: είπε. Δεν ήταν
1: αλλαγή. Χάσαμε.
2: Γιατί ρε φίλε. Αυτό που λέει για πολιτικούς λόγους. Ένα φίλο του λέω Αργεντινή. Άσε μου ρε όλοι οι εγκληματίες πολέμου πήγα στην Αργεντινή και φτιάξαν αυτό το έθνος.
0: Λογικό είναι. Έχει
2: πιάσει. Αυτό που λέει για πολιτικούς λόγους. Ένα φίλο του λέω Αργεντινή. Άσε μου ρε όλοι οι εγκληματίες πολέμου πήγα στην Αργεντινή και φτιάξαν αυτό το έθνος.
0: Λογικό είναι. Έχει επιχείρημα.

0: ο προπονητής της Ισπανίας που έδωσε το πτυχίο προ για να πάει το 18 βοηθός. Είναι λοιπόν στην ομάδα του Σανπάολη, διαλύεται η Αργεντινή. Η Αργεντινή δεν έχει αποκλειστεί απλά από τους Γάλλους. Έχουν μαζευτεί στο δωμάτιο του Ντι Μαρία πριν από το μάτς αυτό και έχουν πει ότι δεν θα ξανακούσουμε τον προπονητή. Έχει γίνει τέτοιος χαμός το 18 στη Ρωσία. Και λες είμαστε στο φινάλε. Έχουν αρχίσει τα μίντια και του λένε ότι δεν είσαι ο Μαραντόνα. Είσαι ένας εξευρωπαϊσμένος τύπος, ο οποίος περνάς πολύ ωραία στο ασφαλέστατο για σένα περιβάλλον της Μπαρτσελώνα, αλλά με την Αργεντινή δεν το έχεις. Δεν έχεις αίμα αργεντίνικο, του λένε. Τέτοια πράγματα του λένε. Τον λατρεύουν οι Αργεντίνοι το Μέση. Μένει η εθνική ομάδα σε μια κατάσταση χαοτική και δεν έχουν ούτε κουράγιο να μπουν στη διαδικασία να βρουν προπονητή. Και λένε: Οκ, ο Σκαλόνι και βλέπουμε. Έχει κάτι προκριματικά μπροστά και βλέπουμε. Και αυτός ο απίθανος τύπος, ο οποίος, παιδιά, δείτε τον στον πάγκο, δεν αντιδρά ποτέ.
1: Μα τον γκολ στο 2-1 δεν πανηγύρισε.
0: Δεν πανηγύρισε τον τελικό του Μουντιάλ, τίποτα.
2: Εσωτερικό όμως.
0: Αδιανόητο είναι.
2: Τόση εσωτερική ένταση δηλαδή που έβγαλε, τι δεν πανηγύρισε.
0: Σαν έχει σκηνοθέτη.
2: Ήταν σαν να ράγισε μέσα από την στιγμή. Να έχει σπάσει μέσα του.
0: Και ξεκινάει μια κατάσταση λοιπόν τώρα και αυτό ο τύπος τι κάνει. Παίρνει τον Πάμπλο Αϊμάρ που είναι το παιδικό ποδοσφαιρικό είδωλο του Μέση, τον βάζει δίπλα του. Παίρνει τον Βάλτερ Σάμιουλ, ο οποίος ήταν ένας σκληρός τύπος στόπερ, ο οποίος είχε επιρροή στα αποδυτήρια. Φτιάχνει μια ομάδα πρώην ποδοσφαιριστών. Ελάτε ρε παιδιά να την κρατήσουμε την εθνική. Ελάτε να ψήσουμε και το Μέση. Και κάνει μια φοβερή ανανέωση και βάζει παιδάκια τα οποία είναι, το είπα και χθες ο Στέφανο, εμένα η Αργεντινή μου θυμίζει ποδοσφαιρική αίρεση. Είναι 25 τύποι, μην ακουμπάτε το Μέση, θα γίνει χαμός. Και χτίζει μια κατάσταση του Μέση, έλα εδώ, εδώ είναι το σπίτι σου, εδώ είναι η οικογένειά σου. Ο Σκαλόνι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο να βγάλει ο Μέση τον καλύτερο του εαυτό. Και αν το έκανε από το 18 και πέρα, δηλαδή από τα 31 του και μετά, φανταστείτε να είχε προκύψει γι' αυτόν ένα Σκαλόνι 10 χρόνια πριν.
1: Ωραία, να το κλείσουμε. Τι θα, ποιος θα σε να το πάρει, καλά το δελείο, το ρωτάμε.
2: Ισπανία.
1: Κι εγώ.
2: Σέβομαι πάρα πολύ τη μαχητικότητα των
0: ότι
2: έχουν. Το έχουν στο αίμα τους, τη μαχητικότητα του.
1: Πρέπει να κερδίσει το σωστό ποδόσφαιρο.
2: Το σέβομαι αδιανόητα αυτό, αλλά.
0: Το σωστό ποδόσφαιρο είναι μια γέννηση. Καλά, θα έρθω να κορνάρω έξω το σπίτι στο βράδυ. Εντάξει. Να δω τι θα κάνει τώρα να σου κορνάρω έξω την πόρτα σου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δουσία.
2: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και στο επόμενο μουντιάλ.
0: Άμα θε τίποτα από μουσική να μα ρωτήσει.
1: Υποσχέθηκε να μα βγάλει την εκπομπή σου, ποτέ δεν μα έβγαλε.
0: Καλύτερα. Θα χάσει ο κόσμο, πάσα ιδέα.

0: 50 λεπτά μετά τις 3, απόψε ολοκληρώνεται το Μουντιάλ, απόψε τελειώνει η ποδοσφαιρική γιορτή και πρέπει να βρούμε κάτι να ασχοληθούμε για τη συνέχεια. Εμείς εδώ είμαστε, ο Δήμος Αθηναίων φροντίζει, ο Παντά φροντίζει. Την ερχόμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έχουμε τους τελικούς του Beach Volley, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην πλατεία Συντάγματος που έχει καθιερωθεί επί τριών δημάρχων αν δεν κάνω λάθος, και τον κύριο Κακλαμάνη και τον κύριο Μπακογιάννη και τον κύριο Δούκα. Έχει καθιερωθεί, δηλαδή οι δήμαρχοι αλλάζουν αλλά το Beach Volley μένει στο Σύνταγμα και ένας από τους στιλοβάτες αυτής της προσπάθειας είναι ο υπεύθυνος αθλητικών διοργανώσεων του ΟΠΑΝΔΑ, ο κύριος Γιώργος Τρομπέτας. Κύριο Τρομπέτα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν,

0: Βερνήσεις πέφτουν, αλλά το beach volley μένει και ο τρομπέτας διευθύνει. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
1: Στιλοβάτες εδώ μένουμε, στιλοβάτες.
0: Τι γίνεται τώρα, τι γίνεται φέτος, πώς είναι τα πράγματα, τι διαφορά θα έχει με πριν, τι καλύτερο θα είναι, τι αποφασίσατε φέτος.
1: Ό,τι και να εξελίσσεται, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός παραμένει. Οπότε ο Πανδά με το Δήμο της Αθήνας, τον Δήμαρχό μας και τον κύριο Δούκα και την πρόεδρο του οργανισμού, την κυρία Μπέη, αποφασίσαμε και για αυτή τη χρονιά να διοργανώσουμε τους τελικούς του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley στο Σύνταγμα, στην εμβληματική πλατεία του Συντάγματος, για να αναδείξουμε την Κυριακή το βράδυ το Πρωταθλητή Ελλάδος.
0: Και δεν είναι μόνο να αναδείξουμε τον Πρωταθλητή Ελλάδος, είναι μια γιορτή. Δηλαδή, περνάει ο κόσμος, κάθεται, βλέπει θέαμα, προχωράει, αλλάζει η εξέδρα, αλλάζει η σύνθεση η εξέδρα. Είναι δηλαδή ένα πολιτιστικό, αθλητικό γεγονός, το οποίο δεν είναι αυτός ο σκοπός ποιος θα γίνει πρωταθλητής, αλλά να δει κάτι ωραίο ο κόσμος της Αθήνας. Είτε είναι τουρίστας,
1: ακριβώς,
0: είτε είναι κάτοικος.
1: Ακριβώς. Να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι από τη Δευτέρα, από αύριο, οι πλατείες Συντάγματος ξεκινάνε να γίνεται ένα μεγάλο εργοτάξιο. Θα στηθεί ένα πολύ μεγάλο γήπεδο beach volley στην πλατεία. Χωρητικότητας περίπου 800 θέσεων. Είναι πάντα ασφιχτικά γεμάτο. Η είσοδος είναι αναφέρουμε την ελεύθερη. Και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι που ξεκινά από την Παρασκευή το πρωί, έχουμε και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Έχουμε μια πολύ μεγάλη και πολύ ωραία συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης. Θα μας έρθουν παιδιά μετανάστες να μάθουν το beach volley, να πατήσουν στην άμμο, να χτυπήσουν την μπάλα, να ευχαριστηθούν και να ζήσουν και αυτά τα παιδιά που μπορεί να είναι ταλαιπωρημένα εντός εισαγωγικών, να ζήσουν τη μαγεία αυτού του αθλήματος, αυτού του μοναδικού Ολυμπιακού αθλήματος. Σκεφτείτε ότι σε οποιαδήποτε πλατεία ανά τον κόσμο στείνονται γήπεδα και διοργανώνεται πανελλήνια, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσης θα έχουμε δράση και με την αστική πανίδα. Θα έρθουν σκυλάκια προς υιοθεσία, είναι μέσα στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης. Θα ενημερώσουμε για την αιμοδοσία και θα έχουμε και πολλές ακόμα δράσεις, οποίες θα ανακοινωθούν στην πορεία με την ανάπτυξη του αγωνιστικού προγράμματος.
0: Και να πούμε στον κόσμο, μην τρομάζει με τη ζέστη, γιατί πρώτα απ' όλα δεν γίνονται μεσημέρι αγώνες, γίνονται βραδάκι, απογευματάκι, βραδάκι.
1: Ακριβώς.
0: Κάτω από τα δέντρα, με μηχανήματα που πετάνε νερά, δροσιά και όλα αυτά τα σχετικά, δεν θα καταλάβετε που βρίσκεστε. Θα νομίζετε ότι είστε σε μια παραλία. Υπάρχει αυτό το πλασίμπο, το beach volley το προσφέρει.
1: Ακριβώς. Θα διοργανώσουμε, θα δημιουργήσουμε την παραλία της πλατείας Συντάγματος.
0: Εσείς ήσασταν σε όλα τα beach volley, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ναι, την εποχή Κακλαμάνη.
0: Το ξεκίνησε ο Κακλαμάνη, το πήρε.
1: Το κύριο Κικίλια τότε.
0: Μπράβο.
1: Που κάναμε ένα πολύ μεγάλο τουρνουά. Ήταν το πρώτο που έγινε. Με τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Μπακογιάννη, πάλι είχαμε κάνει τους τελικούς.
0: Ναι.
1: Και τώρα κάνουμε πάλι. Όχι, είχαμε κάνει ένα μεγάλο τουρνουά, το Golden Cup, συγγνώμη, με τον κύριο Μπακογιάννη. Και με τον τωρινό δήμαρχο διοργανώσαμε τους.
0: Είναι το δεύτερο τουρνουά επί Δούκα.
1: Είναι το δεύτερο τουρνουά επί Δούκα, ναι.
0: Ναι, ναι. Και είχαμε μια πάυση. Μεσολάβησε
1: μια χρονιά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα rotation, επιτρέψουμε τον αγγλικό όρο. Υπάρχει μια σειρά, μια λειτουργία που αλλάζουν οι έδρες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι μια έδρα να φιλοξενεί η πλατεία Συντάγματος συνέχεια τους τελικούς. Πέρυσι μας φιλοξένησε ο Μαραθώνας στις υπέρνουσες καταστάσεις στο καράβι του Σκηνιά.
0: Ναι.
1: Και εκεί έγιναν οι τελικοί. Και φέτος ξανά ήρθε η σειρά του Συντάγματος. Θα διοργανώσουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή και να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να έρθει, να το ευχαριστηθεί. Υπάρχει αγωνιστική ζώνη την Παρασκευή το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Υπάρχει πάυση λόγω της ζέστης και της κοινής ησυχίας, γιατί είμαστε μέσα στο αστικό κύκλο. Και το βράδυ ξεκινάμε από το απόγευμα, ξεκινάμε τις 5.30 μέχρι το 10.30 το βράδυ.
0: Ωραία, και να επισημάνουμε
1: και
0: ξανά
1: και Κυριακή.
0: Ναι, ότι δεν έχει εισιτήριο το beach volley. Όποιος θέλει έρχεται, κάθεται στην εξέδρα, αν προλάβει, αν και ανανεώνεται, μετά από κάθε αγώνα ανανεώνεται το κοινό.
1: Ακριβώς.
0: Και άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται, εξασφαλισμένη η δροσιά, εξασφαλισμένα και δώρα, αναψυκτικά, καπέλα, μπλουζάκια, γενικά. Θα περάσετε καλά όσοι ήρθείτε, θα απολαύσετε θέμα και θα φύγετε και με δώρα.
1: Ακριβώς. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Ομοσπονδία, με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρησης και μέσω των χορηγών της όλος ο κόσμος θα ενυδατωθεί, θα πάρει τα αναψυχητικά του, θα πάρει τα δωράκια του, θα κερδίσει και δώρα γιατί γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί κάτι διάρκεια των παιχνιδιών και ανάμεσα στα παιχνίδια. Οπότε όλοι όσοι θα έρθουν και που μπορεί να είναι περαστικοί, μπορεί να έρθουν επί τούτου, θα απολαύσουν ένα μοναδικό θέαμα και τις παράλληλες δράσεις που θα ήθελα μέσα σε αυτές να αναφέρω. Και τη συνεργασία που κάνουν την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, που θα δείξουμε και το sitting volley αθλητές της Παραολυμπιακής Επιτροπής.
0: Ωραία. Λοιπόν, εργοτάξιο, πότε το στείλουμε, τι ώρα αύριο ξεκινάμε?
1: Από αύριο νύχτα ξεκινάμε.
0: Αύριο το βράδυ ξεκινάμε να στείλουμε.
1: Αύριο πρωί, ξημερώματα.
0: Α, ξεκινάμε, δηλαδή Κυριακή προς Δευτέρα.
1: Ξημερώματα της Δευτέρας ξεκινάμε και στείλουμε.
0: Ωραία.
1: Είναι μεγάλη κατάσταση, δεν είναι μικρή. Ναι. Οπότε θέλουμε να είμαστε καθόλου έτοιμοι. Την Πέμπτη θα είμαστε έτοιμοι. Και Παρασκευή ξεκινάμε για να το δώσουμε στους συμπολίτες μας να το ευχαριστηθούν.
0: Έχει τεχνογνωσία πλέον και η Ομοσπονδία που έκανε και παγκόσμια και τουρνουά κτλ. Έχει και ο Δήμος μετά από τόσες διοργανώσεις. Η τεχνογνωσία υπάρχει, το κέφι υπάρχει, η διάθεση υπάρχει. Παρασκευή λοιπόν, Σάββατο και Κυριακή στην πλατεία Συντάγματος Beach Volley. Κύριε Τρομπέτα, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Βιβιάνα Βαρδί, έτοιμη για το Δελτίο Ειδήσεων. Θα μας πει πρώτα απ' όλα, τι είσαι, Ισπανία ή Αργεντινή?
2: Αργεντινή.
0: Γιατί?
2: Γιατί αγαπώ το Μέση.
0: Α, προσωπολάτρηση σε επομένως.
2: Εννοείται, όλοι
0: δηλαδή,
2: φίλοι.
0: Δηλαδή, αν δεν έπαιζε ο Μέση, θα ήσουν Ισπανία.
2: Θα το σκεφτόμουν.
0: Α, θα το σκεφτόμουν.
2: Αλλά αγαπώ την Αργεντινή γενικώς, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω.
0: Άρα δεν είναι μόνο ο Μέση, είναι
2: και
0: η Αργεντινή.
2: Ο Μέση,
0: είναι
2: αλλά...
0: και η χώρα, το τάγκο, είναι φλογεροί έρωτες, τέτοια πράγματα.
2: Την Αργεντινή, τη σημαντική.
0: Εμπνέει, Λάτιν αίμα, ναι, όπως και να το κάνουμε.
2: Λατίνη, ρε παιδί μου.
0: Λατίνη είναι. Αν και είναι.
2: Η Ισπανία ακόμα είναι βασιλόφρονη.
0: Οι Ισπανοί όμως τους κατέκτησαν και τους μετέδωσαν την κουλτούρα. Λάτιν είναι κι αυτοί. Από εκεί, Ισπανικά μιλάνε. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν,
2: θα
0: στις 10
2: ώρα... το βράδυ.
0: Ναι. Στις 10 το βράδυ έχουμε το τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Ισπανία. Τώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων με τη Βιάννα Βαρδί. Θα μας πει για κάτι συλλήψεις. Αυτό το απίστευτο που γίνεται, που βάζαν φωτιές για να εκβιάσουν κόσμο. Στη Μεσσηνία ήταν αυτό, ο Γαργαλιάνη.
2: Και έκανε τις περιουσίες των ανθρώπων.
0: Για να τους πάρουν τα χωράφια. Τι να πεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με τη Βιάννα Βαρδί, ο Οδυσσέας Ιωάννου ακολουθεί από τον Στέφανο Λεμονίδη, τον Διονύση Δελή και τον Αντρέα Χανιά. Καλό απόγευμα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Ορδή. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις αγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γραγγελιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση από τα πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στα σελήνια της Σαλαμίνας. Οι κάτοικοι μέσω του 112 κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την παραλία καθώς η φωτιά καίει ανάμεσα σε σπίτια. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλάκη Ευβίας. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Τρίτη σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά στα ηπειρωτικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Σταματάκη, όπως μίλησε στον Αθήνα 984, αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Τετάρτη με αισθητή την πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη, οπότε και προβλέπεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μία σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει Πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο, και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ Κώστας Τσουκαλάς. Πριν από λίγο σήμερα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι αμερικανικά πλήγματα έπληξαν τον πυρηνικό σταθμό του Νταρχοβίν, ο οποίος βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η επίθεση σε μια ειρηνική πυρηνική εγκατάσταση που τελεί υπό τις εγγυήσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας συνιστά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ανέφερε ο οργανισμός όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Οι Ιορδανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση σήμερα για εκένωση του αεροδρομίου του λιμανιού του Άκαμπα, στην Άκαμπα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφότου η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμάν ανέφερε ότι αυτά εκενώθηκαν λόγω αξιόπιστης απειλής. Συνέστησε στους Αμερικανούς να αποφύγουν να ταξιδέψουν είτε στον ένα είτε στον άλλο και να συνεχίσουν να ακολουθούν όλες τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδουν οι Ιορδανικές αρχές. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Τα εμπορικά θα λειτουργήσουν ως τις 6 το απόγευμα και ως τις 8 για τα πολυκαταστήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΗ, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ έφτασε. Στις 10 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσι με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώς στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 34 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τη συνέχεια. Ο Σύντο ονειρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Αθήνα 984.

Καλώς τους. Εδώ είμαστε με τη Δροσούλα. Είναι η Κυριακή 19 Ιουλίου. Στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 84 και εκπομπή Σύντο ονειρεύεται. Θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 6. Παρεούλα στο στούντιο η Εύη Ρεντίφη και ο Οδυσσέας Ιωάννου.

Χωρίς το τελευταίο τετράστιχο θα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό τραγούδι. Δεν πειράζει, τραγούδι του Οδυσσέα Τσάκαλου, του ντράμερ των Φατμέ και παιδικό φίλο του Νίκου Πορτοκάλογλου τα μαθητικά τους χρόνια. Η εκτέλεση αυτή που ακούσαμε δεν ήταν η πρώτη, ήταν μια μεταγενέστερη εκτέλεση παρέα με την Ελένη Σαλιγοπούλου. Το όνομα του Οδυσσέα Τσάκαλου το πρωτοσυναντήσαμε ως δημιουργού, ως στιχουργού από τους δίσκους του Φατμέ. Από εκείνα τα χρόνια δηλαδή, παρόλο που τα τραγούδια σχεδόν όλα τον Φατμέ τα έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου, λόγια και μουσική, υπάρχουν δύο τραγούδια, αν θυμάμαι καλά δύο είναι, σου μου διαφεύγει κάποιο, και εξαιρετικά και τα δύο. Το ένα είναι το τραγούδι στη Σταδίου, όπου τα λόγια είναι του Οδυσσέα Τσάκαλου και η μουσική του Νίκου Πορτοκάλογλου, και το άλλο είναι ένα τραγούδι που υπήρχε στο Ταξίδι, στο τελευταίο δίσκο των Φατμέ, όπου εκεί πάλι συναντάμε τον Οδυσσέα Τσάκαλο ως δημιουργό. Και είχε τίτλο, δεν είναι πολύ γνωστό ως τραγούδι, είχε τίτλο «Είναι όπως παλιά».

Με τον κόσμο όλο στις πλάτες ήταν το Ασπρομόντε από το δίσκο Σαμάνος. Ο Διονύσης Αβόπουλος τραγούδησε Θανάση Παπακωνσταντίνου και ο Αλγίνος Ιωαννίδης τραγουδάει Ορφέα Περίδη. Ήταν μια βραδιά στο θέατρο Βράχων. Όχι, λάθος. Ήταν μια βραδιά στο θέατρο του Λυκαβητού.

της ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάσαν.

Η χαραυγή μπορεί να ξεχάνει τους μόνους και τους αδύναμους. Τα τραγούδια μας που για διάφορους λόγους από μία εποχή και μετά άρχισαν να μιλάνε πιο προσωπικά, δηλαδή μίλησαν για τον καθένα χωριστά, ανεξάρτητα αν όλοι αυτοί οι χωριστοί μπορούσαμε εν δυνάμει να φτιάξουμε κάποια στιγμή μια συλλογικότητα, την οποία μάλλον δεν τη φτιάξαμε. Όλα αυτά μιλάμε, αυτή η αλλαγή έγινε από το 80 και μετά και κυρίως με την εμφάνιση των τραγουδοποιών. Πριν ήταν κάπως αλλιώς οι αναφορές στο τραγούδι μας, όχι απρόσωπες, αλλά ήταν ας πούμε αναφορές σε συλλογικές εμπειρίες.

Νεράιδα δίκως παραμύθι από το πρώτο προσωπικό δίσκο του Μίλτου Πασχαλίδη το 1995, το παραμύθι με λυπημένο τέλος. Προσωπικός δίσκος εννοώ μετά το πέρασμά του από τους Χαΐνιδες και από τους Νεάρχου Παράπλους και μετά τις τρεις συναυλίες στο Βύρωνα τον Ιούνιο που μας πέρασε. Η επόμενη μεγάλη αθηναϊκή συναυλία που έχει ανακοινώσει ο Μίλτος για την Αττική είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.

Για να πίσω σε θέλω, όπως είσαι σε θέλω, σε κράτης μάλα μας ένα τραγούδι από το τελευταίο του δίσκο με γενικό τίτλο «Εφήμερα». Παρέα του ήταν η Τζόρτζια στο τραγούδι που ακούσαμε και εδώ η Νεφέλη Φασούλη τραγουδάει «Φίβο Δελβοριά».

1997 ανεβάζει την παράσταση «Κυριακή των Παπουτσιών», ο Λάκης Λαζόπουλος, μουσική και τραγούδια γράφει ο Θάνος Μικρούτσικος. Το τραγούδι αυτό στην παράσταση το τραγουδούσε ο Θίασος. Μετά γνώρισε δύο δισκογραφημένες εκτελέσεις. Όταν βγήκε το CD από την παράσταση, στο CD εκείνο το τραγουδούσε η Χαρούλα. Επαναλαμβάνω όμως όχι στην παράσταση.

μόνο στο CD. Και λίγο αργότερα το τραγούδισε ο Μητροπάνος, όπως το ακούσαμε, τα λόγια του Λάκη Λαζόπουλου, η μουσική ήταν του Θάνου Μικρούτσικου. Εδώ ακούμε τη Χαρούλα στο επόμενο, σε ένα τραγούδι που της έγραψαν ο Χρήστος Νικολόπουλος στην μουσική και ο Γιάννης Πάριος στα λόγια.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στη Θεσσαλήνια της Αλαμίνας. Οι κάτοικοι μέσω του 112 κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την παραλία, καθώς φωτιά και έκαιγε ανάμεσα σε σπίτια. Υπό μερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλάκη Ευβίας. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης, της Πελοποννήσου όπως και στα δυτικά της χώρας. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις εισαγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από αύριο Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμικό κύμα να διατηρείται έως και την Τετάρτη. Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν Δευτέρα και Τρίτη, όπου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο, και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ, Κώστα Τσουκαλάς. Πριν από λίγο σήμερα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι αμερικανικά πλήγματα έπληξαν τον πυρηνικό σταθμό του Νταρχοβίν, ο οποίος βρίσκεται ακόμη υποκατασκευή στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η επίθεση σε μια ειρηνική πυρηνική εγκατάσταση που τελεί υπό τις εγγύησεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας συνιστά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αναφέρει ο οργανισμός όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Οι Ισραηλινές και οι Ορδανικές δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα ιρανικό πύραυλο που στόχευε την Ιορδανική πόλη Άκαμπα κοντά στην Ισραηλινή πόλη Αιλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε ο Ισραηλινός στρατός στο γαλλικό πρακτορείο, αφότου το Αμάν διέψευσε εκένωση του αεροδρομίου και του λιμανιού της πόλης. Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν σε μια ανακοίνωση ότι κατέριψαν τρεις ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα χωρίς περισσότερες διευκρινήσεις για τον τόπο, ενώ ένας τέταρτος πυράβλος έπεσε σε απομακρυσμένη περιοχή στο νότιο τμήμα της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε, σύμφωνα με ανακοίνωση της τάσης, σταθμοί Ευαγγελισμός, Μεγρό Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη, από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ έφτασε στις 10 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσι με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με σύμβρινες και αποϊφηματινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 35,8 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβι Πέρος. more.com.artinfo.gr.
4: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out, ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Αθήνα 984.

Με αυτό και με άλλα δύο τραγούδια, ο Νίκος Παπάζογλου στο δίσκο του Σύνεργα μας συστήσε το νέο τραγουδοποιό Ορφέα Περίδη. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας εδώ στην Αθήνα 1984, όπου ο Σύντο ονειρεύεται. Εύη Ρεντίφη και ο Οδυσσέας Ιωάννου ζωντανά εδώ στο στούντιο, στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Και για την επόμενη ώρα, μέχρι τις 6.

Ήταν μια ελαδογραφία γραμμένη από το Σοκράτη Μάλαμα, αμπέλια και χρυσές ελιές. Έχει το αμπέλι, έχει την ελιά, το καράβι μονολύπη, για να συμπληρώσει εκείνη την αναφορά, εκείνο το στίχο του Ελίτη, για το αμπέλι, την ελιά και το καράβι. Το καράβι όμως που μας λείπει αυτή τη στιγμή, θα το συναντήσουμε λιγάκι παρακάτω.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε «Θεανομικού Σιωκιάλη και Αλκαίο», «Πατησίων και Παραμυθιού Γωνία» από το δίσκο του αιώνα την Παράγκα. Έχουμε ξαναπεί την ιστοριούλα, νομίζω. Ο δίσκος είχε αποφασιστεί να ονομαστεί έτσι, «Πατησίων και Παραμυθιού Γωνία». Είχε κλειδώσει δηλαδή η ονομασία του δίσκου. Ώσπου μια μέρα τυχαία, τις τελευταίες μέρες των ηχογραφήσεων, πέρασε από το στούντιο Λάκης Λαζόπουλος και μέσα σε 5 λεπτά του άλλαξε γνώμη και του έπεισε να ονομάσουν το δίσκο «Στου αιώνα την Παράγκα». Μικρούτσικος Αλκαίος και το επόμενο από το Χρήστο Θηβαίο.

Το βρήκαμε το καράβι που λέγαμε πριν, έστω και με αυτή τη μορφή του συμβολισμού ή αν θέλετε του σχηματικού λόγου. Θα χαλάσω όλους τους δρόμους που θα με διώξουν από εδώ, γιατί έτσι κι αλλιώς όλα εδώ συμβαίνουν, όλα εδώ θα γίνουν, ό,τι καλό ή κακό εδώ θα γίνει. Ο τόπος είναι αυτός και ο χρόνος μας είναι αυτός. Πάμε στην Go που έχουμε καιρό να πάμε, μουσικά εννοώ, στις μικρές περιπλανήσεις και στο τραγούδι τους Ιστορίες.

Τα οράματα μας άφησαν σαν άστατη ερωμένη. Λάθος το λάθος χύλησε του μύθου η τροχιά. Περίληπτοι αφρισόμαστε το όνειρου χαμένοι. Και μας κυκλώνει τ' άγνωστου μια θάλασσα

νοικιαστές αυθαίρετων κάστρων ρυπωμένων. Ενός ονείρου φθήνοντος παράλογοι περαστές. Ποιος είπε τάχα πονηρά νικά

0: Ο Νίκος Γιώγαλας, γυρνά ο καιρός, ένα τραγούδι γραμμένο για τον καιρό λίγο πριν και λίγο μετά την μεταπολίτευση, όταν γυρίζεις δηλαδή πίσω με το μυαλό σου και προσπαθείς να θυμηθείς τα πράγματα όπως έγιναν, ή μάλλον να θυμηθείς όχι όπως έγιναν, όπως τα ένιωσες, αλλά αυτό πάρα πολύ δύσκολα το πετυχαίνεις. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στην ανάμνηση. Συνήθως θυμάσαι μόνο ό,τι θέλεις να θυμηθείς. Ό,τι δεν θέλεις, όχι.
1: Ήταν σαν να σε πρόσμενα κυρά. Απόψε που δεν έπαινε έξω

θα'ρθει, αφού φλετράει μου η ψυχή. Αφού σπαρά το μάτι μου σαν ψάρι, και θα μυρίζει φώτα

γεμίζει φώτα και βροχή. Το νιώ φεγγάρι κι ένα το καθισμά σου

Η Ερλέτα τραγούδησε Νίκο Καβαδία και Λάκη Παπαδόπουλο. Ως εδώ για απόψε, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ήταν εκπομπή ο Σύντονη Ρεύεται εδώ από την συγνότητα του Αθήνα 984. Εύη Ρεντίφη και ο Οδυσσέας Ιωάννου παρέα στο στούντιο. Μια καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι, το επόμενο Σάββατο στις 4 εδώ. Γεια χαρά!

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο πάτημα Κοροπίου. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Υπομερηχό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλά και Βίας. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, καθώς και στα δυτικά της χώρας. Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλου Τουρνά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από αύριο αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμό κύμα να διατηρείται έως και την Τετάρτη. Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν Δευτέρα και Τρίτη, όπου σε αρκετές υπηρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις εγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς και απειλές και καθώς και κλοπές. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη Αναρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μία σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο τριπλό κόβο του Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο, και απέτυχε γιατί τον νοιάζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε αναρτησή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Κώστα Τσουκαλάς. Πριν από λίγο σήμερα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι αμερικανικά πλήγματα έπληξαν τον πυρηνικό σταθμό του Ντορχοβίν, ο οποίος βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η επίθεση σε μια ειρηνική πυρηνική εγκατάσταση που τελεί υπό τις εγγυήσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας συνιστά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ανέφερε ο οργανισμός, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Οι Ισραηλινές και οι Ιορδανικές δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα ιρανικό πύραυλο που στόχευε την Ιορδανική πόλη Άκαμπα κοντά στην Ισραηλινή πόλη Αιλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε ο Ισραηλινός στρατός στο γαλλικό πρακτορείο, αφότου το Αμάν διέψευσε εκένωση του αεροδρομίου και του λιμανιού της πόλης. Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν σε μια ανακοίνωση ότι κατέριψαν τρεις ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, χωρίς περισσότερες διευκρινήσεις για τον τόπο, ενώ ένας τέταρτος έπεσε σε απομακρυσμένη περιοχή στο νότιο τμήμα της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε, σύμφωνα με ανακοίνωση της τάσης σταθμή Ευαγγελισμός. Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ έφτασε. Στις 10 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσι με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 35 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη συνέχεια τα σουλέπτα Κύλη και τα δικά μας απογεύματα.
0: 1984.

Ήταν άνοιξη του 1978 όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι του Mark Knopfler και της παρέας του, δηλαδή των Dire Straits. Την ίδια χρονιά στην Ελλάδα ο Διονύσης Σαββόπουλος ως παραγωγός έπειθε έπειτα από μεγάλη προσπάθεια, είναι αλήθεια, τον Αλέκο Πατσιφά, ιδιοκτήτη της Λύρα, να δώσει μια ευκαιρία στον στιχουργό Μανώλη Ρασούλη και στο συνθέτη Νίκο Ξηδάκη να κυκλοφορήσουν τα νέα τους τραγούδια. Θα τα ερμήνευε ένας άγνωστος ακόμα τραγουδιστής, ο Νίκος Παπάζογλου. Και κάπως έτσι, στις προθήκες των δισκοπολίων υπήρχαν ακόμα.

«Σε έναν τρελό κόσμο, μόνο η τρελή είναι λογική», είπε κάποτε ο διάσημος Ιάπωνας σκηνοθέτης Ακίρα Κουροσάβα. Μπορεί να είχε και δίκιο. Ακούτε τον Αθήνα 84, το σταθμό της πόλης. Η Σμαράγδα στα μουλακά του φροντίζει τα του ήχου, η Τασουλέπτα Κίλινε στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί ως τις 7, ένα ακόμα από τα δικά μας απογεύματα. Καλώς ορίσατε.

Δύο τραγούδια του αξέχαστου Λουκιανού Κυλαϊδόνη στη σειρά. Το πρώτο από το 1970 με το Μανώλη Μητσιά και το δεύτερο από το αφιέρωμα που ετοίμασαν για εκείνον πριν από λίγα χρόνια η κόρη του Μαρία Κυλαϊδόνη και ο Μανώλης Φάμελος. Και πιο κάτω, ο Τρίπιος Ουρανός της Ελένης Τσαλιγοπούλου και του Νίκου Ζουδιάρη.

Πώς γίνονται όλα ξένα τα αγαπημένα που τα πηγαίνει ο καιρός, έλαντε, είναι από τις ερωτήσεις που δύσκολα μπορεί να απαντήσει κανείς, γιατί δυστυχώς η απόσταση που χωρίζει τα αγαπημένα από τα μη αγαπημένα, από τα ξένα δηλαδή, συχνά είναι πάρα πολύ μικρή.

0: ενδεχόμενα από τη Βασιλική Μιχαλοπούλου, μια από τις πιο φρέσκες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με πτυχίο νομικής, και ενώ είχε ξεκινήσει τη σταδιοδρομία της στη δικηγορία, το 2019 αποφάσισε να αλλάξει ρότα και να αφοσιωθεί στο τραγούδι.
1: Να κλαις πάνω στη σάρκα μου, να κλαις γόβερα, να κλαις

Έδινα όλες τις μάχες για δύο μαζί. Απ' τη ζωή βγαλμένα. Και όταν η μουσική πηγάζει από βιώματα, είναι αδύνατο να περάσει απαρατήρητη. Ο Mark Almond, εμβληματική φιγούρα της βρετανικής synth pop και new wave σκηνής, έτυχε να ακούσει αυτό το ντουέτο του Γιώργου Καραδήμου με την Ελεονόρα Ζουανέλη και θέλησε να το ερμηνεύσει στα αγγλικά. Έτσι γεννήθηκε το Just Cry και αξίζει νομίζω να το ακούσουμε. Just

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Δεν τελειώσαμε ακόμα. Καινούριο τραγούδι από τους Pix Lux, από τους εναπομείναντες τουλάχιστον του γκρουπ, δηλαδή το Φίλιππο Πλιάτσικα και τον Μπάμπη Στόκα, με τη συμμετοχή στην κιθάρα του Δημήτρη Σταρόβα.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

σφινάκια. 5-6 λέξεις σε μια κόλλα χαρτί για να κατέβουνε καλά τα φαρμάκια. Σ' ένα νουρίζι μια σβησμένη φωτιά σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η ζωή.

και προφήτες. Κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό, κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζω ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτέ.

Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: με παρτενέρ τη Σελήνη. Το 2023 ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το ντουέτο του Σοκράτη Μάλαμα και της Τζόρτζιας Κεφαλά. Ήταν η συμμετοχή τους στο μότιτλο άλμπουμ του Γιώργου Μίχα σε παραγωγή Σοκράτη Μάλαμα. Σε έναν ουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα, σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα. Θα κρατήσουμε το Σοκράτη ως γέφυρα για το επόμενο τραγούδι.
1: Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, καν την ψυχή μου να πετάξει.

Η εκδρομή του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ελεάνας Βραχάλη. Δεν είναι η αγάπη σαν εκδρομή, είναι μια μάχη που έχει και νικητή, δηλαδή έχει και χαμένο. Μακάρι να μην χρειαστεί να τη βιώσει κανείς έτσι, σαν πόλεμο.

Και κάπου εδώ μια βόλτα ραδιοφωνική με αγαπημένες μουσικές ιστορίες έφτασε στο τέλος της, στον Αθήνα 84, το σταθμό της πόλης. Όπου κι αν σας συνάντησαν η φωνή και τα τραγούδια μας, ελπίζουμε να σας βρήκαν υγιείς, χαρούμενους και αισιόδοξους. Από τη Σμαράγδα Σταμολακάτου και την Τασουλέπτα Κύλη, καλό βράδυ και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 19 Ιουλίου 1933. Στο Λονδίνο πραγματοποιείται η πρώτη διεθνής διάσκεψη πετρελαιοπαραγωγών χωρών σε μία περίοδο όπου το πετρέλαιο αποκτούσε ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την παγκόσμια οικονομία και τη βιομηχανική ανάπτυξη. Η συνάντηση οργανώθηκε με στόχο τη συζήτηση θεμάτων που αφορούσαν την παραγωγή, τη διακίνηση και τις τιμές του πετρελαίου, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ κρατών και μεγάλων ενεργειακών εταιριών. Εκείνη την εποχή, η αυξανόμενη χρήση του πετρελαίου στις μεταφορές, στη βιομηχανία και στις στρατιωτικές υποδομές είχε μετατρέψει το συγκεκριμένο αγαθό σε στρατηγικό παράγοντα διεθνούς ισχύος. Όποιος έλεγχε το πετρέλαιο, έλεγχε την ταχύτητα της βιομηχανικής εξέλιξης και κατ' επέκταση την ισχύ στο πεδίο της μάχης. Η διάσκεψη του 1933 ήταν μια άσκηση επιχάρτου. Πραγματοποιήθηκε μέσα στο κλίμα της οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατούσε παγκοσμίως μετά τη μεγάλη ύφεση του 1929. Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες της εποχής, οι γνωστές ως Seven Sisters, κυριαρχούσαν απόλυτα στην αγορά. Τα κράτη είχαν ελάχιστη δύναμη μπροστά τους. Αν και δεν οδήγησε άμεσα στη δημιουργία μόνιμου οργανισμού, θεωρείται σημαντικό σταθμό στην ιστορία της διεθνούς ενεργειακής συνεργασίας και προπομπός μεταγενέστερων σχημάτων συντονισμού όπως ο ΟΠΕΚ.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Υπό έλεγχο σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κοροπίου Δημήτρη Κιούση είναι η φωτιά που ξέσπασε στο πάτημα. Ο Δήμαρχος μιλώντας στο ΣΚΑ έκανε αναφορά για χώρο που αναποθέτουν σκουπίδια τα οποία καίνε Ρωμά πολύ κοντά στα διάσπαρτα σπίτια της περιοχής. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, θελοντές, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν οι υδροφόρες του Δήμου Κοροπίου. Υπομερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλάκη Ευβίας. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου όπως και στα δυτικά της χώρας. Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από αύριο Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμό κύμα να διατηρείται έως και την Τετάρτη. Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν Δευτέρα και Τρίτη, όπου σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις αγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση τους Γαργελιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 24, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Ο κύριος Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο. Και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Κώστας Τσουκαλάς. Σήμερα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το πυρηνικό σταθμό του Νταρχοβίν, ο οποίος βρίσκεται ακόμα υποκατασκευή στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η επίθεση σε μια ειρηνική πυρηνική εγκατάσταση που τελεί υπό τις εγγυήσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας συνιστά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ανέφερε ο οργανισμός όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε, σύμφωνα με ανακοίνωση της τάσης, σταθμοί Ευαγγελισμός, Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη από σήμερα και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στην κορυφή. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-1 σετ του Ραφαέλ Κολινιόν στον μεγάλο τελικό του ATP 250 στην Ελβετία και κατέκτησε το 13ο τρόπαιο της καριέρας του. Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ έφτασε στις 10 το βράδυ. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσι με στόχο την κατάκτηση του βαρυτήμου τροπαίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί η εκπομπή Σόλο σε επιμέλεια της Αριστείας Γιάννου.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται από το αρχείο του Αθήνα 984. Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί τον Πάνο Δημάκη. Τον γνωρίσαμε ως το γεράκι από το τηλεοπτικό παιχνίδι γνώσεων The Chase. Όμως ο Πάνος Δημάκης είναι πολύ περισσότερα από μια εντυπωσιακή μνήμη και μια βαθιά σχέση με τη γνώση. Είναι συγγραφέας, μεταφραστής, δημιουργός του podcast «Χίλιες και μία λέξεις», λάτρης της γλώσσας, των ιστοριών και των ανθρώπων. Γεννημένος και μεγαλωμένος στο άστρος Αρκαδίας, κουβαλά ακόμα τις μυρωδιές, τα χρώματα και τις αφηγήσεις της ελληνικής επαρχίας, που συναντούν τη λογοτεχνία, τη μυθολογία και την ιστορία στα βιβλία και στις αναζητήσεις του. Έχει μεταφράσει έργα του Καζαντζάκη, μιλάει 8 γλώσσες, έχει γράψει μυθιστορήματα και λεξικά, ενώ το βιβλίο του 17 κλωστές μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στη μικρή οθόνη. Με αφορμή το νέο του μυθιστόρημα «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, ο Πάνος Δημάκης έρχεται στο στούντιο του Αθήνα 984 και μοιράζεται ιστορίες από τη ζωή του. Από τα πρώτα χρόνια στην Αρκαδία και τις σπουδές στην Αθήνα, μέχρι τη συγγραφή, τις μεταφράσεις, τα τηλεπαιχνίδια γνώσεων, το podcast, τη δύναμη των λέξεων και την ανάγκη να αφηγούμαστε αληθινές ιστορίες. Ηχογράφηση, μοντάζ και επεξεργασία, Γιώργος Βαρδαξής και Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεία Γιάννη.
2: Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα στον Αθήνα 984. Ποιος να μου το έλεγε ότι θα έκανα και εγώ ραδιοφωνική εκπομπή. Βέβαια κάνω podcast, αλλά είναι άλλη κατάσταση εκεί πέρα. Αλλά υπάρχει μια μικρή ομοιότητα, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για τις διάφορες πτυχές του εαυτού μου. Θα σας πω λίγο για τη ζωή μου. Θα ακούσετε κάποια αγαπημένα μου τραγούδια. Μην μπερδευτείτε, γιατί είναι διάφορα στυλ. Γενικά εγώ σχεδόν τα πάντα. Αλλά έχω επιλέξει λίγο πιο ήσυχες, πιο ήρεμες μελωδίες. Μόνο ένα ροκ έχω βάλει προς το τέλος που έτσι που μου αρέσει πολύ. Αλλά και πάλι κλασικίζει λίγο, θα έλεγα. Οπότε, τι λέτε να σας πω για το πιο πρόσφατο. Ας ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο εγχείρημά μου. Είναι το τελευταίο μυθιστόρημα. Βγήκε πριν σχεδόν δύο μήνες από τις εκδόσεις Διόπτρα και λέγεται «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών». Το λέω αργά γιατί όταν το λέω γρήγορα μου λένε «Ο ήλιος που». Γενικά έχω μια τάση να μασάω τις λέξεις μου, οπότε θα σας μιλάω αργά και καθαρά. Λέγεται «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» και είναι μια αληθινή ιστορία εν μέρη, η οποία όμως έχει και μπόλικη μυθοπλασία, κινούμενος δηλαδή στα χνάρια και του πρώτου μου μυθιστόρηματος των 17 κλωστών, όπου πήρα μια αληθινή ιστορία, αλλά μετά έφτιαξα εγώ τη δική μου ιστορία μέσα από αυτήν. Εδώ λοιπόν, στο τέταρτο μυθιστόρημά μου, πιάνω ένα γεγονός της ιστορίας που είναι γνωστό άγνωστο, θα έλεγα. Δηλαδή, πολλοί κόσμος δεν το έχει ακούσει ποτέ του. Ίσως στην Κέρκερα να το ξέρουν, γιατί στην Κέρκερα έγινε. Είναι το επεισόδιο Τελίνη και η επακόλουθη κατάληψη και πρώτερα ο βομβαρδισμός της Κέρκερας από τους Ιταλούς του Μουσολίνη το 1923. Είναι μια ιστορία η οποία έχει μια συγκλονιστική ανεξιχνίαστη δολοφονία μέχρι και σήμερα. Και στο βιβλίο, μάλιστα, εγώ παραθέτω τα 4 επίσημα σενάρια, λογοτεχνικά όμως, και βάζω και εσάς τους αναγνώστες να σκεφτείτε λιγάκι ποιος μπορεί να είναι ο δολοφόνος του Τελίνη και τον συναυτό. Αλλά ταυτόχρονα, μέσα από μια μυθοπλαστική οικογένεια που έχω φτιάξει, τους Ξυφογέννηδες, θα δείτε την ανθρωπογεωγραφία αλλά κυρίως την κοσμοθεωρία των ανθρώπων εκείνης εποχής σε ένα βιβλίο που μιλάει κατά βάση για την απληστία, μιλάει για τον ρόλο των οργανισμών εν προκειμένου που προσπαθούν να διατητεύσουν μεταξύ των λαών αλλά τελικά τα κάνουν θάλασσα, εν προκειμένου είναι η κοινωνία των εθνών. Και να σας πω τώρα, έτσι πριν ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα αν θέλετε, που εξηγεί κιόλας γιατί ονόμασα το βιβλίο έτσι. «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών». Μιλάει λοιπόν η Ιωάννα. Η Ιωάννα είναι η αδερφή των πρωταγωνιστών και μιλάει στις νύφες της, οι οποίες έχουν περάσει τα πάνδυνα από τα αδέρφια της. «Ξέρετε τι είναι ο Μανουήλ και ο Νικήτας? Και μαζί με αυτούς εκατομμύρια άνθρωποι. Λιοντάρια είναι. Λιοντάρια με περήφανη χέτη. Και εγώ και εσείς, λιοντάρια είμαστε όλοι μας. Γενναία πλάσματα που θέλουμε να φάμε τον κόσμο λάκερο, να ζήσουμε τα όνειρά μας, να πιούμε το κρασί της ζωής. Και αυτοί οι λιοντάρια είναι. Μαθηρία που ναι, επιθυμούν και αυτά να καταβροχθήσουν τον κόσμο και να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Μα στη διαδικασία τρώνε και όλους τους άλλους. Αλλά ο ίδιος ήλιος λάμπει πάνω από όλους μας. Στέλνει σε όλους μας τις ίδιες ακτίνες, τις ίδιες ζεστές βελόνες. Πέφτουν κατευθείαν επάνω στα μάτια όλων των λιονταριών. Τα μισά μάτια τα ζεσταίνει ο ήλιος με μια θερμή ελπίδα. Τα οθεί να αναζητήσουν την ευτυχία. Τα κάνει να αστράφτουν αισιόδοξα, να λάμπουν γλυκά. Τα άλλα μισά μάτια στον κόσμο, ο ήλιος τα τυφλώνει. Τους στερεί με τη φωτοβόλο δύναμή του την ικανότητα να δουν ξάστερα και τους γεμίζει με αλαζονία. Θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που είναι από τα αγαπημένα μου όλων των εποχών. Είναι country, αλλά δεν είναι country η κλασική με τα jam, με τα, πώς τα λέμε, τα banjo. Είναι του Glen Campbell και ίσως είναι από τα 3 αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών.

Καλώς ήρθατε πάλι. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, γιατί εμένα γενικά μου αρέσουν οι ήρεμες μελωδίες. Θα το δείτε ότι οι περισσότερες που επέλεξα είναι κάπως ήρεμες. Αλλά γενικά είμαι και ήρεμος άνθρωπος, θα έλεγα, εν μέρη. Εντάξει, έχω και εγώ τις πιο έντονες στιγμές μου. Νομίζω ότι αυτή η ηρεμία ίσως να έχει να κάνει και με το ξεκίνημά μου. Δηλαδή, εγώ δεν γεννήθηκα στους γρήγορους ρυθμούς της Αθήνας. Είμαι επαρχιωτάκι, μεγάλωσα στην Αρκαδία. Στο Άστρος Κοινωρίας, που πολύ το γνωρίζετε από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι τουριστικό και όλο και περισσότεροι από εσάς έχουν έρθει για διακοπές. Μεγάλωσα λοιπόν σε μια μικρή κωμόπολη πριν πάρα πολλά χρόνια και ταυτόχρονα έλκω την καταγωγή μου και από το Άργος, αλλά εγώ γενικά θεωρώ τον εαυτό μου Αρκά. Ακόμα και το εξοχικό μας είναι στα αρκαδικά βουνά, ψηλά στα 1160 μέτρα υψόμετρο, σε ένα χωριουδάκι, τα Βέρβαινα Αρκαδίας, το οποίο θα πέρασω τουλάχιστον 20 μέρες αυτό το καλοκαίρι, μακριά από παραλίες, δόξα τω Θεώ, έχουμε χρόνο και για αυτές. Που σημαίνει ότι μεγάλωσα σε μια μικρή κοινωνία, με τα καλά της και με τα κακά της, με τα προτερήματα και με τις παθογένειες, και πολλές από αυτές τις έχω αποτυπώσει και τις αποτυπώνω στα βιβλία μου. Ακόμα και στο podcast μου, που είναι γλωσσικό, πολλές φορές μιλάω για αυτά, αλλά μιλάω και για τις διαλέκτους. Θα σας μιλήσω όμως πιο μετά για αυτά. Οπότε μεγάλωσα σε μια μικρή κοινωνία όπου παρατηρούσα τους ανθρώπους, γι' αυτό μου αρέσουν και τα σόγια. Εγώ είμαι των σογιών, δεν είμαι αυτό που λένε όχι, βαριέμαι θείους, θείες, γιαγιάδες. Τρελαίνομαι. Οι μυρωδιές της φύσης, η επαφή με τη φύση, ακόμα και η οικογένειά μου, οι δύο παππούδες μου ήταν βοσκοί και κτηνοτρόφοι. Οπότε θα έλεγα ότι ήταν αρκετά ευτυχισμένα τα παιδικά μου χρόνια και γι' αυτό πάντοτε γυρίζω με πολύ χαρά πίσω στην πατρίδα μου. Ευτυχώς είναι και σχετικά κοντά, δεν χρειάζεται να ταξιδεύω 15 ώρες. Αλλά σίγουρα αγαπώ και πάρα πολύ την Αθήνα, είναι πλήστα τα καλά που σου προσφέρει. Αλλά νομίζω ότι προσπαθώ, είτε είμαι στην επαρχία είτε είμαι στην Αθήνα, να ζω τη ζωή μου με τον τρόπο που θέλω εγώ. Γι' αυτό ίσως το αγαπημένο μου τραγούδι όλων των εποχών, και δεν είμαι και μόνος, νομίζω είναι από τα πιο popular τραγούδια παγκοσμίως, είναι του Frank Sinatra, το My Way. Παίζει να είναι και το πιο γνωστό τραγούδι που θα ακούσετε σήμερα από μένα, οπότε ας το απολαύσουμε.

Όλα τα έχει πει ο Φρανκ Σινάτρα και μου τζόναμε που το 98 δεν πήγα να τον δω στο Ηρώδιο. Εντάξει, ήμουν μικρούλης τότε, αλλά εντάξει, θα μπορούσα να πάω. Είναι αυτές οι χαζές αναβλητικότητες που έχουμε καμιά φορά. Θα σας πω για τα χόμπι μου, τουλάχιστον τα πρώτα χόμπι μου μάλλον, τα οποία με οδήγησαν και στη συγγραφή μάλλον. Πάντα διάβαζα πάρα πολύ, πάντα μου άρεσε πολύ να διαβάζω, από παραμύθια, μυθολογία, ιστορία. Μου άρεσαν πολύ και η λογοτεχνία, δηλαδή ακόμα και αυτό που κάναμε στο σχολείο, τα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας και όλα αυτά, πάντα μου άρεσαν, τα φιλολογικά γενικά. Δεν ήμουν πολύ των μαθηματικών, φυσικής, χημίας, αλλά καταλαβαίνω σίγουρα την χρήση τους, τη χρησιμότητά τους στον κόσμο. Μου άρεσαν από πολύ μικρό κιόλας και οι γλώσσες. Επειδή εγώ μεγάλωσα και μάλιστα σε ένα μικρό τόπο, όπως σας είπα, από τότε δεν υπήρχαν και πολλά φροντιστήρια για περίεργες γλώσσες ή δεν είχαν ενταχθεί. Φανταστείτε, όταν ήμουν εγώ μαθητής, δεν υπήρχαν γαλλικά, γερμανικά στο σχολείο, υπήρχαν μόνο αγγλικά. Και έτσι προσπαθούσα να ανακαλύψω τη γνώση. Πάντα αυτό έκανα, να βρίσκω έτσι εφάνταστους τρόπους για να την ανακαλύπτω. Και είναι κάτι που λέω και στις ομιλίες που κάνω σε εταιρείες για τη μνήμη, ότι τα πρώτα γαλλικά και γερμανικά τα έμαθα από τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Αυτά τα βιβλιαράκια που έχετε όλοι στο σπίτι και έχουν τις οδηγίες σε διάφορες γλώσσες, εγώ τα έπαιρνα και έκανα την αντιπαραβολή ελληνικών ή αγγλικών με την γλώσσα στόχο. Οπότε από πολύ μικρός προσπαθούσα να βρω τη γνώση, ακόμα και τότε που δεν υπήρχε ούτε το ίντερνετ, ούτε το ChatGPT, ούτε τα social. Πάντοτε υπάρχει ο τρόπος και αυτό πάντοτε υποστηρίζω όπου μιλάω. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα από τα αγαπημένα μου, ίσως το αγαπημένο μου ελληνικό τραγούδι. Επίσης ακούω διάφορα είδη, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο Ξαρχάκος και ο Πλέσας και σας έχω ένα τραγούδι από Έκαστον. Και είναι «Τα κορίτσια στον ήλιο» από τη Μαρία Δημητριάδη.

Λοιπόν, η ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» του Γεωργιάδη θα είναι φέτος πάλι σταθερινά. Μακάρι να καταφέρω να τη δω, γιατί είναι από τις αγαπημένες μου. Και είχα τρελαθεί όταν διάβασα ότι γυρίστηκε στον Πατσί της Άνδρου, τότε που τον Πατσί ήταν πολύ πιο αγνό, πιο παθαίνο. Λοιπόν, συνεχίζοντας να σας πω έτσι, όταν ήρθα επιτέλους στην Αθήνα, ήρθα να σπουδάσω αγγλική φιλολογία, λάτρευα τις γλώσσες, οπότε προς τα εκεί πήγα ντουγρού. Ήταν μια σχολή που την απόλαυσα, μπορώ να πω, με την έννοια ότι συνδυάζε και την αγάπη μου για τις γλώσσες, αλλά και την αγάπη μου για τη λογοτεχνία. Κάνα Σέξπιρ, ποίηση, ομολογώ προτιμώ λίγο το θέατρο και τη λογοτεχνία από την ποίηση, αλλά έχει και αυτή είναι τις αρετές της. Ήμουν λίγο ήρεμος ως φοιτητής, δεν έκανα εξαλωσύνες νομίζω, δηλαδή δεν πολύ έβγαινα, δεν ήθελα να επιβαρύνω και πολύ τους δικούς μου. Ήταν και εποχές των παχιών αγελάδων νομίζω. Δεν ήξερα και πολύ κόσμο να δουλεύει τότε, να έχει αυτή μια έξτρα δουλίτσα. Οπότε ήταν ήρεμα τα χρόνια μου, αλλά πολύ όμορφα. Και μετά το στρατό είμαι πλέον μόνιμα εδώ και την αγαπώ την Αθήνα γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές και μου αρέσει πολύ το φως της Αθήνας. Παρόλο που δεν είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, έχει ένα φως, ο ήλιος, δεν ξέρω, που την κάνει να λάμπει πολλές φορές. Ασχολήθηκα και με μεταφράσεις τα πρώτα χρόνια. Μην περιμένετε τίποτα ιδιαίτερο. Τα πρώτα χρόνια κάτι σελιδούλες, ένα μεταφραστικό γραφείο. Σιγά σιγά μπήκα σε πιο βαθιά νερά στη μετάφραση και εννοείται ότι άρχισα να διδάσκω γιατί για πολλά χρόνια αυτό έκανα. Δίδασκα αγγλικά, μετά business αγγλικά, ισπανικά. Οπότε για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το 18 περίπου, έκανα αυτό κατά βάση. Και μετά είναι που έτσι άλλαξε η ζωή μου. Μετά ήρθε το επόμενο πρωινό, και αυτό είναι μια ωραία πάσα για να σας πω το επόμενο τραγούδι μου. Είναι το τραγούδι που πήρε το Όσκαρ καλύτερου τραγουδίου το 1972 από την Maureen McGovern. Είναι από μια ταινία, το Poseidon Adventure, όπου αναποδογυρίζει ένα πλοίο στο Αιγαίο και προσπαθούν να ανανεύουν οι επιζώντες ανάποδα. Και το τραγούδι είναι επίσης ένα πολύ, έτσι, πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Η συγκεκριμένη τραγούδι θα το ξαναπήρε το Όσκαρ μετά από 2 χρόνια.

Είμαι ο Πάνος Δημάκης και είμαστε στην εκπομπή Solo με την Αριστεία Γιάννου στον Αθήνα 984. Και το 2018 μπήκε η συγγραφή στη ζωή μου. Είμαι διακοπές στα Κύθια, που είναι το αγαπημένο μου νησί, και ακούω εκεί μια ιστορία σε ένα χωριό της Καλοκαιρινές για ένα έγκλημα που έγινε πριν πολλά πολλά χρόνια, βασικά το 1909. Με συγκλονίζει αυτή η ιστορία, αρχίζω να τη λέω σε φίλους και γνωστούς και μέσα σε μόλις ένα μήνα αποφασίζω να γράψω, να την αποτυπώσω στο χαρτί, χωρίς να έχω ξαναγράψει ποτέ ούτε μια παράγραφο στη ζωή μου. Και το αποτέλεσμα ήταν οι 17 κλωστές, ίσως την έχετε δει σε σειρά, σενάριο της Μιρέλας Παπαϊκονόμου και σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια. Μεγάλη ευλογία που ήρθαν στο διάβα μου αυτοί οι άνθρωποι. Και έγινε αυτή η φοβερή σειρά. Το βιβλίο, δόξα τω Θεώ, αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Το πρώτο μου μυθιστόρημα. Μια ιστορία πολύ τραγική για έναν άνθρωπο ο οποίος αδικήθηκε πάρα πολύ από την κοινωνία. Κουτσομπολιό, ηθική και κατά βάση ψεύτο ηθική. Και είναι βασικά ένα σχόλιο πάνω στο πώς η κοινωνία μπορεί να δημιουργήσει δολοφόνους, εγκληματίες και μετά να στραφεί εναντίον τους και να πει τι κάθαρμα είναι αυτοί οι άνθρωποι, ενώ οι ίδιοι έχουν προξενήσει το κακό. Αυτό μου έδωσε και το έναυσμα, εννοείται, να συνεχίσω την συγγραφή μυθιστορημάτων που, να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι που θέλω να κάνω. Δηλαδή, αν με ρώταγε κάποιος σε 20 χρόνια πώς θα ήθελες να σε θυμούνται, γιατί 20 χρόνια κάνω πιο πολλά, ας πούμε, σε 50 χρόνια, να ζήσουμε και λίγο ακόμα, θα έλεγα θα ήθελα να με θυμάται ως συγγραφέα. Το επόμενο τραγούδι είναι από Ιταλίδα τραγουδίστρια, την Κατίνα Ρανιέρη, από Ιταλό συνθέτη τον Ριζ Ορτολάνη, λατρεύω τους Ιταλούς στη μουσική, και πρέπει να το έχετε ακούσει σε μια ταινία που είχε γίνει soundtrack πριν 10 χρόνια. Είναι το Oh My Love.

Να σας μιλήσω λίγο για τα υπόλοιπα βιβλία μου, τα υπόλοιπα μυθιστορήματα βασικά, γιατί θα δείτε ότι γράφω και άλλου είδους βιβλία. Μετά τις 17 κλωστές έγραψα Το ποτάμι των χιλίων τυφλών, που είναι μια φανταστική ιστορία στην Αρκαδία του 1949 και εξερευνά την φιλαρχία, τη δημαγωγία και γιατί οι άνθρωποι έχουν την τάση να επιλέγουν το μίσος αντί για την αγάπη. Μετά ακολούθησε Ο Ποσειδών, που είναι ένα φιλοσοφικό θρίλερ, όπως το λέω εγώ, εκτελήσεται στην Ιθάκη του 2024 κατά τη διάρκεια ενός τεράστιου σεισμού που χτυπάει το νησί και εγκλωβίζει τους ήρωές μου μέσα σε ένα βυζαντινό μοναστήρι, που ο καθένας ήταν εκεί για τους δικούς του λόγους και εξερευνά το πώς διαχειριζόμαστε την αλλαγή, έχει να κάνει με το Θεό. Θεωρώ ότι είναι το πιο εσωτερικό έτσι, βιβλίο μου. Μετά, όπως σας είπα, βγήκε τώρα το τελευταίο μου και ήδη ετοιμάζομαι έτσι, σιγά σιγά κάνω την ερευνούλα μου για το επόμενο μυθιστόρημά μου, που θα ξεβιαζόμαστε, απλά ξέρετε, κάνω την έρευνά μου και ταυτόχρονα πηγαίνω τα σινεμά μου, πηγαίνω τα θέατρά μου. Γενικά γράφω και ένα θεατρικό. Έχει γίνει λίγο βέβαια ανέκδοτο αυτό με το θεατρικό. Προσπαθώ να το τελειώσω εδώ και 3 χρόνια και ποτέ δεν βρίσκω τον χρόνο, γιατί μου έχει μείνει μόνο το τελευταίο 1/4. Πού θα πάει, θα το καταφέρω πιστεύω. Μένουμε στην Ιταλία. Αγαπώ πάρα πολύ τη Μίνα, τη θεότητα της ιταλικής μουσικής. Γενικά μου αρέσουν πιο πολύ τα παλιά της τραγούδια, όμως γενικά εγώ είμαι πολύ 60-70 τύπος, οπότε θα ακούσετε το La Voce del Silenzio, τη φωνή της σιωπής, που είναι ένα πολύ πολύ συγκινητικό τραγούδι.

Σας έλεγα πριν ότι δεν γράφω μόνο μυστορήματα. Έχω γράψει και άλλα τρία βιβλία και τώρα ετοιμάστε και το τέταρτο, που είναι γλωσσικού, γλωσσολογικού, ετυμολογικού ενδιαφέροντος. Και μάλιστα το πρώτο βιβλίο μου ever το 2018 ήταν ένα λεξικό του ιδιώματος του χωριού μου στην Αρκαδία, των Βερβαίνων, που σας έλεγα, που μάζεψα 2.700 λέξεις και την ετυμολογία τους και το είχα κάνει και δώρο στην κοινότητα. Μετά έβγαλα ένα άλλο λεξικό, το ετυμολέξικον, που είναι αγγλο-ελληνικό και βοηθάει να μάθεις δύσκολες λέξεις αγγλικών και έχει και ασκησούλες. Είναι μακράν το πιο άγνωστο βιβλίο μου αυτό, το ξέρουν οι λιγότεροι. Και αυτό γεννήθηκε από την βαθιά παλιά αγάπη μου για τις γλώσσες, τις διαλέκτους, τους ιδιωματισμούς. Φανταστείτε στο podcast μου, το Χίλιες και Μια Λέξεις, εκτός του ότι αναλύω την ετυμολογία της ελληνικής μαζί με ιστορία, μυθολογία, pop κουλτούρα, δικά μου έτσι, δικές μου αστείες ιστορίες. Κάνω και επεισόδια για τις διαλέκτους. Ενίοτε φέρνω και καλεσμένους και ενίοτε και γνωστούς. Ας πούμε, πρόσφατα είχα ένα το χιώτικο ιδίωμα με τη φίλη μου την Ιρώμανε και είναι πολύ ωραίο γιατί νιώθω ότι απενεχοποιούμε λίγο και τις διαλέκτους που πολλές φορές κουβαλάνε τύπους κατευθείαν από τον Όμηρο και εμείς τις κοροϊδεύουμε ως έτσι επαρχιώτικες. Μέχρι και δική μου γλώσσα έχω φτιάξει όταν ήμουν μικρός και ακόμα την χρησιμοποιώ. Κάπου ακούστηκε αυτό και πλέον το έχει μάθει αρκετά ο κόσμος και μου λέει πες μας καμιά λέξη στη γλώσσα σου ή καμιά φράση. Όπως σας είπα, μου αρέσουν τα παλιά, οπότε θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον αγαπημένο μου συνθέτη όλων των εποχών, για ξένους εννοώ, που είναι ο Ένιο Μωρικόνε και άλλος ένας που δεν πήγα να τον δω όταν ήρθε.

Εννοείται ότι πιθανώς να με ξέρετε και από το Chase, το Chase του Μέγκα με τη Μαρία Μπεκατόρου. 5 χρονιές ήδη έχουν βγει στον αέρα, τώρα τελειώνει σιγά σιγά η 5η σεζόν και ήδη έχουμε γυρίσματα για την 6η σεζόν. Αλλάξαμε τα κουστούμια μας για να μην μας βλέπετε συνέχεια με τα ίδια. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πολύ ευγνώμων που ζω αυτό το πράγμα εκεί, γιατί από τη μία καλύπτει την αγάπη μου για τη γνώση και για το μοίρασμα της γνώσης, κυρίως αυτό. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα, ξέρετε, είναι το κλασικό που το άκουγα πριν βγω εγώ στην τηλεόραση και στα μίντια, ότι περνάμε, είμαστε ωραία παρέα και περνάμε καλά, αλλά τελικά ισχύει πολλές φορές, όντως περνάω πολύ ωραία, δηλαδή 5 χρόνια ποτέ δεν είδα το γύρισμα ως έχω τώρα να πάω και στο στούντιο και βαριέμαι. Περνάω πάρα πολύ ωραία, έχω μια πολύ καλή χημεία με τη Μαρία που νομίζω φαίνεται κιόλας, αλλά και με τους υπόλοιπους Chaser. Μου αρέσει και αυτή η αλληλεπίδραση με τους παίκτες. Γενικά δεν έσκασα από το πουθενά στα τηλεπαιχνίδια, γιατί αυτό είναι και μια πάγια ερώτηση που μου κάνουν και στο δρόμο. Καλά, εννοείται, δεν φαντάζεστε πόσο κόσμο με ρωτάει αν μας τα λένε. Πιθανώς και κάποιοι εσείς που ακούτε τώρα αυτό το πράγμα θα αναρωτιόσασταν. Δεν μας λένε τίποτα. Και αυτό βοηθάει και στο να υπάρχει ένας αυθορμητισμός. Από το να χάσουμε, γιατί το θέμα είναι να χάνουμε κιόλας, δηλαδή να κερδίζει ο κόσμος κανένα φράγκο. Και από την άλλη, οι αντιδράσεις μας. Δηλαδή, όταν χάνω, να μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν είναι υποκριτικό, δεν είμαι ηθοποιός να υποδίωμαι ότι αχ, τώρα θα κάνω ότι στεναχωρήθηκα ή τώρα θα κάνω ότι δεν το θυμάμαι. Οπότε είχα πολλά χρόνια εμπειρία στα τηλεπαιχνίδια γνώσεων. Πήγαινα από τα, ξέρω, 22-23. Ήταν εποχές που και όλα τα κανάλια δίνανε πιο πολλά χρήματα, δόξα τω Θεώ. Και έτσι, όταν γινόταν το casting, σαν να λέμε, πριν 5 χρόνια, επικοινώνησαν μαζί μου, γιατί με ξέρανε από το τελευταίο παιχνίδι που είχα παίξει, το Still Standing, πάλι με τη Μαρία την Μπεκατόρου. Και έτσι σιγά σιγά έγινα το γεράκι που το διάλεξα εγώ, το ψευδονυμό μου, γιατί ήθελα έτσι ένα ζώο που να είναι γρήγορο, να έχει μια ευφυΐα. Τα γεράκια είναι λίγο ευφυή ζώα. Ταυτόχρονα είναι και λίγο αρπακτικό, δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα εκεί πέρα, αλλά ταυτόχρονα να μοιάζει και λίγο η μύτη του με τη δική μου. Λοιπόν, σας είπα ότι αγαπώ πάρα πολύ τον Μωρικόνε, αλλά για μένα ο μέγιστος των μεγίστων στην Ελλάδα είναι ο Πλέσας. Και πραγματικά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν έφυγε πέρυσι, έστω και πλήρης ημερών. Επειδή λοιπόν αγαπώ πάρα πολύ τα soundtrack, είπα να βάλουμε ένα soundtrack λίγο πιο περιπετειώδες, το οποίο μου θυμίζει και λιγάκι την επαρχία που μεγάλωσα, και είναι από το συγκλονιστικό western, αλλά πραγματικά western, η ποιότητα και το επίπεδο είναι εντελώς Hollywood, σχεδόν Hollywood, εντάξει, μην υπερβάλλω, και είναι από την ταινία «Οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω».

Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ένα από τα αγαπημένα μου χόμπι είναι η μουσική. Να ακούω. Παλιά έπαιζα κιόλας. Έπαιζα αρμόνιο για πάρα πολλά χρόνια. Ήμουνα και στη Φιλαρμονική. Έπαιζα ένα όργανο που δεν το ξέρει κανένας, το αλτικόρνο. Ή τουλάχιστον το ξέρουν πολύ λίγοι. Αλλά νομίζω ότι άλλα χρόνια ήμουνα και στη Φιλαρμονική. Έπαιζα ένα όργανο που δεν το ξέρει κανένας, το αλτικόρνο. Ή τουλάχιστον το ξέρουν πολύ λίγοι. Αλλά νομίζω ότι αν

Θέατρο τώρα τελευταία που ήρθε και το καλοκαιράκι έχω ξαναπιάσει τα θερινά. Γενικά μου αρέσει να ταξιδεύω πάρα πολύ. Ταξιδεύω ευτυχώς πάρα πολύ και με τη δουλειά μου, είτε γιατί κάνω παρουσιάσεις των βιβλίων μου. Δηλαδή, φανταστείτε ότι τον Μάιο πήγα σε 12 πόλεις της Ελλάδος, από την Πάτρα μέχρι τη Δράμα. Έχω πιάσει τα βόρεια και τα δυτικά προς το παρόν. Αλλά γενικά μου αρέσει να ταξιδεύω και για αναψυχή. Ας πούμε, πρόσφατα ένα ταξίδι που λάτρεψα ήταν η Νότια Γαλλία, αλλά όχι η Κιανία Κτή, που και εκεί θέλω πολύ να πάω, αλλά από τη Μασσαλία και προς την Ισπανία, προς τον Ατλαντικό ωκεανό, συγκλονιστικές πόλεις που είναι και μεσαιωνικές και ρωμαϊκές, ποτάμια, γέφυρες, μοναστήρια, κάστρα. Ήταν συγκλονιστικό αυτό το ταξίδι. Αλλά ομολογώ, όπως σας είπα, ο παράδεισός μου είναι τα κύθυρα. Τα κύθυρα δεν τα αλλάζω με τίποτα. Από το 12 που ξεκίνησα να πηγαίνω, εντάξει, πλέον έχω γίνει και λίγο σε εισαγωγικά επίσημος δημότης μετά τις 17 κλωστές. Είναι ο παράδεισός μου απόψη νησιού, γιατί σας είπα, ο άλλος είναι στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Αρκαδίας. Λατρεύω όμως και την Ιθάκη. Επίσης έχω γράψει βιβλίο για την Ιθάκη. Λατρεύω τη Σάμο. Και τώρα τελευταία έχω αρχίσει και λατρεύω τη Χίο, που πήγα πρόσφατα και θα ξαναπάω για να κάνω και παρουσίαση στο βιβλίο μου. Είπα λοιπόν τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι, λίγο πιο ροκ, αλλά ένα από ένα συγκρότημα που τους λες ροκ και ταυτόχρονα είναι σαν να γράφουν κλασική μουσική. Είναι η Muse. Αυτούς ναι, τους έχω δει live, δηλαδή, και θα ξαναπάω. Και είναι το Hysteria.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το έβαλα τυχαία. Απ' τη μία μου αρέσει και από την άλλη, ως ιστερία που λέγεται, έχει να κάνει και λίγο με αυτή την ιστερία που μας έχει πιάσει με τα κοινωνικά δίκτυα. Εγώ έχω μια περίεργη σχέση με τα social media. Τα αγαπώ. Δεν μπορώ να πω τα μισώ, αλλά υπάρχουν κάποιες φορές που θα ήθελα να τα βγάλω από τη ζωή μου. Δεν τα καταφέρνω. Αποτυγχάνω παταγωδώς, θα έλεγα. Γιατί τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ και για τη δουλειά μου, για να προωθήσω όλα αυτά που κάνω, τις εκδηλώσεις μου. Αυτό που αγαπώ είναι ότι μπορείς εννοείται να επικοινωνήσεις με κόσμο, αλλά απ' την άλλη είναι αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ στα κοινωνικά δίκτυα, είναι η τοξικότητα. Απίστευτη τοξικότητα, δεν ξέρω πού πηγάζει, υποθέτω έχει να κάνει και με κάποια άλλη τα θέματα κάποιων ανθρώπων που αντί να τα ψάξουν λιγάκι αποφασίζουν να βγάλουν χολή απέναντι στους άλλους. Και δεν το λέω για μένα, γιατί εγώ θεωρώ ότι προς το παρόν δεν μπορώ να πω ότι έχω δεχτεί κάποιο hate. Όμως με ενοχλεί τον το βλέπω σε άλλο κόσμο, γιατί πολλές φορές είναι εντελώς απρόκλητο. Είναι μόνο το μίσος για το μίσος ή η ξυνήλα για την ξυνήλα, να το πω πιο απλά. Απ' την άλλη όμως χαίρομαι που μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για ανθρώπους να σχολιάσουν κοινωνικά θέματα, να στυλιτεύσουν συμπεριφορές. Γι' αυτό έτσι είναι λίγο αμφίσιμη η επιρροή τους επάνω μου. Παρ' όλα αυτά με φέρνει σε επαφή με τον κόσμο που διαβάζει τα βιβλία μου, που ακούει τα podcast μου, που τέλος πάντων γίνεται κοινωνός όσων πραγμάτων κάνω. Οπότε νομίζω ότι σας είπα αρκετά πράγματα για τον εαυτό μου. Ήταν πολύ όμορφη εμπειρία, δεν το έχω ξανακάνει αυτό και ελπίζω να μην σας κούρασα. Θα πάμε στο τελευταίο τραγούδι λοιπόν, το οποίο θα πάμε σε μια από τις αγαπημένες μου Ελληνίδες τραγουδίστριες, την Αλέκα Κανελίδου. Είναι ένα τραγούδι το οποίο παίζει, η μισή να μην το έχετε ακούσει και ποτέ, δεν είναι τα γνωστά της τραγούδια, αλλά σας είπα, εγώ δεν ακούω τα γνωστά τραγούδια συνήθως. Λέγεται «Δεν είσαι ο πρώτος», είναι λίγο έτσι lounge, είναι λίγο πολύ pop για 75 περίπου που βγήκε, ίσως και γι' αυτό μου αρέσει, δηλαδή μου αρέσει πολύ ότι μπορείς να λυκνιστείς με αυτό το τραγούδι, έτσι σε ένα χαλαρό χορό. Είμαι ο Πάνος Δημάκης, ακούσατε το solo στον Αθήνα 984, να ακούτε Αθήνα 984 και Αριστεία Γιάννου, να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι και εύχομαι υγεία σε όλους και να διαβάζουμε και τίποτα εδώ στην παραλία, όχι μόνο καφέ και περιοδικό.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στο πάτημα Κοροπίου σε χαμηλή βλάστηση και κοντά σε διάσπαρτα σπίτια. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, θελοντές, καθώς και ελικόπτερα. Άμεσα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα καλύβια Θωρικού. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 6 και 4 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες, 4 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Σαρονικού. Στην ευρύτερη περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά υπάρχουν κατοικίες και υποδομές. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης, της Πελοποννήσου όπως και στα δυτικά της χώρας. Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από αύριο Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμό κύμα να διατηρείται έως και την Τετάρτη. Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν Δευτέρα και Τρίτη, όπως σε αρκετές υπηρετικές περιοχές. Ο υδραργύρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Προθεσμοί να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις αγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για έμπρισμους από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχτεί επίθεση από το Ιράν μετά την αναχέτηση του Ιρανικού πυράβλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο. Και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ, Κώστας Τσουκαλάς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τάση, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μεγαρομουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βήθηση ενός φεριμπότ που μετέφερε 116 επιβάτες στα ανοιχτά των ακτών της Γουινέας στη Νότιο Αμερική αργά το βράδυ του Σαββάτου. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 67 άνθρωποι, οι 15 εκ των οποίων είναι παιδιά, ανέφεραν οι αρχές της χώρας. Το φεριμπότ, στο οποίο επέβαιναν και 17 μέλη πληρώματος, βυθίστηκε στον Ατλαντικό, ενώ κατευθυνόταν στο χωριό Πορτ Καϊτούμα. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί από ποιο λιμάνι είχε αποπλέψει. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Στέφανος Τσιπάς επέστρεψε στην κορυφή. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-1 σετ του Ραφαέλ Κολινιόν στο μεγάλο τελικό του ATP 250 στην Ελβετία και κατέκτησε το 13ο τρόπαιο της καριέρας του. Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ έφτασε στις 10 το βράδυ. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσι με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με σημερινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια Αφροδίτη Παπακαλού και στον αέρα. Καλεσμένος ο συνθέτης Ορέστης Πλακίδης.
2: Αθήνα 984.

0: Κυριακή απόγευμα και είστε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης και στον αέρα του Αθήνα 984. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλό σας βρίσκουμε. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8. Ελάτε να πάμε παρέα μέχρι τις 9. Η Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου και η Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο. Και σήμερα, όπως σας έχουμε ήδη πει, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ένας ξεχωριστός καλεσμένος. Ξέρετε, υπάρχουν δίσκοι που κυκλοφορούν και συνοδεύουν μία εποχή. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που μοιάζουν να συνοψίζουν μια ολόκληρη μουσική διαδρομή. Ο δίσκος, το ροκ του μέλλοντός μας, δεν είναι απλώς μια συλλογή διασκευών, είναι η καρποφορία μιας σχέσης που χτίστηκε μέσα στο χρόνο, μιας βαθιάς γνωριμίας με το έργο και τον τρόπο σκέψης του Διονύση Σαββόπουλου. Ο Ρέστης Πλακίδης υπήρξε μουσικός και ενορχιστρωτής για πάρα πολλά χρόνια δίπλα στον Διονύση Σαββόπουλο και σήμερα παρουσιάζει 16 τραγούδια του μέσα από μια νέα μουσική ανάγνωση, έχοντας δίπλα του σημαντικούς ερμηνευτές. Με μεγάλη χαρά τον καλωσορίζω στο στούντιο του Αθήνα 984. Ορέστη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αφροδίτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι πολύ που είσαι σήμερα εδώ και θέλω να αρχίσουμε από κάτι που είχες γράψει εσύ ο ίδιος στο Facebook, όπως είχα δει. Έγραφες όταν είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος: σαν μια εκδρομή όλο λακκούβες, ως την πρώτη ήταν η διαδρομή αυτής της δουλειάς. Τι ιστορία λοιπόν κρύβει αυτή η φράση?
1: Αυτός είναι ένας στίχος του Σαββόπουλου από το τραγούδι Πρώτη του 2000. Ναι. Και είναι ένας στίχος που μου αρέσει πολύ, γιατί δημιουργεί έτσι και ένα συνέστημα, ας πούμε. Και αυτή η δουλειά, επειδή ακριβώς έχει γίνει σε βάθος 20ετίας και παραπάνω μάλλον, γιατί δεν είχε γίνει ως μια δουλειά ότι πάμε να φτιάξουμε ένα δίσκο, αλλά είχε γίνει περισσότερο από με μια δικιά μου πρωτοβουλία και για τη δική μου ευχαρίστηση να καταπιαστώ με το έργο του Σαββόπουλου μέσα από μια δική μου ματιά. Και αυτό έγινε σιγά σιγά, χωρίς βιασύνη, δηλαδή σαν κέντημα μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, και τελικά ολοκληρώθηκε εδώ και μερικούς μήνες και κυκλοφορεί από την Bunny Oxygen και σε CD και σε βενήλιο, και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
0: 20 χρόνια πάντως είναι σχεδόν μια ολόκληρη καλλιτεχνική ζωή.
1: Ναι. Θα σκεφτεί κανείς ότι είμαι πολύ αργός όταν δουλεύω. Η αλήθεια είναι ότι επειδή με το Σαββόπουλο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και από παιδί είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του και να τον γνωρίσω από κοντά, γιατί ήταν και ένα ενδαλμά μου ο Σαββόπουλος και μου άρεσε πάντα πολύ η μουσική του. Και έτσι ξεκίνησα από το 85 που ήμουν 16 χρονών παιδί και τότε γνωρίστηκα μαζί του και συνεργαστήκαμε. Και έκτοτε μέσα στα χρόνια δουλέψαμε πάρα πολλές φορές μαζί και κάναμε πολύ διαφορετικά πράγματα, και σε συναυλίες και στο στούντιο και σε θέατρο, και αυτό πάντα υπήρχε από μένα μία μανία να βάζω το ηλεκτρονικό στοιχείο που μου άρεσε πάντα να βάζω μέσα σε αυτή τη δουλειά. Όχι θέλοντας να κάνω διασκευές, δεν ήθελα καθόλου να κάνω διασκευές, γιατί θαυμάζω τόσο πολύ το πρωτότυπο υλικό και τις πρώτες ηχογραφήσεις και ενορχιστρώσεις και τους μουσικούς, που θα ήταν αστείο να λέω ότι είπα να κάνω διασκευή πάνω σε αυτό. Δεν ήθελα να κάνω διασκευή. Ήθελα απλά να το πω με το δικό μου τρόπο, με το δικό μου ήχο, με τα δικά μου παιχνίδια. Ήταν περισσότερο για προσωπική ικανοποίηση, δηλαδή ως έτσι ξεκίνησε αυτό. Ο Σαββόπουλος υποστήριξε αυτό το εγχείρημα, πάντα του άρεσε, δηλαδή παίζαμε με ορχήστρες ή με μπάντες στις συναυλίες, αλλά βάζαμε και ηλεκτρονικά μέσα και πάντα του άρεσε αυτός ο πειραματισμός. Και το στήριξε πολύ, μου τραγούδισε και δύο τραγούδια για αυτό το δίσκο.
0: Το πρώτο που ακούσαμε στην έναρξη, ναι, της εκπομπής.
1: Ναι, τα παιδιά που χάθηκαν, και το Κιλελέρ έχει τραγουδήσει.
0: Πότε έγινε η ηχογράφηση Ορέστης, τα παιδιά που χάθηκαν?
1: Αυτό πρέπει να έχει γίνει γύρω στο 2007. Τότε δηλαδή ήδη συζητάγαμε το εγχείρημα και από τότε λέγαμε να το κάνουμε κάτι αυτό, να το δισκογραφήσουμε ή να γίνει μια ενιαία παράσταση. Και τελικά το αφήσαμε, το ξαναπιάσαμε, το ξαναφήσαμε και έφτασε το πλήρωμα του χρόνου νομίζω και έγινε, κυκλοφόρησε αυτή η δουλειά. Δυστυχώς συνέπεσε η κυκλοφορία σχεδόν με το θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, και δεν το είδε στην έκδοσή του. Ήξερε βέβαια όλη τη δουλειά.
0: Είχε ακούσει όλα τα κομμάτια.
1: Όλα, ναι, ναι, ναι. Είχαμε στενή συνεργασία σε αυτό. Και του άρεσε πολύ κιόλα η δουλειά. Και έτσι για μένα αυτό είναι πάντα ένα μεγάλο παράσημο στη ζωή μου.
0: Να περάσουμε να ακούσουμε το δεύτερο. Πάνος Μουζουράκης, ο Τσάμικος. Και θέλω μετά να μου πεις με βάση ποιων κριτηρίων επέλεξες κάθε φορά τους ερμηνευτές. Είχε λόγο σε αυτό και ο Διονύσης Αβόπουλος?
1: Όχι, δεν είχε πολύ λόγο. Μπορεί να γνωμοδοτούσε σε κάτι, αλλά ήθελε, του άρεσε να λένε νέοι τραγουδιστές στα τραγούδια του.
0: Σου πρότεινε εκείνος κάποιος ή εσύ του πρότεινες?
1: Εγώ του πρότεινα κυρίως. Το Μουζουράκι, ας πούμε, τον ήξερε. Με το Μουζουράκι έχουμε γνωριστεί όταν κάναμε τους Αχαρνείς με το Σαβόπουλο και το 2004 και το 2011 μετά. Ο Πάνος, θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει ιδιαίτερα τη δουλειά του Σαβόπουλου και υποστήριξε πάρα πολύ αυτή τη δουλειά από την αρχή ως το τέλος. Είναι και προσωπικός μου φίλος. Αλλά περίπου με τέτοια κριτήρια διαλέχτηκαν οι τραγουδιστές. Δηλαδή άνθρωποι που αγαπούσαν πολύ το έργο του Σαβόπουλου και που θέλανε πολύ να συμμετέχουν σε αυτό το δίσκο.

0: Αυτός ήταν ο Πάνος Μουζουράκης, στον Τσάμικο, Αθήνα 984, είναι στα ραδιοφωνά σας. Καλεσμένος μας σήμερα ο Ορέστης Πλακίδης. Ακούμε τη δική του ματιά στα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, στον δίσκο που κυκλοφόρησε. Πόσο καιρό είναι ο Ορέστη που έχει κυκλοφορήσει ο δίσκος?
1: Ο δίσκος κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο. Και το βινίλιο βγήκε πιο μετά, την άνοιξη κάποια στιγμή, νομίζω. Απρίλιο.
0: Μα τι ωραία να κυκλοφορεί το βινίλιο και πάλι.
1: Ναι, είναι τρομερό. Είναι ένα μέσο ξεχασμένο, δεν ξέρω αν είναι γενιά. Δηλαδή, εδώ το CD είναι σε έλλειψη πια, γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν CD players βασικά.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να σου πω. Δηλαδή, έχουμε ένα CD στα χέρια μας, πού το ακούμε?
1: Αυτό είναι, επιμένουμε λίγο στο μέσο. Νομίζω δίνει μια έξτρα αξία στο περιεχόμενο.
0: Λοιπόν, έχουμε 16 κομμάτια. Να μας πεις λίγο τους καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετέχουν?
1: Ναι, είναι ο Διονύσος Σαββόπουλος, είναι ο Πάνος Μουζουράκης, είναι ο Γιάννης Ζωγανέλης, ο Γιώργος Μιλωνάς, η Κλαβδία, ο Σπύρος Γραμμένος, ο Φώτης Χιώτας, η Εύα Ξένου, νομίζω, η Τζόρτζια Κεφαλά και ο Μανώλης Φάμελος.
0: 16 κομμάτια λοιπόν, τα δύο όπως είπαμε και νωρίτερα με τη φωνή του Διονύση Σαββόπουλου, δύο σχετικά πρόσφατες ηχογραφήσεις. Βέβαια η πρώτη που ακούσαμε ήταν 20ετίας, η δεύτερη που έκανε ο Διονύσης Σαββόπουλος Ορέστη πάλι από την ίδια χρονική περίοδο.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι την πρώτη συνάντηση που είχες με τον Διονύση Σαββόπουλο?
1: Ναι, η πρώτη συνάντηση ήταν ο Σαββόπουλος το 85, τον φωνάξανε στο Εθνικό Θέατρο να κάνει μουσική για τον Πλούτο του Αριστοφάνη, που ήταν σε σκηνοθεσία του Λούκα Ρονκόνη και ήταν μια μεγάλη παραγωγή του Εθνικού. Εκείνη την εποχή ο πατέρας μου ήταν ηθοποιός και ήταν και στο Δέλτα Σίγμα του Εθνικού και τον παρακάλεσα να με πάρει να δω από κοντά το Σαββόπουλο σε μια πρόβα. Έτσι έγινε, ρώτησε το Σαββόπουλο, είπε βεβαίως να έρθει το παιδί να δει κτλ. Και ο Σαββόπουλος την ώρα της πρόβας μου λέει: ξέρεις πιάνο, θα μας βοηθήσεις λίγο? Εγώ τα χάσα βέβαια. Και λέω ναι, θα βοηθήσω, και όντως βοήθησα, και μετά μου λέει θα σε πάρουμε στο χορό να παίξεις μαζί μας. Αυτό ήταν το ξεκίνημα, ας πούμε.
0: Πώς ήταν τότε για ένα παιδί, γιατί μας είπες ότι ήσουν τότε 16 χρονών?
1: Ναι, ναι.
0: Πώς φαινόταν όλο αυτό, πώς σου φαινόταν?
1: Εξωγήινο, ήταν κάτι πολύ παράξενο, ας πούμε, δεν το περίμενα να μου συμβεί ποτέ. Όπως καταλαβαίνεις, τα χάσα, κοκκίνησα. Μάλιστα μετά κάτι έγινε, δεν θα ήταν μεγάλη ορχήστρα, γιατί ξέρω εγώ, και λέει εντάξει θα κρατήσω τρεις μουσικούς, και μου λέει ο Σαββόπουλος, ξέρεις να παίζεις φλογέρα? Λέω βέβαια φλογέρα δεν ξέρω, δεν είχα ιδέα από φλογέρα, δεν ήξερα τι είναι φλογέρα. Οπότε έτρεξα κατευθείαν μετά την πρόβα, αγόρασα φλογέρα και μέθοδο φλογέρας.
0: Ναι.
1: Και προσπάθησα να μάθω τουλάχιστον τις νότες να μπορώ να παίξω κάτι.
0: Και πώς πήγε όλο αυτό?
1: Και πήγε καλά. Μετά από χρόνια που το συζητούσαμε αυτό με το Σαββόπουλο, γελάσαμε πάρα πολύ και μου είχε διηγηθεί μια δική του αντίστοιχη ιστορία, ας πούμε. Αλλά μερικά πράγματα τελικά στη ζωή ίσως γίνονται γιατί είναι να γίνουν με ένα μαγικό τρόπο. Συγχρονίζονται οι πλανήτες, δεν ξέρω, ας πούμε.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα τον Γιάννη Ζουγανέλη, στον πολιτευτή. Λέγαμε με τον Ορέστη νωρίτερα εκτός αέρα ότι θέλουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κομμάτια του δίσκου. Για να ακούσουμε λοιπόν και το επόμενο.
2: Αυτά τα λόγια με σφίξανε σαν πένσα. Τα είπε χθες το βράδυ μια ψυχή και ένας φαλάκρας.

0: Αυτός ήταν ο Γιάννης Ζουγανέλης στον Πολιτευτή. Ορέστη, υπήρξαν κομμάτια τα οποία ήθελες να μπουν και τελικά έμειναν εκτός?
1: Πάρα πολλά. Επειδή, όπως καταλαβαίνεις, θαυμάζω πολύ το έργο του Σαββόπουλου και το ξέρω όλο απ' έξω. Η επιλογή ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη. Δηλαδή, γιατί να μπουν αυτά και να μην μπουν εκείνα και με τι κριτήρια κτλ. Κάπως έγινε τελικά και βγήκαν αυτά τα τραγούδια. Ήθελα τουλάχιστον 5 ακόμα, αλλά ήδη είναι πολλά. 16 κομμάτια είναι πάρα πολλά για ένα δίσκο, έτσι κι αλλιώς. Και δεν μπορούσαν να γίνουν και ούτε είχε σκοπό άλλωστε να δείξει όλο το έργο του Σαββόπουλου αυτός ο δίσκος. Ναι. Πήρα κάποια κομμάτια αντιπροσωπευτικά, νομίζω. Και έγινε το πιο πρόσφατο κομμάτι που έφτιαξα, ήταν οι Δημοσθένους Λέξεις, που το τραγουδάει η Κλαβδία. Το οποίο αυτό δεν υπήρχε στο βασικό μου υλικό από την αρχή. Ήταν το τελευταίο τραγούδι που μπήκε.
0: Και πώς προέκυψε?
1: Μου το πρότεινε η εταιρεία, ο φίλος μου ο Τάσος ο Σταυρόπουλος, μου το πρότεινε και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί την Κλαβδία τύχαινε και τη γνώριζα. Είχαμε κάνει μια δουλειά παλιότερα όταν είχε εμφανιστεί στο Voice, όταν ήταν μικρότερη κτλ. Αλλά η Κλαβδία δούλεψε και με τον Σαββόπουλο τα τελευταία χρόνια. Εμφανίστηκε μαζί του σε εμφανίσεις και σε μαγαζί και σε συναυλίες. Και ήταν μια καλή ευκαιρία. Η ίδια θέλησε πολύ. Διάλεξε αυτό το τραγούδι, της πρότεινα 4-5 τραγούδια που θα μπορούσε ενδεχομένως να πει. Διάλεξε αυτό γιατί το αγαπούσε πολύ. Και νομίζω βγήκε σε καλό. Είχε δίκιο τελικά.
0: Να το ακούσουμε.
2: Αυτά τα λόγια με σφίξανε σαν πένσα. Τα είπε χθες το βράδυ μια ψυχή και ένας φαλάκρας.

0: Αυτή ήταν η Τζόρτζια Κεφαλά. Η επιλογή του συγκεκριμένου κομματιού, Ορέστη, πώς έγινε?
1: Ήταν ένα τραγούδι που το ήθελε και η Τζόρτζια.
0: Το ήθελε και η ίδια.
1: Ναι, και νομίζω ότι πήγαινε έτσι που το ρόκαρε, ας πούμε, με το δικό της τρόπο.
0: Έχεις κατά νου το χειμώνα πια να είμαστε καλά, να παρουσιαστούν κάπου έτσι τα κομμάτια,
1: ναι,
0: αυτά?
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει αυτή η πιθανότητα να μαζευτούν όλοι οι καλλιτέχνες?
1: Ναι, ναι. Δεν το προλάβαμε τώρα για το καλοκαίρι. Σχεδιάζαμε να το κάνουμε τώρα, αλλά θα γίνει το χειμώνα τελικά.
0: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει, θεωρείς, μια διασκευή χωρίς να χάσει τον σεβασμό προς το πρωτότυπο?
1: Αυτό είναι το στοίχημα όταν κάνει κάποιος μια διασκευή. Νομίζω ότι μπορεί να φτάσει μακριά, με την έννοια να αντέξει δηλαδή, γιατί πάντα ο ακροατής συγκρίνει με το πρωτότυπο, όπως και να έχει. Και γι' αυτό σου είπα και από την αρχή ότι δεν με ενδιαφέρε να κάνω διασκευή, να κάνω κάτι διαφορετικό, ας πούμε. Ήθελα να κάνω να μεταφράσω τη ματιά του Σαββόπλου τότε που έκανε αυτούς τους δίσκους στον ήχο, με έναν ήχο σημερινό που μπορεί πιο εύκολα να επικοινωνήσει με το πιο νέο ακροατήριο, που σίγουρα στα νέα παιδιά είναι δύσκολο να ακούσουν μια παλιά ηχογράφηση και να μπορέσουν να τους αρέσει αυτό το πράγμα. Οπότε προσπάθησα να μεταφράσω ακριβώς τη ματιά του Σαββόπλου με το σημερινό ήχο αυτό.
0: Το feedback που έχεις λάβει μέχρι στιγμής ποιο είναι?
1: Είναι πολύ καλό, είναι εξαιρετικό, κυρίως από ανθρώπους του χώρου, από συναδέλφους, και αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα εμένα. Και βέβαια απλοί ακροατές, φίλοι μου που ακούνε, τους αρέσει πολύ, αλλά εκτιμώ ότι μου είπανε πολύ καλά λόγια άνθρωποι που έτσι κι αλλιώς εκτιμώ πολύ, του χώρου δηλαδή, και τους έκανε μεγάλη εντύπωση και τους άρεσε. Αυτό νομίζω είναι μεγάλη ανταμοιβή. Και βέβαια στο Σαββόπουλο που του άρεσε, αυτό ήταν το σημαντικότερο.
0: Υπήρξε τώρα κάποιο κομμάτι που όσο κι αν προσπάθησες εκεί, σαν να σου αντιστεκόταν?
1: Πάντα γίνονται τέτοια, ξέρεις, και ποτέ δεν είσαι σίγουρος αν είναι καλό αυτό που κάνεις. Και ειδικά όταν γίνεται σε βάθος τόσου χρόνου.
0: Ναι.
1: Πάντα όταν περνάει ο καιρός και ξανακούς κάτι, πάντα θες να διορθώσεις κάτι. Και ήταν μια διαδικασία τέτοια αυτό, που ήταν ζωντανό αυτό το πράγμα. Δηλαδή εξελισσότανε συνέχεια. Γι' αυτό είπα σακέντημα. Γιατί αλλάζει και η ματιά μέσα στον καιρό κτλ. Και γι' αυτό λέω ότι μάλλον για προσωπική ικανοποίηση έγινε αυτός ο δίσκος. Δηλαδή ήταν το χόμπι μου με έναν τρόπο.

0: Πλησιάζοντα σιγά σιγά προς το βραδάκι της Κυριακής, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, απόψε παρέα μας ο Ρέστης Πλακίδης. Ακούμε μαζί τη δουλειά του πάνω στο έργο του Διονύση Σαββόπουλου με 16 διασκευές. Ο Ρέστη, υπάρχει και ένα σημείωμα μέσα στο δίσκο που συνοδεύει το CD, όπου ο Διονύση Σαββόπουλος γράφει κάτι πολύ όμορφο, ότι τους δίνουν νέο αέρα, έτσι είναι το σωστό. Πιστεύεις ότι αυτό συνοψίζει και τη δική του φιλοσοφία απέναντι στην τέχνη?
1: Ναι, του Σαββόπουλος το άρεσε ο νοτερισμός πάντα. Ήταν πολύ μοντέρνος δηλαδή, και πάντα του άρεσε το καινούριο, και γι' αυτό στήριξε πιστεύω και όλο αυτό το εγχείρημα.
0: Ένα πραγματικά έτσι συγκινητικό ιδιόχειρο σημείωμα. Εσύ τώρα πώς το διάβασες, ως επιβράβευση, ως μια ευθύνη απέναντι στη μουσική που υπηρετείς, ως συγκίνηση?
1: Ναι, σίγουρα είναι συγκίνηση. Να σου λέει καλά λόγια ο Σαββόπουλος, νομίζω πολύ σπουδαίο. Είναι το παράσημό μου. Είναι, όλη μου η ικανοποίηση είναι αυτή. Ότι έκανα κάτι που άρεσε στον ίδιο.
0: Τώρα ακούμε Σπύρο Γραμμένο.
1: Ας ακούσουμε το Σπυράκο το Γραμμένο, που λέει το τραγούδι που λέγεται «Σαρεμπερικό Παλιό».

0: Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας συνάντησης, Ορέστη, αν σου ζητούσα να ξεχωρίσεις μία μόνο φράση του Διονύση Σαββόπουλου που σε ακολουθεί μέχρι σήμερα, ποια θα ήταν αυτή?
1: Α, είναι τόσες πολλές.
0: Πες μας όσες θες τότε.
1: Αυτό που έγραφα και στο σημείωμα το «Μια διαδρομή ολολακούβες», ναι, νομίζω είναι κάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα.
0: Μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας με τον Διονύση Σαββόπουλο, τι πιστεύεις ότι είναι τελικά ο Διονύσης Σαββόπουλος για το ελληνικό τραγούδι? Δεν μπορώ να πω ήταν.
1: Ναι, τι να πω τώρα εγώ. Έχουν υποθεί τόσα πολλά, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ τεράστιο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική. Είναι πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, και η μουσική του πολύ σπουδαία και η στίχη του βέβαια είναι ποιητής, χρησιμοποιεί μια δική του γλώσσα, και φτιάχνει, καταφέρνει και φτιάχνει έναν μαγικό κόσμο τεράστιο που έχει την ικανότητα να λειτουργεί το τραγούδι λίγο ως παρεστησιογόνο, σε παίρνει και σε ταξιδεύει μέσα και βλέπεις μια ολόκληρη ταινία σε κάθε τραγούδι. Και αυτό νομίζω μου αρέσει πάρα πολύ.

0: πολύ αγαπημένο τραγούδι και αυτό του Διονύση Σαββόπουλου.
1: Το μυστικό το οποίο το ακούσαμε εδώ πέρα από την Εύα Ξένου, που είναι μια πολύ αγαπημένη μου τραγουδίστρια, η Εύα. Και άμα θέλετε τώρα μπορούμε να ακούσουμε τους Χουλιγκάνους με το Φώτη Σιώτα. Οι Χουλιγκάνοι είναι από τα τραπεζάκια έξω το 83, και επειδή είναι ένα θέμα που απασχολεί συνέχεια την επικαιρότητα, δείχνει νομίζω πόσο διαχρονικό είναι το έργο του Σαββόπουλου.

0: Φτάνοντας λίγο πριν το τέλος της απόψινής μας εκπομπής, να μου ολοκληρώσεις τη φράση. Εύχομαι όταν ο κόσμος ακούσει το ροκ του μέλλοντός μας να...
1: Δεν ξέρω. Τι να πω σε αυτό. Τουλάχιστον να περάσει καλά.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα περάσει καλά. Ορέστη Πλακίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στον Αθήνα 984. Εύχομαι πραγματικά ο δίσκος να είναι καλοτάξιδος, να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει, σε ανθρώπους που αγαπούν τον Διονύση Σαββόπουλο, αλλά και στους νεότερους που ίσως να μην γνωρίζουν το,
1: ναι,
0: το έργο
1: και είναι
0: του.
1: Μια ευκαιρία να γνωρίσουν ένα τόσο σπουδαίο έργο που νομίζω τους αφορά έτσι κι αλλιώς.
0: Υπάρχει και σε ψηφιακές πλατφόρμες το άλμπουμ, πέρα από το φυσικό προϊόν, βινήλιο και CD, που το βρίσκουμε ακριβώς.
1: Παντού, σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες υπάρχει.
0: Ορέστης Πλακίδης, το ροκ του μέλλοντός μας, το αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Από τον Ορέστη Πλακίδη, την Εύη Ρεντίφη και την Αφροδίτη Παπακαλού, ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από αύριο Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμοκύμα να διατηρείται έως και την Τετάρτη. Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν Δευτέρα και Τρίτη, όπου σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο υδράγυρος και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στο πάτημα Κοροπίου σε χαμηλή βλάστηση και κοντά σε διάσπαρτα σπίτια. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Άμεσα οριοθετήθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα καλύβια Θωρικού. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Σαρονικού. Στην ευρύτερη περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά υπήρχαν κατοικίες και υποδομές. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Στο αρχικό του στάδιο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις εγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέριψαν τρεις ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Παράλληλα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχτεί επίθεση από το Ιράν μετά την αναχέτηση του ιρανικού πυράβλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μία σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει Πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο, και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε αναρτησή του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ Κώστας Τσουκαλάς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τάση, σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στην κορυφή. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-1 σετ του Ραφαέλ Κολινιόν στο μεγάλο τελικό του ATP 250 στην Ελβετία και κατέκτησε το 13ο top τρόπαιο της καριέρας του. Η ώρα του μεγάλου τελικού για το Μουντιάλ έφτασε στις 10 το βράδυ. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσεϊ με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με σημερινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 ακολουθεί η Μαρίνα Χαρίτου και η αυτοσχεδιασμή της.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πεσμαζόβιπες more.com,
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας με ένα χαρίτο. Και απόψε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει η Εύη Ρεντίφη. Cloudland. Από το ομότιτλο άλμπουμ του Σουηδού κοντραμπασίστα, συνθέτη και παραγωγού δίσκου, με το θρυλικό κουαρτέτο του που αποτελούνταν από τον ίδιο, τον Lars Danielsson. Το σαξοφωνίστα Dave Lidburn, τον πιανίστα και συνθέτη Bob Stephson και τον drummer John Christensen. Μαζί του εκτός των άλλων ο Νορβηγός τρομπετίστας Arve Henriksen. Άλμπουμ του 2021.

Παραμένω στον Σουηδό κοντραμπασίστα, τον Lars Danielsson. Αυτή τη φορά θα πάμε να συναντήσουμε το άλμπουμ του 2012, Λιμπερέτο. Και από αυτό διαλέγω το Orange Market. Ίδια η σύνθεση της μπάντας είναι ότι Γκραμ Χαμασιάν, ο Αμερικανός πιανίστας και συνθέτης της jazz, Αρμένο-Αμερικανός είναι, Αρμένιος, ο Μάγνους Σόνστρομ στα drums, τρομπέτα Άρνε Χέριγκσον, Τζον Παριτσέλη στις κιθάρες και ο Lars Danielsson φυσικά στο κοντραμπάσο. Orange Market.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθηνά είναι 84 μέχρι τις 10 κοντά σας η Μαρίνα Χαριτού. Από το Orange Market που ακούσαμε από το άλμπουμ του Lars Danielsson, του Λιμπερέτο, δεσπόζουσα μορφή σε αυτή τη σύνθεση ήταν ο Τιγκράμ Χαμασιάν στο πιάνο φυσικά. Περνάμε τώρα στην Αμερικανίδα τραγουδίστρια τραγουδοποιό, η οποία έχει ηχογραφήσει 5 προσωπικά άλμπουμς και ένα live. Εγώ διαλέγω να ακούσουμε από το άλμπουμ της του 2014 και με τίτλο The Sun Season το κομμάτι Beautiful Sun. Μεταξύ άλλων στην μπάντα συναντάμε τον Τζον Έλις στο σαξόφωνο.

στους αυτοσχεδιασμούς η Ράντι Κρόφορντ, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz και των rhythm and blues, μαζί με το σπουδαίο Αμερικανό κιμπορντίστα και συνθέτη της jazz, τον Τζο Σάμπλ, έναν από τους ιδρυτές των The Jazz Crusaders το 1960. Από το άλμπουμ που συνεργάστηκαν μαζί για την ηχογράφησή του, το Feeling Good του 2006, διαλέγω να ακούσουμε το All Night Long, μια σύνθεση των Curtis Reginald Lewis, του Αμερικανού τραγουδοποιού, παραγωγού και προέδρου δισκογραφικής, με τους στον μπάσο Christian McBride, εκπληκτικός μπασίστας, στα drum Steve Gadd, τι να πούμε, κρουστά Luis Quintero, πιάνο Joe Sample. Να θυμίσουμε ότι αυτή την εκτέλεση, η πρώτη εκτέλεση, ανήκει στην Αρίθα Φράγκλιν με το κόμπο του Ray Bryan το 1961. Αρίθα Φράγκλιν, παλαιότεροι το θυμούνται γιατί είναι κομμάτι που θα είχαν χορέψει, είμαι βέβαιη. Ράντι Κρόφορντ, Joe Sample.

Αυτοσχεδιασμοί στην Αθήνα 984 μέχρι τις 10 κοντά σας σήμερα είναι χαρή του. Την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει πάντα η Εύη Ρεντέφη. Λίγο πριν αγγίξουμε και ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, ας περάσουμε να ακούσουμε τον Σουηδό μουσικοπιανίστα και συνθέτη με διεθνή δραστηριότητα, επίτιμος λέκτορας στην Ακαδημία Μουσικής του Μαλμό και καλλιτεχνικός διευθυντής σε διάφορα φεστιβάλ jazz, τον Jean Langrand, τον Σουηδό λοιπόν, ο οποίος με το τρίο του, το οποίο αποτελούν ο Jesper Langrand, ο Alex Riel στα drums, στον μπάσο ήταν ο Langrand και ο Jan Langrand ή Jean Langrand στο πιάνο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το κομμάτι The Lonely One.

0: Από την Κλάρ Τιλ θα περάσουμε στη Σέλμπι Λιν, την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό. You don't have to say you love me, από το Just a Little Loving του 2008. Ένα άλμπουμ αναφορά στην Αγγλίδα τραγουδίστρια με την μέτσο σοπράνο φωνή, την Dusty Springfield. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτή τη βερσιόν.
1: When I said I needed you,
0: Shelby Lynn.
1: You said you would always stay.
0: Αυτοσχεδιασμοί. It wasn't

Shelby Lynn στη μεγάλη επιτυχία της Dusty Springfield του 1966 με μια δική της φραγίδα από το 2008. Αυτοσχεδιασμοί στην Αθήνα 984 και περνάμε αμέσως στην Gladys Maria Knight. Οι παλαιότεροι ίσως να τη θυμούνται, όσοι τουλάχιστον αγαπούσαν πολύ την soul μουσική και την αγαπάνε μέχρι σήμερα και την ψάχνουν, την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιό, η οποία ηχογράφησε επιτυχίες στη δεκαετία του 1960, 70 και του 80 με το οικογενειακό της group, θα λέγαμε, Gladys Knight and the Pips, γιατί αυτό το group το αποτελούσαν ο αδελφός της και τα δύο ξαδέρφια της. Με αυτό το group κέρδισε 7 βραβεία Grammy. Αναφέρεται συχνά ως η αυτοκράτηρα της soul. Σήμερα έχει 17 εγγόνια, 10 δισέγγωνα και την απολαμβάνουμε σε μια από τις πολύ γνωστές επιτυχίες του Buddy Johnson που έγραψε το 1945 το Since I Fell For You. Αυτή η εκτέλεση έρχεται από το άλμπουμ της Gladys που το ηχογράφησε το 2006 με τίτλο Before Me.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 84 μέχρι τις 10 κοντά σας. Η Μαρίνα Χαριτού. Λίγο πριν να αγγίξουμε το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια με πολυάριθμα studio albums και συλλογές και 20 singles, η Connie Evingston, σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Νίνα Σιμών, Love Me or Leave Me, από το Connie Evingston and the John Largerson Quintet του 2014.

Αυτή η εκτέλεση με την Connie Evingson, η οποία έχει πολλά στοιχεία της Gypsy Jazz στο Love Me or Leave Me, και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά αφού ο Jon Jorgensen είναι κιθαρίστας, ο οποίος μάλιστα διέδωσε το κίνημα της Gypsy Jazz στην Αμερικάνικη. Υπήρξε ένα μεγάλο κίνημα εκεί, πρωτοπόρος ο Jon Jorgensen. Η μπάντα του, η All the Cats Join In, σχηματίστηκαν το 2004, Franco-American Swing, τους οποίους αποτελούσαν ο Jason Anik βιολονίστας, ο Doug Martin στη ρυθμική κιθάρα, Simpson Planting στο μπάσο, ο Rick Reed στα κρουστά και φυσικά στην κιθάρα ο Jon Jorgensen. Αυτοσχεδιασμοί, τελευταίος μουσικός σταθμός για απόψε,

Αυτό ήταν για απόψε. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι τη συχνότητα του Αθηναίου 84 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω για την Εύβοια Ραντίφη που είχε την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου. Αυτοσχεδιάζοντας το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, για μία ώρα κοντά σας ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 το προσεχέ Σάββατο. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ, ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ έφτασε. Ο πλανήτης ζει από αυτήν την ώρα τον κορυφαίο αγώνα μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής που αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσι με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Στέφανος Λεμονίδης. Στέφανε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Βιβιάνα, αυτή την ώρα ακούμε τον εθνικό ύμνο της Αργεντινής. Ακούστηκε πριν από λίγο ο εθνικός ύμνος της Ισπανίας στη Νέα Υόρκη. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν, να ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Η Αργεντινή θέλει να κάνει το back-to-back, κάτι που κατάφερε μόνο η Βραζιλία, να πάρει δύο συνεχόμενα μουντιάλ. Η Ισπανία θέλει να πάρει το δεύτερο στην ιστορία της. Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στις εξέδρες δημιούργησε αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα η είσοδος των θεατών να καθυστερεί, να υπάρχουν μικροεπισόδια, εντάσεις, αλλά τώρα από ό,τι βλέπουμε όλοι είναι στις θέσεις τους. Ακούστηκε και ο ύμνος της Αργεντινής. Θα βγουν οι δύο σημαίες από τον γονιστικό χώρο και ο διαιτητής θα σφυρίξει την έναρξη του αγώνα. Για την Αργεντινή παίζουν ο Σκαλόνι, επέλεξε τους Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο, Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Ντεπόλ, Ένσο Φερνάντες, Γκονζάλες, Μακάλιστερ, Μέση και Άλβαρες. Για την Ισπανία, Ντολεχουέντε εμπιστεύεται του Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρ, Κουκουρέγια, Ρόντρι, Ρουίς, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ. Καμία έκπληξη στις ενδεκάδες. Περιμένουμε να δούμε τον συναρπαστικό αυτό αγώνα με κομμένη ανάσα όπως όλοι οι φίλοι.
1: Θα είμαστε και πάλι σε επικοινωνία στο επόμενο Δελτίο Ειδήσεων με τον Στέφανο Λεμονίδη. Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλου Τουρνά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από αύριο αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμό κύμα να διατηρείται έως και την Τετάρτη. Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν Δευτέρα και Τρίτη, όπου σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ο Δήμος Αθηναίων θέτει σε πλήρη ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες του λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται για τις επόμενες ημέρες. Βάσει του σχεδίου πολιτικής προστασίας του Δήμου, από αύριο 20 Ιουλίου και για όσο χρειαστεί, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Πρόκειται για τις λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Ανάληψη του Κυρίου στο Νέο Κόσμο, Βοτανικό, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Ειδικά για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών, το ΚΙΑΔΑ θα προμηθεύσει τις λέσχες φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, ροφήματα και το ειδικό κιτ προστασίας. Η 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη για κάθε βοήθεια συμπολίτη μας είναι η 1595. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στο πάτημα Κοροπίου σε χαμηλή βλάστηση και κοντά σε διάσπαρτα σπίτια. Άμεσα οριοθετήθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή επίσης βλάστηση στα καλύβια Θωρικού. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Στο αρχικό του στάδιο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις αγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέριψαν τρεις ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Παράλληλα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχθεί επίθεση από το Ιράν μετά την αναχέτηση ενός ιρανικού πυράβλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία. Τα έργα μετρούν περισσότερα από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο τριπλό κόμβο του Σκαραμεγκά και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο, και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τάση, η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη από σήμερα ως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
3: Αθήνα 984.
4: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Η China Moses μαζί με Gaben. Καλώς ήρθατε.

γραμμένο και από τα τρία αδέλφια, τον Barry, τον Robin και τον Maurice Gibb. Από τους Bee Gees δηλαδή. Ένα διαχρονικό all time classic slow κομμάτι, ακουστικό βεβαίως, το Guilty. Ο Barry Gibb και η Barbra Streisand. Η Barbra Streisand βεβαίως και ο Barry Gibb. Κυκλοφορία του 1980, κλασικό έως σήμερα, πολύ αγαπημένο. Βραβείο Grammy.

Στο τραγούδι να πούμε ότι ο Robin Gibb και ο Maurice Gibb κάνουν δεύτερα φωνητικά ως Bee Gees. Η Barbara Streisand και ο Barry Gibb στη διαχρονική επιτυχία.

Υπέροχο διαχρονικό βεβαίως τραγούδι, πολύ αγαπημένο, all time classic slow. Μια μπαλάντα την οποία ουσιαστικά ο Lionel Richie έγραψε για τη σύζυγό του και τη μητέρα του, την τότε σύζυγό του, την Brenda Harvey, όταν ακόμη ήταν στους Commodores. Παρευρέθηκε στην ομιλία του πατέρα του στην επέτειο των γάμων του μπαμπά του και της μαμάς του και εμπνεύστηκε να γράψει ένα τραγούδι για τη σύζυγό του.

Έτσι έγραψε το τραγούδι αυτό. Διότι σκέφτηκε ότι δεν έχω κάνει κάποιο ιδιαίτερο δώρο στην γυναίκα μου που με έχει σταθεί τόσα χρόνια δίπλα μου. Οπότε για να την ευχαριστήσω της έγραψε αυτό το κομμάτι. Κάποια φίλη τους λοιπόν είχε πει ότι αν ένας άντρας θέλει να της αγοράσει ένα δώρο, το μόνο που θα ήθελε θα ήταν να της αγόραζε το συγκεκριμένο τραγούδι σε δίσκο τότε. Δεν θα χρειαζόταν τίποτα άλλο. Three Times a Lady, ο υπέροχος Lionel Richie από την εποχή των Commodores.

Με μια πραγματικά απίστευτη συνεργασία των Γέλο με την υπέροχη, τη μοναδική φωνή της Shirley Bassey. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. 1987.

Diego Antonio Κάτσια, γνωστός μας ως Diego Torres από την Αργεντινή, με δύο βραβεία Grammy. La última noche. Ξεκίνησε με το συγκρότημα La Marca.

1994, You Shouldn't Do, Nene Cherry, συνεργασία με Cameron McVie και Jonathan Sharp, μια τεράστια επιτυχία, ένα τραγούδι του οποίου ο τίτλος και το ρεφρέν αναφέρονται στις πρώτες στιγμές της ζωής ενός παιδιού, μη γνωρίζοντας για τα προβλήματα και τη βία στον κόσμο μας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε εξέλιξη ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, 0-0 η λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο αθλητικός μας συντάκτης Στέφανος Λεμονίδης. Στέφανε, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα Βιβιάνα, τίποτα το σπουδαίο στο πρώτο ημίχρονο, αν εξαιρέσουμε μια ευκαιρία που είχε για μας στο ξεκίνημα του αγώνα. Τίποτα δεν παρουσίασαν οι δύο ομάδες, είναι απογοητευτικό το θέμα. Η Ισπανία έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, η Αργεντινή όπως ως γνωστόν, όπως έκανε και στα προηγούμενα παιχνίδια, περιμένει την αντίπαλό της και θα χτυπήσει μετά το 60, τότε ενεργοποιείται ο Μέση, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχαμε τίποτα το σπουδαίο. Πολύ κακό για το τίποτα μέχρι τώρα. Ας ελπίσουμε ότι το δεύτερο μήχρονο θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Στέφανο Λεμονίδη. Ο Δήμος Αθηναίων θέτει σε πλήρη ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες του λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες μέρες. Βάσει του σχεδίου πολιτικής προστασίας του Δήμου, από αύριο 20 Ιουλίου και για όσο χρειαστεί, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί στις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Πρόκειται για τις λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Ανάληψη του Κυρίου στο Νέο Κόσμο, Βοτανικού, Κολοκυνθού, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Ειδικά για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών, το ΚΙΑΔΑ θα προμηθεύσει τις λέσχες φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, ροφήματα και το ειδικό κίτ προστασίας. Η 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη για κάθε βοήθεια συμπολίτη μας είναι η 1595. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στο πάτημα Κοροπίου σε χαμηλή βλάστηση και κοντά σε διάσπαρτα σπίτια. Άμεσα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση τα καλύπια Θωρικού. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη, ζήτησαν και έλαβαν από τις αγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε σήμερα από 3 ρωσικούς πυράβλους και 5 ναυτικοί σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η τύχη άλλων 5 μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη. Το πλοίο, που ήταν φορτωμένο με δημητριακά, χτυπήθηκε από 3 πυράβλους τύπου κρούζ, ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων, ανέφερε η πηγή αυτή. 8 άνθρωποι διασώθηκαν, απομακρύνθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέριψαν 3 ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε, σύμφωνα με ανακοίνωση της τάσης, σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι και Πανόρμου καθώς και Κατεχάκη, από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Και ο καιρός γενικά αιθριός αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με σημερινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, επιστροφή στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
3: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

Αυτό το υπέροχο ερωτικό τραγούδι τραγουδήθηκε από το συγκρότημα Σάντα Εσμεράλντα το 1977 και μάλιστα ακούγονταν στην ταινία The Roof. Η Σάντα Εσμεράλντα, γαλλοαμερικανική ομάδα, δίσκο ουσιαστικά μουσική, είχε κάνει αυτό το υπέροχο κομμάτι, είχε τραγουδήσει αυτό το υπέροχο κομμάτι. Don't let me be misunderstood, House of the Rising Sun, βεβαίως σε δίσκο εκτέλεση με ηγετική φυσιογνωμία των Leroy Gomez, έτσι για να τα θυμίσουμε, τέλη δεκαετίας 78 έως το 83. 9.4 ο Nick Libby με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα, εάν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας στη δεύτερη μας ώρα. Η Thievery Corporation, Batouge.

Μάτι Μιγρού, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, σε remix βεβαίως, πολύ αγαπημένο, λίγο πριν As Long As There Is You, και βεβαίως Woman, ο James Brown.

Joseph Burton, Daniele Lupi και Nora Jones. Συνεργασία, υπέροχη συνεργασία. Η Νόρα Τζόουνς, η γνωστή Αμερικανίδα τραγουδίστρια και πιανίστα, η κόρη του Ινδού. Του γνωστού, του Ραβί Σανκάρ.

Daniel Lupi είναι Ιταλός συνθέτης, μουσικός παραγωγός και τον θυμόμαστε από τη συνεργασία του με τους Red Hot Chili Peppers και βεβαίως με τον John Legend.

από τις εκφραστικότερες live εμφανίσεις και ηχογραφήσεις στη συνέχεια, η Hooverphonic. Τίποτα άλλο.

στο τέταρτο λοιπόν ημίωρο. Soundtrack Moments, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984, με That's Amore, τραγούδι του 1953 από τον Dean Martin βεβαίως, το οποίο περιείχεται και στο soundtrack της ταινίας Moonstruck, με τον ελληνικό τίτλο Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού, με 6 υποψηφιότητες Όσκαρ στα 60 βραβεία Όσκαρ, 2 Όσκαρ για την Cher και την δική μας Ολυμπία Δουκάκης, και καλύτερο πρωτότυπο σενάριο λοιπόν για την υπέροχη αυτή ταινία. Μένουμε για λίγο στην Ιταλία. Μεγάλη επιτυχία για τον Νεκ το Intabile, ο Φιλίππο Ντεβιάνι, γνωστός μας Νεκ.

Λάουρα Νοντσέ και βεβαίως Instabile, το τραγούδι που ακούσαμε από τον Νεκ, ο οποίος έχει λάβει μέρος βεβαίως και στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο.

Γνωριμότατη βεβαίως εισαγωγή του Jealous Guy, των Roxy Music. Τραγούδι όμως το οποίο γράφτηκε και ηχογραφήθηκε αρχικά από τον John Lennon για το Imagine. Δεν κυκλοφόρησε ως single. Είναι τεράστια επιτυχία από τους Roxy Music, με τη φωνή βεβαίως...

Η έμπνευση του τραγουδιού αυτού προήλθε από μια επίσκεψη που είχε κάνει ο Λένον με τον Μακάρνεϊ και παρακολούθησαν μια διάλεξη του Μαχαρίσι Μαχέσ Γιόγκη, ο οποίος ήταν γνωστός για την ανάπτυξη και τη διάδοση του υπερβατικού διαλογισμού για έναν γιο της μητέρας φύσης. Αυτό λοιπόν ενέπνευσε τους καλλιτέχνες και έτσι δημιουργήθηκε το κομμάτι αυτό, το οποίο αρκετά αργότερα έκανε επιτυχία ο Brian Ferry με τους Roxy Music.

αγαπημένοι Bangles, βεβαίως πολύ αγαπημένες μάλλον Bangles, Eternal Flame, από τις πολύ ωραίες δυνατές μπαλάντες, με παραγωγό βεβαίως τον Billy Steinberg, ο οποίος είχε κάνει τεράστιες επιτυχίες στην εποχή εκείνη, όπως το Like a Virgin της Madonna, το True Colors της Cyndi Lauper και βεβαίως το Eternal Flame των Bangles. 1988, album Everything για τις Bangles.

Υπέροχη, υπέροχη. Ας πούμε δεύτερη εκτέλεση, μια και συμμετέχει και ο πρώτος και μοναδικός του τραγουδιού. Sorry seems to be the hardest world από τους Blue μαζί με τον μοναδικό Elton John.

Έτσι λοιπόν θα σας καληνθήσω για απόψε. Ο Νίκος Λιπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε εξέλιξη ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. 0-0 εξακολουθεί ο αγώνας στο δεύτερο ημίχρονο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι ο Στέφανος Λεμονίδης. Στέφανε, 0-0 στο 83, ε?
2: Στο 83 είμαστε, δεν έχουμε δει τίποτα ως τώρα. Έχουμε δει μια Αργεντινή να αμήνεται, μια Ισπανία να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού χωρίς να έχει δημιουργήσει ακόμη τη μεγάλη ευκαιρία. Ο σκαλόνι της Αργεντινής από νωρίς έκανε τις 5 αλλαγές, δεν δικαιούται άλλη εκτός αν γίνει παράταση. Η Ισπανία έχει κάνει 4 αλλαγές, αλλά τίποτα, είναι απογοήτευση ο τελικός. Να ελπίσουμε ότι στην παράταση, αν πάμε στην παράταση, γιατί αν υπολογίσουμε ότι είμαστε στο 84 και θα έχει και 6 λεπτά καθυστέρηση, θα περιμένουμε τι θα γίνει στο τέλος. Όσον αφορά στο ημίχρονο, έγινε αυτή η περιβόητη το μουσικό σοου, Justin Bieber, Shakira κτλ. Έπεσε λίγο εκτός χρονοδιαγράμματος, αντί για 12 λεπτά που ήταν 15, και το ημίχρονο ουσιαστικά κράτησε 20 λεπτά. Κατά τα άλλα, 0 από το 0-0.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Στέφανο Λεμονίδη. Ο Δήμος Αθηναίων θέτει σε πλήρη ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες του λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες μέρες. Βάσει του σχεδίου πολιτικής προστασίας του Δήμου, από σήμερα και όσο χρειαστεί, 7 λύσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Πρόκειται για τις λύσχες φιλίας Αγίου Παύλου, η ανάληψη του Κυρίου στο Νέο Κόσμο, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης, Αμπελοκήπων. Ειδικά για τις μέρες των υψηλών θερμοκρασιών, το ΚΙΑΔΑ θα προμηθεύσει τις λύσχες φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρες με νερό, ροφήματα και ειδικό κίτ προστασίας. Η 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη για κάθε βοήθεια συμπολίτη μας είναι η 1595. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις αγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε χθες από 3 ρωσικούς πυράβλους και 5 ναυτικοί σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η τύχη άλλων 5 μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη. Το πλοίο μεταφοράς εμπορίου, που ήταν φορτωμένο με δημητριακά, χτυπήθηκε από 3 πυράβλους τύπου κρούζ, ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων, ανέφερε η πηγή αυτή. 8 άνθρωποι διασώθηκαν, απομακρύνθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι καταρρύψαν 3 ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχθεί επίθεση από το Ιράν μετά την αναχή και την αναχέτηση του ιρανικού πυράβλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία. Με προσωπική επίθεση κατά του Δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαντανή, απάντησε το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις δηλώσεις του περί πιθανής σύλληψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, εφόσον εκείνος επισκεφτεί την πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο κύριος Μαμαντανή θα έπρεπε μάλλον να επικεντρωθεί στην επιδιόρθωση της ζημιάς που προκαλεί στη Νέα Υόρκη η πολιτική του, ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από χθες το βράδυ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τάσης, σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός γενικά αιθριοστηνατική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζνη 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με το Μάκη Τσαρούχα. Σε εξέλιξη είναι ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αθλητικό μας συντάκτη Στέφανο Λιμονίδη. Στέφανε, σε ακούμε.
2: Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης. Απομένουν άλλα δύο λεπτά και η Ισπανία προηγείται 1-0 της Αργεντινής με γκολ του Τόρες στο 106. Η Ισπανία είχε την καθολική υπεροχή του αγώνα. Να σημειώσουμε ότι πριν από το, μέχρι τον γκολ της Ισπανίας οι τελικές προσπάθειες ήταν 20-0. Η Αργεντινή αδυνατούσε να περάσει ακόμη και τη σέντρα του γηπέδου. Έπαιζε βέβαια με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Φερνάντες στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας. Αλλά η υπεροχή της Ισπανίας είναι καθολική. Η Αργεντινή τώρα βγήκε στην επίθεση, έχασε μια επίθεση, ένα γκολ, μια ευκαιρία με το Σιμεώνε που σούταρε από το ύψος της μικρής περιοχής απελπιστικά out. Αλλά τώρα η Ισπανία ελέγχει το παιχνίδι. Μένουν δευτερόλεπτα για τη λήξη του. Είναι 5 λεπτά οι καθυστερήσεις. Είμαστε στο 4:50, όπου να είναι ο διαιτητής Βίντσι που ακύρωσε κακώς γκολ της Ισπανίας πριν το 1-0. Θα σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Αν θέλετε να περιμένουμε ή να βγούμε να μιλήσουμε για το τελικό σκορ, είναι ελάχιστα τα δευτερόλεπτα που απομένουν. Θα εξαρτηθεί βέβαια από το Σλοβαίνο διαιτητή. Το θέμα είναι ότι η Ισπανία δίκαια, αν τελειώσει το μάτς 1-0, δίκαια θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς η Αργεντινή δεν υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο και εμφανίστηκε μόλις μετά το 1-0 και αυτή τη στιγμή σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Ισπανία-Αργεντινή 1-0, πρωταθλήτρια κόσμου η Ισπανία.
1: Στέφανε, απογοήτευση για τον Λιονέλ Μέσι,
2: Τι να κάνουμε, ο Λιονέλ Μέσι είτε υπήρχε είτε δεν υπήρχε μέσα στον αγώνα, ήταν ένα και το αυτό, καθώς δεν υπήρχε, δεν εμφανίστηκε στο παιχνίδι. Μόνο μετά το 1-0 η Αργεντινή προσπάθησε να κάνει κάτι, αλλά ήταν πλέον αργά, είχε κρυθεί το παιχνίδι. Η Αργεντινή απογοήτευσε και ο Μέσι απογοήτευσε. Ήταν ένα πικρό φινάλε για το Μέσι, αλλά όπως και να το κάνουμε, δίκαια η Αργεντινή πήρε, η Ισπανία πήρε το κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ωραία. Στέφανε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει όλες τις υπηρεσίες του Δήμος Αθηναίων λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του σχεδίου πολιτικής προστασίας του Δήμου, από σήμερα και για όσο χρειαστεί, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Πρόκειται για τις λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέο Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθού, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Ειδικά για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών, το ΚΙΑΔΑ θα προμηθεύσει τις λέσχες φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, ροφήματα και το ειδικό κιτ προστασίας. Η 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης δημότης για κάθε βοήθεια συμπολίτη μας είναι η 1595. Σε 37 ανήρθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε χθες από 3 ρωσικούς πυράβλους, σκοτώνοντας 5 ναυτικούς, ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η τύχη άλλων 5 μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 3 Ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ ένας τέρατος κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Τον θάνατο ενός ακόμη στρατιωτικού στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, αυτή τη φορά στο βόρειο Ιράκ. Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 2 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται από συμβάν που έλαβε χώρα στην Ιορδανία, ενώ αμήνονταν έναντι σε επίθεση με Ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασή, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την Πέμπτη στις 10:20 το βράδυ. Και ο καιρός, γενικά αιθροστατική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με σιβερνές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
3: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.
4: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Η Ισπανία είναι η πανέξια νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς επιβλήθηκε στην παράταση με 1-0 της Αργεντινής σε ένα τελικό που κυριάρχησε κατά κράτος, έχοντας πολλές χαμένες ευκαιρίες, ενώ δεν επέτρεψε στην ομάδα του Μέση να δημιουργήσει κινδύνους στην εστία της. Το γκολ που έκρινε τον τελικό πέτυχε ο Φεράν Τόρες, που με δυνατό σιούτ στο 106 της παράτασης χάρισε στη Φούρια Ρόχα το δεύτερο τρόπιο στην ιστορία της μετά το 2010. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει όλες τις υπηρεσίες στο Δήμος Αθηναίων λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του σχεδίου πολιτικής προστασίας του Δήμου, από σήμερα και για όσο χρειαστεί, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Πρόκειται για τις λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νεοκόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης, Αμπελοκήπων. Ειδικά για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών, το ΚΙΑΔΑ θα προμηθεύσει τις λέσχες φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, ροφήματα και το ειδικό κίτ προστασίας. Η 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη για κάθε βοήθεια συμπολίτη μας είναι η 1595. Σε 37 ανήρθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις αγγελικές αρχές οι 3 άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλάνιους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Το τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε χθες από 3 ρωσικούς πυράβλους, σκοτώνοντας 5 ναυτικούς, ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας, προσθέοντας ότι η τύχη άλλων 5 μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 3 Ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Τον θάνατο ενός ακόμη στρατιωτικού στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, αυτή τη φορά στο Βόρειο Ιράκ. Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 2 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και ένας ακόμα αγνοείται από συμβάν που έλαβε χώρα στην Ιορδανία, ενώ αμήνονταν απέναντι σε επίθεση με Ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων θανάτων Αμερικανών στρατιωτικών ανέρχεται πλέον σε 17 από τότε που η ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων στις 28 Φεβρουαρίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την Πέμπτη στις 10:20 το βράδυ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. 84.

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά από την τελευταία φορά που έχουμε να τα πούμε. Και φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι είστε στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης μας. Και ακούτε την εκπομπή νύχτα.gr με την Δέσποινα Τσότου. Μια εκπομπή που παίζεται τα τελευταία 17 χρόνια. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μόνο μέσω διαδικτύου. Στην σελίδα μας στο Facebook, νύχτα με ελληνικούς χαρακτήρες, .gr, όπου μπορείτε να κάνετε like.

Πριν λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή μία από τις μεγαλύτερες και δημοφιλείς ηθοποιούς του ελληνικού θεάματος, η Μάρο Κοντού, η οποία γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1934 στο Κουκάκι και καταγόταν από τα Ψαρά. Αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων στο Μακρυγιάννη. Παράλληλα, ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή χορού, εξασφαλίζοντας και μία υποτροφία για τη σχολή Λάντεκ στη Γερμανία. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη επαγγελματική της ενασχόληση άρχισε το 1954 στον χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Έλαβε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από ανώτατη κρατική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο στο πλάι του Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Παράλληλα ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην Γκαλερί Αντίνορ το 1993. Πίνακάς της εκτίθεται στο Μουσείο Βορέ. Υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και η αρχική της θητεία ήταν από τις 29 Ιούλη του 1999 μέχρι και τον Απρίλη του 2000. Διατέλεσε ακόμα δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994 μέχρι 2002, επιδημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Είχαμε την τιμή να είναι πρόεδρος του σταθμού μας, του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, από το 1995 μέχρι το 2002. Ακόμα υπήρξε πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004 μέχρι και το 2006. Ας ταξιδέψουμε τώρα στο χθες με δύο πασίγνωστα τραγούδια που ερμήνευσε, το «Σ' αγαπώ» σε μουσική Κώστα Καπνίση και στίχους του σκηνοθέτη Γιώργου Τσαβέλα, και το ντουέτο με τον Δημήτρη Χόρν «Πες μου μια λέξη», τον Μάνου Χατζηδάκη και Αλέκου Σακελάριο.

το Total Eclipse of the Heart είναι μια δυναμική μπαλάντα της Ουαλής τραγουδίστριας Bonnie Tyler, που κυκλοφόρησε το 1983 ως το βασικό σίγγλ από το άλμπουμ της Faster Than the Speed of Night. Το τραγούδι είναι γνωστό για το δραματικό οπερατικό του στυλ, τα ψηλά φωνητικά

69 με κάποιο φίλο από τον λατρεμένο Παύλο Σιδηρόπουλο. Άλμπουμ Φλου του 1978. Μουσική και στίχη Παύλος Σιδηρόπουλος.

Το All Around the World είναι ένα τραγούδι της Αγγλίδας τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού Λίζα Στάνσφιλντ, από το ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ της Affection του 1989. Το τραγούδι έλαβε πολύ ευνοϊκές κριτικές από μουσικοκριτικούς και ήταν επίσης υποψήφιο για το βραβείο Grammy και την καλύτερη γυναικεία pop φωνητική ερμηνεία στα 33 ετήσια βραβεία Grammy.

κοίταξε με δύο φορές από τους Μπλε. Αυτό το τραγούδι είναι από εκείνα που δεν τα ακούς απλώς, τα νιώθεις να σε τραβάνε μέσα σου. Ξεσηκωτικό, δυναμικό, αλλά και απίστευτα ανθρώπινο. Στίχη Γιώργος Παρόδης, μουσική Γιώργος Παπαποστόλου, από το άλμπουμ του 2004, έτσι θέλω εγώ να ζω.

από την μπάντα The Clash. Είναι ένα από εκείνα τα κομμάτια που αρνούνται να καθίσουν ήσυχα στη γωνία. Κυκλοφόρησε το 1982 και είναι ένα αιχμηρό χορευτικό τραγούδι.

0: μπροστά μου.
1: Για το καλό μου. Ένα διαχρονικό τραγούδι του μπροστάρι Γιάννη Μιλιώκα του 1986 που μιλάει για το χθες, το σήμερα και πολύ φοβάμαι και για το αύριο. Πόσο ακόμα θα αποφασίζουν για το εντός εισαγωγικών καλό μας αυτά τα σάπια ανθρωποειδή? Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου για το καλό μου. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα. Είδα το γέρο μου να φεύγει για τα ξένα.

είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.

το χειμώνα καλοκαίρι, μας τραγουδά ο Γιάννης Κότσιρας, σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη και μουσική του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε το μπαλκόνι σου νησί. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος, καρδιά μου.

το In Trance είναι το τρίτο άλμπουμ των Scorpions του 1975. Ακούμε το ομώνυμο τραγούδι. Το περιοδικό Rolling Stone περιέγραψε τους Scorpions σαν ήρωες του heavy metal και το MTV τους χαρακτήρισε ως πρεσβευτές

Το Dernier Dance είναι ένα εμβληματικό τραγούδι της Γαλλίδας τραγουδίστριας Ίντιλα που κυκλοφόρησε το 2013 από το στούντιο άλμπουμ Mini World, το οποίο γνώρισε άμεση και τεράστια επιτυχία.

Δημήτρης Κοριαλάς και Κατερίνα Μουτσάτσου. Μία φορά. Ένα τραγούδι του 2004 σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Κοριαλά από το άλμπουμ «Ας τα δύσκολα σε μένα».

Ήτανε. Τελειώσαμε και για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και η απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε απελπιστικά τους εαυτούς σας, να κάνετε λίστες ονείρων.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Η Ισπανία είναι επανάξια η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς επιβλήθηκε της Αργεντινής με 1-0 σε ένα τελικό που κυριάρχησε κατά κράτος, έχοντας πολλές χαμένες ευκαιρίες, ενώ δεν επέτρεψε στην ομάδα του Μέση να δημιουργήσει κινδύνους στην εστία της. Το γκολ που έκρινε τον τελικό πέτυχε ο Φεράν Τόρες, που με δυνατό σούτ στο 106 της παράτασης χάρισε στη Φούρια Ρόχα το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζει να κλιμακώνεται, ανέφεραν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ανάμεσα στα αεροσκάφη που μεταφέρονται στην περιοχή είναι F-16 από τη βάση στη Δυτική Γερμανία και F-35 από τη βάση στη Βρετανία. Στην περιοχή προωθούνται επίσης αεροσκάφη εν-αέριο ανεφοδιασμό. Εν τω μεταξύ, η αεράμινα του Κουβέιτ βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, αντιμετωπίζοντας επιθέσεις από μη επανδρωμένο αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού της χώρας. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 3 Ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Τον θάνατο ενός ακόμη στρατιωτικού στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, αυτή τη φορά στο Βόρειο Ιράκ. Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 2 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και ένας ακόμα αγνοείται από συμβάν που έλαβε χώρα στην Ιορδανία. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει όλες τις υπηρεσίες στο Δήμο Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του σχεδίου πολιτικής προστασίας του Δήμου, από σήμερα και για όσο χρειαστεί, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Πρόκειται για τις λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Ειδικά για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών, το ΚΙΑΔΑ θα προμηθεύσει τις λέσχες φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, ροφήματα και το ειδικό κίτ προστασίας. Η 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη για κάθε βοήθεια συμπολίτη μας είναι η 1595. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασή, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την Πέμπτη στις 10:20 το βράδυ. Και ο καιρός γενικά ευθυστατική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.